0: Και αφορίζω δεν σημαίνει καταρώμε, σημαίνει βγάζω από την εκκλησία με σκοπό παιδαγωγικό, για να χάσω αυτό που έχω και δεν υπολόγισα, για να το εκτιμήσω. Αυτό ακριβώς. Τους έδιωχνα, γιατί, για να καταλάβουν πόσο καλό είναι ο εκκλησιασμός. Και ύστερα που το καταλάβαιναν, ήρχονται εν μετανία προς έπιπτον και προσπαθούσαν να μην λείπουν από την εκκλησία χωρίς σοβαρή αιτία και χωρίς σοβαρό λόγο. Και θυμάμαι στα μέρη μας, σε ένα χωριό εκεί, στα Αρκαδία, πήγαιναν τότε, θυμάμαι, όλοι οι κάτοικοι στην εκκλησία, ακόμη και οι τσοπάνιδες και ο καθένας. Και αν κάποια φορά έλειπε ένας, πήγαιναν στο σπίτι να ρωτήσουν τι κάνει. Και είχαν ευλογία, είχαν ειρήνη, είχαν αγάπη, είχαν 10 παιδιά ο καθένας, όσα τους έδινε ο Θεός. Και μπορούσαν και κράταγαν και την πατρίδα και την αγάπη και την ειρήνη και όλα τα ωραία και την κοινωνία. Η κοινωνία στηρίζει την εκκλησία, στηρίζει τον Χριστό, στηρίζει την Παναγία. Σήμερα που κάναμε το πείραμα και τα αφήσαμε περισσότεροι, βλέπουμε που πάμε. Γεμίσαμε σκοτάδι, γεμίσαμε κακό, γίνονται εγκλήματα, γέμισανε φυλακές. Τι θα γίνει χωρίς την εκκλησία, χωρίς το Θεό? Όλα επιτρέπονται. Ο άνθρωπος γίνεται θηρίο και ο άνθρωπος γίνεται homo homini lupus, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος. Είναι πολύ φοβερά. Και βλέπετε πόσο προχωρεί η κοινωνία μας στο χειρότερο. Και το πιο κακό είναι ότι θεωρούμε το στραβό ίσιο και προσπαθούμε, όχι μόνο αυτό, να το επιβάλλουμε. Ενώ οι παλαιότεροι άνθρωποι κάνανε το στραβό και κάνανε μετά το σταυρό τους και βάλανε και το κεφάλι κάτω και λέγανε ήμαρτον.
1: Είχαν συνέστηση.
0: Είχαν συνέστηση. Λάθος. Και έκλαιαν εξ συναισθήσεως. Και διορθωνόντουσαν και άλλαζαν. Και μάλιστα βλέπαν οι μικροί τους μεγάλες να μετανιώνουν και να διορθώνονται. Τι κάνανε, ακολουθούσαν κι αυτοί. Σήμερα δεν έχουμε πια παράδειγμα. Κανείς στην κοινωνία μας και κανείς στην αυτή μας δεν λέει έσφαλα. Όλοι προσπαθούμε να τα φέρουμε έτσι που να μην φανεί ότι σφάλαμε, ότι ήταν καλά. Και αν μας υποδείξουν κάτι ή κάνουμε κάποιο σφάλμα, μεταγυριζόμε τα πάντα προκειμένου να μην το παραδεχτούμε ή να το μεταθέσουμε στον άλλον. Και αυτό πια δεν είναι λεβεντιά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Διότι όταν ο άνθρωπος σφάλει ως άνθρωπος, φυσικό είναι να σφάλει. Όταν ο άνθρωπος όμως μετανοήσει, είναι θεϊκό. Και όταν μένει στην κακία, είναι δαιμονικό. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρήστοβος, το σφάλι είναι ανθρώπινο. Το μετανοήν θείον, το εμένει είναι την κακία δαιμονικών. Το να μένει κανείς στην κακία, όπως ο διάβολος, δεν αλλάζει, δεν μετανιώνει. Ενώ αν βάλει το κεφάλι κάτω και πει ήμαρτον κανείς, πρώτα απ' όλα γλυκαίνει η ψυχή του. Να την πρώτη αμοιβή. Γλυκαίνει η ψυχή του. Ηρεμεί ο νους του. Νικά τον παλαιό άνθρωπο. Νικά τον κακό εαυτό του. Τον εγωιστή. Τα θέλει όλα δικά του. Και τι έρθει μετά πάνω του, η Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη. Και λάμπει ο άνθρωπος. Γλυκαίνει όπως προείπαμε. Και τι κάνει και ο άλλος ο δίπλα, ηρεμεί κι αυτός. Όπως το κακό έτσι και το καλό, και μετά είναι μεταδοτικά. Ηρεμεί κι αυτός. Συνέρχεται κι αυτός. Και σου λέει, εσύ μετανιώνεις, κι εγώ μετανιώνω. Εσύ έσφαλες, κι εγώ έσφαλα. Και τι κάνουν, τα αγκαλιάζονται. Φιλιούνται, δακρύζουν, κλαίνε, συμφιλιώνονται, διορθώνονται. Και βλέπουν και οι άλλοι. Και μας σε ψηλή θέση, μάλιστα ακόμη περισσότερο. Και βλέπουν και οι άλλοι. Και βλέπουν και τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά μας δεν κάνουν αυτά που τους λέμε. Αυτά που κάνουμε εμείς. Κάνουμε εμείς κακό, κακό κάνουν και αυτά. Έτσι και να τους λέμε να μην κάνουν. Που σήμερα πολλοί ούτε αυτό λένε. Κάνουμε εμείς καλό, κάνουν και αυτά καλό. Κάνουμε εμείς προσευχή, κάνουν και αυτά προσευχή. Λέμε εμείς καλά λόγια, λέει και αυτά καλά λόγια.
1: Ο καλός ο τρόπος και το παράδειγμα δηλαδή είναι αυτό που μετράει και αυτό που βλέπουν και οι άλλοι και μιμούνται. Και πολλά καλά παραδείγματα έδινε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και συνεχώς προσπαθούσε να πείσει τους γονείς να διδάξουν τα παιδιά τους με τον τρόπο τους και όχι με τα λόγια τους.
0: Βεβαίως. Το έκαμε δε και ο ίδιος. Σε χωρία που πήγαινε έκανε και το διδάσκαλο στα παιδιά. Το είχε κάνει και πριν κινήσει τις περιοδίες του, όταν πριν πάει στα γιο. Αλλά το έκανε και εδώ. Επήγαινε και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη στο καθένα και προσοχή και ενδιαφέρον. Και δεν πάθαινε δυσλεξία και τα υπόλοιπα. Μπορούσε και διάβαζε καλά και έγραφε καλά και λογάριαζε καλά και είχε και χαρά και έκαμε στο τέλος και προσευχή για τον δάσκαλό του. Μετά όμως τελείωνε. Είχε το κλαδευτήρι στη ζώνη του και το σουγιά. Κλάδευε δέντρα, μπόλιαζε δέντρα. Δίδε στους ανθρώπους την αγάπη στα δέντρα. Πώς να καλλιεργούν τα δέντρα, πώς να φυτεύουν δέντρα, πώς να εκμεταλλεύονται τα δέντρα. πάει και δεντροκόμος και φυτοκόμος. Βέβαια. Και τι κάνανε, ενθουσιαζόντουσαν οι άνθρωποι. Και το κάνανε. Και λέει σε μια προφητεία ότι οι άνθρωποι θα γίνουν φτωχοί γιατί θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Καταστρέψει τα δέντρα, λέει. Μετά τα δάση θα σας πιέξουν τα χώματα από τα δάση. Θα γίνουν πλημμύρες. Άσε με, θα έχετε να φάτε τίποτα, ούτε καρπούς. Τότε ήταν και φτώχεια. Τα πέραν όλα οι Τούρκοι. Και τι έμεναν, τα δεντράκια μέναν τα καημένα. Τα δεντράκια τρέχαν στα δεντράκια και στα άγρια και στα ήμερα. Και έτρωγαν και κάστανα, έτρωγαν και ό,τι άλλο βρίσκαν, έτρωγαν οι καημένοι χειμώνα και καλοκαίρι. Έδιναν τροφή στο κοσμάκι. Πόσες υπάρξεις, χιλιάδες υπάρξεις δεν έζησαν από τα δέντρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά θα συνεχίσουμε.

0: μας λέγατε προηγουμένως τι είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ότι οι γονείς την αφιέρωσαν στο ναό στα 3 της χρόνια, παρότι μετά από πολλά χρόνια απέκτησαν τη Θεοτόκο, δεν ξέχασαν το τάμα τους.
1: Είναι σημαντικό. Αυτό είναι μια θυσία για αυτούς. Να πάρουν το παιδάκι τους πέταξαν και τον αφιερώσουν στο Θεό. Είναι και χαρά, αλλά είναι και θυσία. Είναι και στέρηση. Και όλες οι ομορφίες και όλα τα υπέροχα στηρίζονται στις θυσίες. Και όποιοι του μέλη ανάσταση, το Γολγοθά διαβαίνει. Γι' αυτό αν μας επισκέπτεται ο Κύριος με θυσίες, με δυσκολίες, με παιδαγωγίες, σημαίνει ότι μας παραδέχεται. Δηλαδή μας δέχεται ως παιδιά του και μας παιδαγωγεί και μας μαστιγεί. Και αυτό τι είναι? Αγάπη. Μακάρι να το καταλαβαίνουμε αυτό και ας μας φωτίζει εκείνος να το καταλαβαίνουμε και να μένουμε κοντά του. Και στο μεγαλύτερο πόνο και στη μεγαλύτερη δυσκολία, τότε που όλα επαναστατούν και μας λένε πού είναι ο Θεός, γιατί δεν σε αναφέρεται έτσι, και υπάρχουν και διάφοροι κακών παρακλήτρες όπως τον Ιώβ, οι οποίοι μας λένε διάφορα. Γιατί να σου το κάνει αυτό ο Θεός, γιατί να σε επιτρέψει ο Θεός, εάν θέλετε, μην τους ακούμε. Μην τους ακούτε. Και μην τους ακούμε. Γιατί τότε γίνεται κακό. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο και ο Κύριος ας φέρει τα πάνω κάτω. Ας μας βάλει ακόμα και στην κόλαση, άμα θέλει. Όταν αφινόμαστε με αυτή την εμπιστοσύνη στον Κύριο, αυτό είναι σχέση. Είναι σχέση ζωής και σχέση σωτηρίας και σχέση ειρήνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί χτυπάει ακριβώς την εμπιστοσύνη ο διάβολος. Στον οποίο ο παράδεισος πήγε στους πρωτόπλους και τους χτύπησε ακριβώς επάνω σε αυτό το σημείο. Στην εμπιστοσύνη στον πλάστ. Σας είπε ο Θεός, δηλαδή, μην φάτε από το δέντρο. Και σας το πήγε να μην του φάτε τη θέση. Και εκεί εμπιστεύτηκαν στον αρχαίκακο και έχασαν την εμπιστοσύνη που είχαν στον Θεό. Και έπραξαν όπως είπε ο αρχαίκακος. Και δεν συνέβη αυτό, αλλά συνέβη εκείνο που τους είπε ο Θεός. Απέθαναν. Πνευματικά και μετά και βιολογικά, ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. Στη συνέχεια, λέει ο Άγιος Κοσμάς στις διδαχές του για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μέσα εις το Άγιον Βήμα, η Δέσποινα η Θεοτόκος, ήτο 12 χρόνους. Άγγελος Κυρίου την έτρεφε με ουρανίαν τροφήν. Με τους αγγέλους σε συνομιλούσε. Και έγινε και καλλιωτέρα και από τους αγγέλους. Εις τους 12 χρόνους εφώτισε ο Πανάγαθος Θεός τον πατέρα και τη μητέρα της και την αραβόνιασαν δια πολλές οικονομίες. Να οικονομηθούν πολλά πράγματα, αυτό θα πει. Και έρχεται άγγελος Κυρίου και της λέγει: Μαρία, εσύ πρέπει να χαίρεσαι από όλο τον κόσμο περισσότερο και από εμάς τους αγγέλους. Διότι εσύ μέλη να γεννείς των Υιών και Λόγων του Θεού και Θεών αληθινών, των Χριστών, εκ πνεύματος Αγίου, χωρίς άνδρα, παρθένος, και πάλι να μείνεις παρθένος, για να ελευθερώσει ο Χριστός τον άνθρωπο από τα σχήρας του διαβόλου, καθώς οι προφήτες προεκήρυξαν. Είπα όλο το δόγμα εδώ. Με απλά λόγια και με σύντομα. Τότε εσηκώθηκε η Δέσποινα Θεοτόκος, εδόξασε τον Θεόν και είπε: Σε δοξάζω, Κύριέ μου. Προσκυνώ και σε λατρεύω, πως εκαταδέχθης να γίνεις άνθρωπος από εμένα τη δούλη σου. Έτοιμη με λοιπόν η δούλη σου, και ας γίνει το θέλημά σου το Άγιον. Ευθύς συνέλαβε τον γλυκύτατόν μας Ιησού Χριστόν, Ιησούν Χριστόν και Θεόν.
0: Με τρόπο απλό, λοιπόν, εξηγούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στους χριστιανούς λίγο σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, και έτσι σιγά σιγά τους έβαζε στο νόημα και την ουσία της Εκκλησίας, χρησιμοποιώντας πολύ ζωντανά παραδείγματα και χρησιμοποιώντας και την καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Σίγουρα η καθημερινότητα πείθει, και ό,τι συνδέεται με τη ζωή αυτό μένει. Αν μπορούσαμε να συνδέσουμε τα της διδασκαλίας στα σχολεία με την καθημερινή ζωή, θα έμεναν πολλά πράγματα. Τα πιο πολλά εκεί που διδάσκουμε, ακόμη και τα θρησκευτικά, είναι ανούσια. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τίποτα, άμα συνδέουμε κάτι με τη ζωή, το λέει και η παιδαγωγική, μένει. Μένει. Γιατί πάνε ζώων εκ ζώντος. Και ό,τι συνδέσουμε με τη ζωή, με την καθημερινότητα, μένει. Γι' αυτό και ο Χριστός μας χρησιμοποιούσε παραβολές από το καθημερινό βίο του ανθρώπου. Από τον αγροτικό και επιμενικό, αυτό το κοσμοϊδρό τότε, και από ό,τι άλλο. Και σήμερα είναι το Χριστός, θα χρησιμοποιήσω παραδείγματα σύγχρονα, μοντέρνα παραδείγματα, για να πει στους ανθρώπους. Θα έφερα την καθημερινότητα στο προσκήνιο και θα την είχε μέσα στο Ευαγγέλιο. Και θα τη μετέδε στους ανθρώπους. Αυτό είναι ο εξυγχρονισμός. Να πούμε τα ίδια πράγματα με άλλο τρόπο. Το Ευαγγέλιο είναι αιώνιο. Δεν αλλάζει τίποτε. Μπορούμε όμως εμείς να το μεταφέρουμε στο σημερινό άνθρωπο με τον τρόπο που ο σημερινός άνθρωπος σκέπτεται, διανοείται, αισθάνεται, βλέπει, αντιλαμβάνεται, ζει και βιώνει. Εδώ είναι η μαγιά και εδώ είναι η δυσκολία, ας πούμε. Γι' αυτό ο κήρυξης του Ευαγγελίου πρέπει και ο ίδιος να έχει ένθεο και ενάρτητο βία αφενός, και αυτό να προσεύχεται πάρα πολύ και να μελετά και την κοινωνία και τη ζωή των ανθρώπων και τα πάθη εκεί του καημούς του κόσμου. Να είναι εντός εκτός και από τα αυτά μέρη, θα λέγαμε έναν όρο γεωμετρίας, μεθαίνουν παλαιότερα. Οπότε τι γίνεται αμέσως, κάθε άλλος και σε ακούει. Άμα του μιλάς στην ψυχή του, του μιλάς στην καθημερινότητά του, του μιλάς στα προβλήματά του, του θοπεύεις τις πληγές του, τον στερεώνεις, τον εγκαρδιώνεις, τον καταλαβαίνεις, τον συγχωρείς. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Τότε ακριβώς τι κάνει και εκείνος, τι είναι ευήκο νους και έρχεται από κοντά. Άλλος αυτό θέλει, την ειρήνη, την αγάπη, τη χαρά, την κατανόηση, προπαντός την κατανόηση. Είναι... Στα χρόνια της υπομονής έλεγε, δεν μας θυμήθηκε κανείς, ο λόγος σας.
0: Είναι κοινή η γλώσσα τότε και ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνεί και παρηγοριέται κιόλας με τον τρόπο αυτό.
1: Βεβαίως. Παππούλη δεν μας ξέρει. Παππούλη μας καταλαβαίνει. Τα λέει για μένα, λέει ο καθένας. Βέβαια. Φωτίζει και το πράγμα το Άγιο, πρωτίσου σίγουρα. Αλλά έχουμε και εμείς το νου μας λιγάκι. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τους ταλέπορους ανθρώπους και να τους δικαιολογήσουμε. Και όπως προείπα, να τους συγχωρήσουμε. Να τους αισθανθούμε. Να τους συμπονέσουμε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε κάποιον. Ας κλάψουμε μαζί του. Το κλαίει με τα κλαιόντα, λέει το Ευαγγέλιο. Ας κλάψουμε μαζί του. Και άμα δει ότι κλαίς και εσύ για εκείνον, τι κάνει. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Και μοιρασμένη χαρά, λέει ο λαός, διπλή χαρά. Το βίωμα μας λείπει. Η προσέγγιση, η αρμονία, όπως λέει ο κόσμος, μεταξύ κλήρου και λαού. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν θέλει τίποτα ο άνθρωπος σήμερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος έλεγε ένας αγιορείτης και ασυγκάλα μας ακούει. Θέλει ντάντεμα. Ντάντεμα. Είμαστε τόσο πονεμένοι, τόσο πληγωμένοι, τόσο εγωιστές, αν θέλετε. Τόσο. Που θέλει ντάντεμα. Φροντίδα. Εδώ πας στον δρόμο, μπαίνεις στο λεωφορείο και αφήνεις τον άλλο να μπει πρώτα και σε κοιτάζει με ευγνωμοσύνη σαν του χάρη στον παράδεισο. Που τον άφησε να μπει, ή τον έβαλε να κάτσει, ή τον πρόσεξε λιγάκι. Ή του καλομίλησε. Έτοιμο να τα δώσει όλα, γιατί χρειαζόμαστε την αγάπη. Χρειαζόμαστε την αποδοχή. Χρειαζόμαστε τη στοργή. Χρειαζόμαστε την τρυφερότητα. Χρειαζόμαστε τη φροντίδα. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από την αγάπη για την αγάπη. Χωρίς αυτή την αγάπη αυτοκτονεί. Υπάρχει λοιμός αγάπης, πείνα και δίψα. Πείνα και δίψα. Γι' αυτό και δεν βγάλουμε αυτή την πείνα και δίψα και στα τραγούδια μας και στη ζωή μας και στα λεγόμενά μας. Αυτή την έλλειψη αγάπης. Γι' αυτό και όσοι ανοίγονται στον Χριστό, τους φωτίζει χάρη, τι κάνουν, γεμίζουν από τη Θεία Αγάπη. Και την προσφέρουν με τα απλόχερα και στους ανθρώπους. Γιατί πρέπει να έχεις και να δώσεις. Παρά του μη έχω το σου καλάβεις, έλεγαν οι αρχαίοι. Και όταν έχει κανείς αυτή τη Θεία Αγάπη, που είναι και ανθρώπινη, διότι όλα στην Εκκλησία είναι θεανθρώπινα, είναι και θεϊκή και ανθρώπινη μαζί. Οι τρεις ιεράρχοι ήταν σπουδαιότεροι ιεράρχοι της Εκκλησίας, ξέρετε γιατί, λέει κάποιος διανοούμενος. Διότι πατούσαν στέρεα στη γη και έφταναν μέχρι τον ουρανό. Πατούσαν στέρεα στη γη, δεν ήταν μόρφωσή της.
0: Δεν ήταν αποκομμένοι.
1: Δεν ήταν αποκομμένοι. Ο Ιερός Χριστός όμως είναι ο βαθύτερος ψυχικός ανατόμος του ανθρώπου. Ήξερε όλες τις πληγές, όλα και έχινε βάλσαμο. Και έκαμε και πρακτικά. Έτρεφε φτωχούς, επεσκέπτω αρρώστους. Φρόντιζαν αδικημένους. Τα έβαναν και με τη Βασίλισσα και με τον Βασιλιά να δικούσαν και έπαιρναν τη σκύρα στο χωράφι. Σήκωνε τη ράβδο. Έτρεχε στους βαρβάρους και τους μάλλουνε γιατί έκαναν κακό στην πατρίδα. Έχουμε την περίπτωση εκεί με τους Γότους, με τον Χαϊνά. Ο Χαϊνάς έφτασε να σφάξει τους ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν μαζευτεί και εκεί όπως και τώρα, αμέτρητοι. Και άρχισαν λοιπόν και σφάσει τον κόσμο. Ο Δε Αρκάδιος, ο οποίος ήταν πολύ δηλός, πήγε και κρύφτηκε. Και παραγγέλλει στον Πατριάρχη. Λέει τι θα κάνουμε τώρα, Πατριάρχη, με αυτούς. Άσο σε μένα, του λέει Αρκάδη. Σηκώνω και βρίσκει το Γαϊνά. Του λέει εδώ, ρε Γαϊνά. Όταν ήρθες πεινασμένος εδώ, ποιος σε φρόντισε, η πολιτεία, η εκκλησία, ο Κοσμάκης, οι χριστιανοί, όλοι μας. Τώρα λοιπόν, γιατί πας να μας φάξεις, για το ευχαριστώ. Σε παρακαλώ λοιπόν να μας βοηθήσεις τώρα, όπως βοηθήσαμε κι εμείς. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Του είπε κι άλλα. Έπεσε κάτω αυτός και του φλούσε τα πόδια. Μαλάκος. Και το θηρίο μαλακώνει, αν φέρεις με αγάπη και στη χάρη επάνω. Και μετά τι έκανε, σηκώθηκε και έφυγε. Τους μάζεψε και έφυγε, αφού δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Καμιά φορά δεν μπορούμε και να συνεπάρξουμε. Τους φέραν όλους εδώ και λέμε να συνεπάρξουμε. Πολιτισμική κοινωνία. Είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Με τους Τούρκους 400 χρόνια κάναμε και δεν δέσαμε. Δεν δέσαμε. Δεν είναι εύκολο. Η μόνη έντιμη εδώ πέρα είναι η γύφτη καημένη. Προς τιμήν τους. Έχω την κλειστή κοινωνία τους, παντρεύονται μεταξύ τους και τους αγαπώ. Έχω τους αγαπώ πάρα πολύ τους γύφτους. Πάρα πολύ τους γύφτους. Και καμιά φορά να βρίζουν κάποιο γύφτο, λέω, άσε ρε παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι με καλό συγγύη. Υπάρχουν και όντως γύφτοι. Βέβαια, μήπως δεν υπάρχουν και απ' έξω, υπάρχει. Σίγουρα. Αλλά είναι κλεισμένοι εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν όμως είναι κανείς μέσα στο Ευαγγέλιο, βρίσκει τρόπους. Η αγάπη είναι πολύτροπη. Και αν δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία, πολλομάλλον στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο.

0: Έτσι μας δίνει σήμερα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ευκαιρίες να αναφερόμαστε σε διάφορα θέματα και στην καθημερινότητά μας που πολλές φορές είναι σκληρή και πονάει και ίσως σκεφτόμαστε και ποιο είναι το μέλλον και πώς θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα, γιατί νομίζω ότι όλοι σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι οι καταστάσεις δυσκολεύουν.
1: Δυσκολεύουν πάρα πολύ. Το μόνο φως είναι το φως του κόσμου, ο Χριστός. Και η μόνη σωτηρία είναι η Εκκλησία Του. Ευτυχώς όμως, όπου πλεώνασαν η αμαρτία, όπως και πλεώνασαν στις ημέρες μας και εδώ και παντού, υπερεπερίσσουσαν οι χάρις. Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι η Εκκλησία δεν έχει αδιέξοδο. Και όπου υπάρχει αδιέξοδο, τον έχει στήσει ο Χριστός. Και κάθε σταυροπόδι και περιμένει τον κάθε δυσκολεμένο. Και τι μας κάνει, μας παίρνει στην αγκαλιά Του. Τότε φεύγουν όλα τα διέξοδα. Απέδρα οδύν λείπει και στεναγμός. Και ο άνθρωπος φωτίζεται. Γίνεται καινούργιος. Γίνεται νέος. Γίνεται δυνατός. Και άμα έχει το φως του Χριστού και τη Θεία Χάρη στην ψυχή του, όλα μπορεί να τα κάνει. Και το ψωμάκι του να βγάλει αν μπορεί και πολλά άλλα γίνονται. Ενώ αν δεν έχει τη Χάρη του Χριστού, όλα τα άλλα να τα έχει, τίποτα δεν έχει. Αφού ο ίδιος είπε, χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν. Είναι όντως δύσκολες ημέρες και οι διάφορες Κασάνδρες μας απελπίζουν πως θα γίνει τόνα, θα συμβεί το άλλο. Εγώ να θυμίσω αυτό που είπε ένα παιδάκι στη μητέρα του που είχε χάσει τον άντρα της και πατέρα του παιδιού της. Έκλαιγε εκείνη, έκλαιγε ασταμάτητα και απαρηγόρητα και δίκιο είχε. Και λέει το παιδάκι, Μανούλα, γιατί κλαίες? Γιατί παιδί μου πέθανε ο μπαμπάς. Ποιος θα μας φέρει ψωμί, ποιος θα μας προστατεύει, ποιος θα μας αγαπάει, ποιον θα έχουμε κοντά μας. Το παιδάκι έκατσε. Και μετά σκέφτηκε και σοφίστη, όπως ο Κύριος Σοφής Νίπια, σοφίστη από το πνεύμα του Άγιο και της λέει, έτσι με αφέλεια αλλά και με πειθό, πέθανε και ο Θεός, μαμά. Συνήλθε εκείνη. Όχι, παιδί μου, τότε στο Θεούλη κοντά. Πού είναι ο μπαμπάς? Στο Θεούλη. Πες να φωνάξουμε και τον μπαμπά που είναι στο Θεούλη να μας βοηθήσει ο Θεούλης και ο μπαμπάς από εκεί που είναι. Να η πίστη μας. Να η πίστη μας. Να η πίστη μας. Δεν πέθανε ο Θεός. Μπορεί να είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ο Θεός είναι αφέντης του κόσμου. Ο Χριστός είναι ο κυβερνήτης του κόσμου. Ο οποίος κάνει τα αδύνατα δυνατά. Έλεγαν κάποτε στον πατέρα Παΐσιο να έχουμε την ευχή του για τρύπα του όζοντος. Και εξέφραζαν φόβους και όπως λένε και οι επιστήμονες και ως άνθρωποι καλώς λέγουν. Και τι λέει ο γέροντας? Βρε, τι την έχει την τρύπα του όζοντος ο Θεός? Μια μυστρία την έχει. Πώς υπάρχει μια τρύπα στο σπίτι, παίρνει μια μυστρία με ασβέστη, χορύγη, λάσπη, ο μάστορας, τη ρίχνει εκεί πέρα και την κλείνει την τρύπα του σπιτιού. Ο Θεός λοιπόν είναι ο μέγας, δημιουργός και κυβερνήτης του σύμπαντος και πλάστης και αναδημιουργός. Και μπορεί λοιπόν να κλείσει και την τρύπα του όζοντος και να φέρει τα άνω κάτω και να καθαρίσει και την ατμόσφαιρα, αλλά με τη λειτουργία, τη θεία λειτουργία που γίνεται κάθε φορά, ανασένει πλάση. Έχουμε άλλη προοπτική.
0: Είναι αυτός ο άλλος τρόπος υπάρξεως που πολλές φορές λέμε, είναι αυτή η σχέση εμπιστοσύνης των ανθρώπων απέναντι στο Θεό, που κάνει να βλέπουμε τα πράγματα με άλλο μάτι, τα βλέπουμε με ελπίδα και αισιοδοξία.
1: Βεβαίως. Και μπορούμε τότε να κάνουμε και τα αδύνατα δυνατά. Γιατί μπαίνει στη ζωή μας ο παντοδύναμος. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Και ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Με τη δύναμη του Χριστού κάνουμε το αδύνατο. Αποκτούμε το ανέλπιστο. Κατορθώνουμε το ακατόρθωτο. Διότι όσα δεν μπορεί ο άνθρωπος, τα μπορεί ο Θεός. Και συνεργαζόμεθα. Γι' αυτό είναι θεανθρώπινη κατάσταση και η διάσταση της Εκκλησίας μας. Δίνει δύναμη ο Κύριος. Και ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα, είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία και στον πατέρα του Προδρόμου, τον Άγιο Ζαχαρία, παραφέρον προηγουμένως. Ο Κύριος δύναται τα πάντα, αφού μας έφερε εκ του μειόντος εις το είναι, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, και μας συντηρεί και μας φροντίζει μέχρι λεπτομερίας. Η πρόνοια του και η αγάπη του και η διακυβέρνησή του φτάνουν και σε λεπτομέρειες ακόμη. Το έχουμε δει και στη ζωή μας. Φροντίζει ο Κύριος ένα σπυράκι, φροντίζει ο Κύριος κάτι άλλο που έχουμε, μια δυσκολία που δεν ξέρει κανείς άλλος. Τη φροντίζει, τη θεραπεύει, μας στηρίζει. Έχουμε άπειρα τέτοια παραδείγματα ο καθένα μας. Και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον του Θεού αφενός και την εμπιστοσύνη μας αφετέρου σε εκείνον. Και ο άνθρωπος που πιστεύει πάντα δύναται. Η έμπρακτη πίστη είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό χρειάζεται εμπιστοσύνη στον Κύριο, το άφημα στα πόδια του και στη χάρη του και στη δύναμή του και στην αγάπη του, που είναι πολύτροπη. Τα πάντα κάνει ο Κύριος, τα πάντα δύνατο ο Κύριος. Και άμα κανείς εμπιστεύεται, τι κάνει, ηρεμεί. Ό,τι και να γίνεται. Μας φέρει το κακό ή ο κακός λογισμός μας στη σκέψη. Έχεις ένα σπυράκι, άρα είναι καρκίνος. Ας είναι. Μια φορά είχε ψυχανάγκαζε έναν Άγιο, ο Σατανάς, και η σκέψη του. Τα δυο μαζί. Είχε κάποιο λάθος κάνει και τον ψυχανάγκαζε, λέει, να μετανοήσεις, να μετανοήσεις, να μετανοήσεις. Τον έσκασε. Σηκώνεται αυτός επάνω πια, τον έπιασε το ηρωικό του και του λέει, άκουσε να σου πω. Εγώ αμάρτησα και εγώ θα μετανοήσω όποτε θέλω. Εσένα τι σε κόφτη. Τι σε κόφτη. Έρθει μια φορά και σκέψη, ο Σατανάς υπάρχει, μα κανένα μην υπήρχε. Το βλέπουμε από τόσα κακά που γίνονται και να μην θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν υπάρχει Σατανάς. Όσα γίνονται και σε εμάς και στα πέριξη και παντού, τι μας δίνουν, να πιστέψουμε απόλυτα ότι υπάρχει Σατανάς. Αλλά και συνάμα να πιστέψουμε απολυτότατα ότι υπάρχει και Θεός.
0: Και υπάρχει και το αυτεξούσιο του
1: υπάρχει
0: ανθρώπου.
1: Υπάρχει και το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Που κάνουμε εμείς κακή χρήση του αυτεξουσίου και εκείνο που μπαίνει το κακό και δημιουργούνται τόσα και έρθει ο διάβολος μετά και μας λέει ότι ο Θεός φταίει. Γιατί να φταίει ο Θεός και να μην φταίμε εμείς που κάναμε κακή χρήση της ελευθερίας. Ο Θεός μπορεί να φταίει που έδωσε ελευθερία. Αλλά μόνο ο Θεός μπορούσε να δώσει ελευθερία. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν ελευθερία. Ο Θεός μπορεί να δώσει ελευθερία εις τρόπον ώστε και να το σταυρώσουμε ακόμα. Εις τρόπον ώστε και να προσεύχεται από το σταυρό για τους σταυρωτάς, για τους Εβραίους. Να προσεύχεται. Αυτή είναι η ελευθερία. Και όπως λέει ο Αγουστίνος, ο Χριστός προτίμησε να σταυρωθεί παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ στον επίγειο παράδεισο. Μπορείς να τον εμποδίσει να μην φάει από το δέντρο. Δεν το έκανε όμως. Γιατί η ελευθερία είναι ακριβό προνόμιο. Και είναι μόνο στα λογικά όντα, στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Τα ζώα και η υπόλοιπη πλάση δεν έχει ελευθερία. Δεν έχει αυτό το μέγα καλό. Μας ξεχωρίζει από την υπόλοιπη πλάση αυτό το μέγα καλό της ελευθερίας. Άλλο στο κατοικό να είναι το εν ημίν και το αυτεξούσιον. Το εν ημίν είναι η ψυχή και το αυτεξούσιον είναι η ελευθερία. Η ελευθερία. Και πολλοί άγιοι τι κάνανε, πήγαιναν μπροστά στα πόδια του Χριστού και τι κατέφταναν την ελευθερία τους. Και του λέγανε πάρτινε και κανόνισε εσύ. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να την κανονίσουμε, τα κάναμε στραβά και ανάποδα. Να η πίστη. Αυτό είναι ένα είδος αφέσεως της ελευθερίας μας στα χέρια του Χριστού. Η πίστη. Κανόνισε εσύ. Γιατί είναι και αδίκομο μαχαίρι η ελευθερία. Και όπως λέω, το συγγεύσει κάπου είναι μεγάλο βάρος. Μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό μπορείς τον άνθρωπο να τον φέρεις πρώτων ευθυνών του και να τον αφήσεις και ελεύθερο. Ανασένει τότε. Γιατί ανασένει, γιατί η ελευθερία είναι θείο δώρο. Γι' αυτό σημαίνει τόσο λόγο για τα δικαιώματα, την καταπάτηση των δικαιωμάτων. Γιατί είναι εκατασκευής ελεύθερος ο άνθρωπος. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό και ο Μέγας Κωνσταντίνος με το διάταγμα των Μεδιολάνων, με τη συμφωνία αυτή, κατοχύρωσε το φυσικό δικαίωμα της ελευθερίας και αυτοδιαθέσεως και λατρείας του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Αλλά σπέσει ένα τραγουδάκι να πάρουμε ανάση.

0: Εγεννήθη ο Κύριος αδελφή μου από γυναίκα για να ευλογήσει την γυναίκα, επειδή και η γυναίκα έλαβε πρώτον την κατάρανη στον παράδεισον. Η γυναίκα εκρύπνησε τον κόσμο και τον επήγε στην κόλαση. Πάλι η γυναίκα εγέννησε των Χριστών και έλαβε την ευλογία. Δεν εξηγούμε τίποτα, λέει όλα ο Άγιος. Εγεννήθη ο Κύριος από αραβωνιασμένη για να ευλογήσει τον γάμο, επειδή και η αραβώνα είναι η αρχή του κόσμου. Και τελειώνει ο Άγιος εδώ τις διδαχές του για την Παναγία με την εξής προτροπή και με ένα ωραίο παράδειγμα. Να έχετε ευλάβεια εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας και περισσότερον εις την Δέσποιναν Μαρίαν, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού. Η δε Θεοτόκος είναι βασίλισσα του ουρανού και της γης, ή της παρακαλεί των έσπλαχνων Χριστών δια της αμαρτίας μας. Δια τούτο πρέπει και εμείς να τιμώμε την Δέσποινά μας με νηστείας και ελεημοσύνας. Και έχει ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος, ονομαζόμενος Ιωάννης, ενικήθη και έγινε κλέπτης. Έγινε και καπετάνιος εις 100 κλέπτας, αλλά είχε πολλή ευλάβεια στην Θεοτόκον και κάθε πρωίν και ασπέρας έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Θέλων ο Πανάγαθος Θεός να τον σώσει, για την ευλάβεια που είχε στην Θεοτόκον έστειλε έναν Άγιον ασκητήν, τον οποίον άμα είδον οι κλέπτε τον έπιασαν. Τους λέει ο ασκητής, σας παρακαλώ να με υπάγετε στον καπετάνιο σας, διότι έχω να σας υπώ λόγων για το καλό σας. Τον επήγαν στον καπετάνιο και του λέει, κράξε μου όλα τα παλικάρια να έλθουν να σας πω ένα λόγο. Τους κράζει ο καπετάνιος και ήλθαν. Λέγει ο ασκητής, δεν έχεις άλλον? Έχω, λέγει, έναν μάγειρον. Λέγει του ασκητής, κράξε το να έλθει. Κι άμα ήλθε, δεν είναι δύνατο να ειδεί τον ασκητήν ο μάγειρος, αλλά γύριζε το πρόσωπό του εις άλλο μέρος. Τότε λέγει ο ασκητής εις τον μάγειρον, εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σε προστάζω να με πεις ποιος είσαι και τι σε έστειλε και τι κάμεις εδώ που κάθεσαι. Απεκρίθη ο μάγειρος και λέγει, εγώ είμαι ψεύτης και πάντοτε το ψεύδος λαλώ, αλλά τώρα επειδή με έδεσες με το όνομα του Χριστού δεν μπορώ παρά να υπώ την αλήθεια. Εγώ λοιπόν είμαι διάβολος και με έστειλε ο μεγαλύτερός μου να δουλεύω τούτον τον καπετάνιο και να τον φυλάγω, να τον έβρω καμίαν ημέραν όπου να μην διαβάζει τους χαιρετισμούς της Παναγίας, να τον βάλω στην κόλαση. Και έχω τώρα 14 χρόνους όπου τον φυλάγω και δεν έβρω καμίαν ημέραν όπου να μην διαβάζει το Άγγελος Πρωτοστάτης. Τότε λέγει ο ασκητής, σε προστάζω εις το όνομα της Αγίας Τριάδος να γίνεις άφαντος και πλέον να μην πειράξεις τους χριστιανούς. Και ευθύς έγινε άφαντος ο διάβολος ως αν καπνός. Τότε εδίδαξε ο ασκητής τους κλέπτας και άλλοι έγιναν καλόγεροι και άλλοι παντρεύτηκαν και έκαναν καλά έργα και εσώθηκαν. Και συνεχίζει ο Άγιος Κοσμάς, δια τούτο σας συμβουλεύω όλους, άνδρες και γυναίκες, να μάθετε το Άγγελος Πρωτοστάτης να το λέγεται στην προσευχή σας, τους χαιρετισμούς δηλαδή της Θεοτόκου. Και πολλοί έχουν την ευλαβή συνήθεια, και μοναχοί και κληρικοί και λαϊκοί, να λέγουν κάθε μέρα τους χαιρετισμούς. Και ένας μάλιστα αναφέρει ιστορία, ένας γέροντας ήταν εκεί ασκητής και είχε το εικόνημα της Θεοτόκου μπροστά του και έλεγε συνεχώς τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Και κάποια στιγμή πια εκεί που τελείωσε τα αλλεπάλληλα και αμέτρητα χαίρε, ακούει την εικόνα και του λέγει, χαίρε και εσύ γέρον του Θεού.
1: Είναι πολύ συγκλονιστικά όλα αυτά και πραγματικά με τέτοιο τρόπο μιλούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που συγκινούσε τις ψυχές των ανθρώπων. Και γι' αυτό άλλωστε άνοιξε το δρόμο της ψυχής και μετά το δρόμο για την ελευθερία.
0: Βεβαίως. Και είχε και εκείνος, όπως είπαμε και στην αρχή, ιδιαίτερη αγάπη στην Παναγία και στοργή, και διάβαζε τους χαιρετισμούς και τις παρακλήσεις της και έκαμε προσευχές, και την είχε και εκείνος, όπως και ο Κολοκοτρώνης, τηρουμένων των αλογιών, ιδιαίτερα, και συνιστούσε και στους χριστιανούς να λένε τους χαιρετισμούς και τις παρακλήσεις και να κάνουν την προσευχή τους, να κάνουν και νηστεία και ελεημοσύνη για χατήρι της Θεοτόκου, για να παίρνουν την ευλογία και την προστασία της.
1: Άλλωστε, όπως μας είπατε, όλη την προετοιμασία την έκανε στο Άγιον Όρος. Είναι πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Στο περιβόλι της Παναγίας. Στη Μονή Φιλοθέου που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και σήμερα στη Μονή Φιλοθέου εορτάζουν, έχουν δύο γιορτές. Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι η εορτή της Μονής, και τη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Που είναι το τέκνον της Μονής Φιλοθέου και του Αγίου Όρους. Και τιμούν και γεραίρουν και την Παναγία και τιμούν και δοξάζουν και τον Άγιο Κοσμά του Αιτωλό. Η Παναγία μας και σήμερα είναι μητέρα του έθνους μας σε όλους τους αιώνες, προστάτησα του στρατού μας ως υπέρμαχος στρατηγός και προστάτης του καθενός μας. Ιδιαίτερα οι Έλληνες, επειδή είμαστε και άκρο συναισθηματικοί, αγαπούμε την Παναγία και την βρίζουμε. Τη λατρεύουμε εδώ τον Θεό. Την έχουμε σκέπη και προστασία. Και να πούμε κάτι, μα το Χριστό μας, αυτή είναι που μας κρατάει μέχρι σήμερα και θα μας κρατήσει και στη συνέχεια. Γι' αυτό μην την αφήνουμε. Ας πιαστούμε από το Άγιο φορεμά της και ας πηγαίνουμε από κοντά της. Και εκείνη ξέρει τι θα κάνει.

0: ευχαριστήσουμε και πάλι όλους τους ακροατές μας, ιδιαίτερο σε εσάς πατέρα Ανανία που μας κάνετε την τιμή και είμαστε μαζί, και πραγματικά νομίζω ότι χαιρόμαστε όλοι μας και δίνονται οι δυνατότητες να ακούμε και να μαθαίνουμε τόσα πράγματα που ευτυχώς από ό,τι φαίνεται δεν τα ξεχνάμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή εβδομάδα μαντί, για τον ωραίο σας τρόπο που κάθε φορά μεταχειρίζεστε και βγαίνουν στην εκπομπή τόσα πράγματα, ωφέλιμα και για μας εδώ και για τους ακροατάς μας. Και αν κάποιοι τα ξέρουν, δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι και μήτρη της μαθήσεως και τα εμπεδώνουν και τα κρατούν. Και ευχαριστώ και εγώ τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς όλους και τους εδώ συνεργάτες μας. Και η Παναγιά μας και ο Άγιος Κοσμάς να σκεπάζουν την πατρίδα και το έθνος μας, τη Βαλκανική και την Οικουμένη και κάθε ψυχούλα που τους έχει ανάγκη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Νομίζω ότι θα δοθεί η δυνατότητα να ξαναπούμε και σε επόμενες εκπομπές με διάφορες αφορμές που θα δίνονται για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό.
1: Σίγουρα.
0: Την ευχή σας.
1: Κυρίου μας.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 8η του μηνός Σεπτεμβρίου, το γενέθλιο της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον παράδεισο για να ασχολείται μόνο με την καλλιέργεια του καλού και τη θεωρία του δημιουργού μέσα από τα έργα του, γράφει ο Ιερός Συναξαριστής. Ο φθονερός όμως διάβολος παρέπεισε τους πρωτοπλάστους να παραβούν τη Θεία Εντολή και επέτυχε να εκδιωχθούν από τον παράδεισο της τρυφής.

0: για να γίνει η νέα Εύα, η μητέρα του Σωτήρος Χριστού, το αίτιον της απολυτρώσεώς μας και το πρότυπο της χριστιανικής αγιότητος.
1: Ο πατέρας της ονομαζόταν Ιωακήμ και κατήγεται από το γένος του Νάθαν, ιού του βασιλέως Δαβίδ. Ο Νάθαν εγέννησε τον Λεβί. Ο Λεβί εγέννησε τον Μελχή και τον Πάνθυρα. Ο Πάνθυρας εγέννησε τον Βαρπάνθυρα, πατέρα του Ιωακήμ. Η Άννα, η γυναίκα του Ιωακήμ, ως εγγονή του Ματθάν, απογόνου του Δαβίδ από το Σολομώντα, κατήγεται και αυτή από την ίδια βασιλική φυλή. Ο Ματθάν νυμφεύθηκε την Μαρία από τη φυλή του Ιούδα και εγέννησε τον Ιακώβ, πατέρα του Μνήστορος Ιωσήφ και τρεις κόρες, την Μαρία, τη Σοβή και την Άννα. Η Μαρία εγέννησε τη Σαλόμη, την Μαία, η Σοβή την Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, η δε Άννα την Θεοτόκο Μαρία, που έφερε το όνομα της γιαγιάς της και της θείας της. Επομένως, η Ελισάβετ και η Σαλόμη ήσαν ανεψιές της Άννας και εξαδέλφες της Θεοτόκου. Για να καταδειχθεί η στηρότης της ανθρωπίνης φύσεως πριν από την έλευση του Χριστού, ο Θεός κατ' οικονομίαν επέτρεψε να μείνουν άτεκνοι ο Ιωακήμ και η Άννα ως τα γεράματά τους. Ο ευσεβής και πλούσιος Ιωακήμ δεν σταμάτησε να προσφέρει διπλά τα δώρα του στο Θεό και να τον οικετεύει να τους λυτρώσει από το όνειδος της ατεκνίας. Μία εόρτιο ημέρα, καθώς πρόσφερε τα δώρα του, κάποιος Ιουδαίος του είπε: «Δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις τα δώρα σου, διότι δεν έδωσες απογόνους στον Ισραήλ».
0: Ο Ιωακήμ, λυπημένος πολύ, δεν επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά ανέβηκε στο όρος και σύμφωνα με μία παράδοση έμεινε για 40 ημέρες στο όρος του Χοζεβά για να προσευχηθεί και να κλάψει ενώπιον του Θεού. Τον ίδιο καιρό και η Άννα μέσα στον κήπο της έχινε άφθονα δάκρυα και ανέπεμπε θερμές εικεσίες προς τον ουρανό. Ο Θεός, πλούσιος όν εν ελέη και εκτιρμής, εισήκουσε τις προσευχές τους και απέστειλε στην Άννα τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, τον Άγγελο της Ευδοκίας του Θεού, για να της αναγγείλει ότι στα γυρατιά της θα γεννήσει παιδί, για το οποίο θα μιλά όλη η οικουμένη. Γεμάτη έκπληξη και χαρά η Άννα ανεφώνησε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρεν είτε θήλη, προσάξω αυτό δώρον Κυρίο το Θεό μου και έστε λειτουργούν αυτό πάσες τα σημέρας της ζωής αυτού». Άγγελος επισκέφθηκε και τον Ιωακήμ στο όρος και του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να χαρεί με τη γυναίκα του, διότι ο Θεός θα θέσει τέλος στη λύπη τους.

Μετά την παρέλευση των 9 μηνών, η Άννα γέννησε και ρώτησε την Μαία τι παιδί γεννήθηκε. Αυτή απήντησε θύλη, είπε δε η Άννα. Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη και εξάπλωσε στοργικά το βρέφος. Όταν συμπληρώθηκαν και οι καθορισμένες από τον νόμο ημέρες του καθαρισμού της, σηκώθηκε η Άννα, θύλασε το παιδί και του έδωσαν το όνομα Μαρία, το μυστήριον όνομα που προσδοκούσαν οι Πατριάρχε, οι Κριτέοι και οι Προφήτε και δια του οποίου ο Θεός πραγματοποίησε το σωτήριο σχέδιό του, το αποκεκριμένο αποκτήσεως κόσμου. Πράγματι, η υπερφύσιν και έννοια και το κόσμο σωτήριο σεπτή και αγία γέννησης της Αϊπαρθένου είναι γεγονός μέγα και χαρμόσυνον. Είναι το προήμιον των σωτηρίων και χαρμοσύνων γεγονότων των Χριστουγέννων που θα ακολουθήσουν. Είναι το προμήνυμα της αναγεννήσεως του κόσμου, η απαρχή της ανακαινήσεως της Οικουμένης που θα έφερε ο ανακαινιστής Υιός της. Είναι, για να αφήσουμε να μιλήσει ο εμπνευσμένος Ηλίας Μηνιάτης, η Αγία και Φωτοφόρος Αυγή, πρόδρομος

αγλαόμορφος του ηλίου της δόξης, δροσερή άβρα του θείου φωτός και χαριεστάτη μηνύτρια της ευτυχεστάτης ημέρας. Ποιος δε θεωρεί στην γέννηση της Παρθένου πάσης της οικουμένης την αναγέννηση, στραφείτε εδώ και εκεί, ξανοίξατε εις όλα τα μέρη του κόσμου. Πού θέλετε ειδή πλέον την ψευδόνυμον των ειδώλων λατρεία, πού των αθέων τα μυαρά θυσιάσματα, πού του διαβόλου την παγκόσμιον καταδυναστία. Τα αρχαία παρήλθεν, γράφει ο θείος Γρηγόριος, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε τα πάντα κενά. Παρήλθεν η νύξ, εισήλθεν η ημέρα, παρήλθε το ψεύδος, εισήλθε η αλήθεια, παρήλθεν η αρά, δηλαδή η κατάρα, εισήλθεν η χάρις. Πώς λοιπόν η ημέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου να μην γεμίζει με χαράν τους πάντες και τα πάντα? Σήμερα, αναφωνεί ο ιερός Δαμασκηνός, έπνευσαν αύρε που είναι προάγγελη χαράς παγκοσμίου. Σήμερα έγινε η αρχή της σωτηρίας του κόσμου. Ας εφρανθεί ο ουρανός επάνω και ας κυρδίσει από αγαλία στην γη κάτω. Ας αλευθεί και η θάλασσα του κόσμου, διότι γεννάται η αμνάς από την οποία θα προέλθει ο αμνός του Θεού. Άσατε λοιπόν και αγαλιάστε και ψάλατε, υψώσατε τη φωνή σας, υψώσατε την, μη φοβήστε. Εγεννήθη σήμερον εις Ιερουσαλήμ η μήτερ του Θεού, από την οποία ευδόκησε να γεννηθεί ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Πράγματι, είναι η μέρα μεγάλης χαράς, η μέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου, και χαίρουν όλοι και όλα. Χαίρει ο Ιωακείμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη, τραγουδεί ο Παπαδιαμάντης. Χαίρει και σκυρτάει η Εκκλησία που με χίλιους ύμνους και με ενθουσιασμό και χαρά εορτάζει τη γέννησή της. Και ψάλλει, η γέννησή σου Θεοτόκε χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη. Χαίρουν και σκυρτούν οι χριστιανοί, λέγει και ο ιερός Δαμασκηνός. Όλοι ανεξαιρέτως οι χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες και μάλιστα εγυναίκες, τα μικρά κορίτσια, διότι της μοναδικής κόρης της Κορονίδος και Βασιλίδος το γενέσιον πανηγυρίζεται σήμερον. Ενεάνιδες, διότι παρθενικών είναι το γενέθλιον. Εμητέρες, συν τη μητρή του Θεού χορεύσατε, διότι μητρικός καρπός είναι η Παρθένος. Εστήρε που με πίστη και ελπίδα κοιτάζουν το μέλλον τους, διότι από την πριν στηρεύουσαν εγεννήθη η Παναγία. Να χαρεί και η Ιδία, εις αυτόν την προσκαλεί και ο Υμνοδός. Χαίρε η παγκόσμιος χαρά, διήσει μην εξανέτειλε ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Όντως η γέννηση της Θεοτόκου χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη.

ημέρα με την ημέρα η μικρή κόρη μεγάλωνε και κρατεωνόταν. Όταν έγινε 6 μηνών, η Άννα την απέθεσε στην γη για να δει αν μπορεί να σταθεί όρθια. Η μικρή περπάτησε 7 βήματα και επιστρέφοντας έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της, η οποία την σήκωσε λέγοντας: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, ου μη περιπατήσεις εν τη γη ταύτη, έως αναπάξωσε εν το ναό Κυρίου». Της ξεχώρισε έναν τόπο στον γειτόνα, όπου τίποτα το κοινό ή ακάθαρτο του κόσμου δεν επέτρεπε να εισέλθει, και κάλεσε αμύαντες θυγατέρες των Εβραίων να παίζουν μαζί της. Όταν η Παρθένος έγινε 1 έτους, ο Ιωακείμ παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο. Προσκάλεσε τους ιερείς, τους γραμματείς, τα μέλη του συνεδρίου και όλον τον λαό του Ισραήλ. Προσήγαγε δε την κόρη του στους ιερείς, οι οποίοι την ευλόγησαν λέγοντας: «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησον την παιδα ταύτην και δώσ' αυτή όνομα ονομαστών αιώνιων εν πάσης τας γενναίες». Και είπε όλος ο λαός: «Γέννητο, γέννητο, αμήν». Την έφερε και στους αρχιερείς και την ευλόγησαν λέγοντας: «Ο Θεός των υψωμάτων επίβλεψαν επί την παιδαν ταύτην και ευλόγησαν αυτήν εσχά την ευλογίαν ή της διαδοχήν ουκέχει». Πού να εγνώριζε και πού να εφαντάζεται το μακάριον αυτό ζεύγος, δια ποιαν υψηλήν και μεγαλειώδην αποστολήν προόριζε ο Πανάγαθος τη Μαρίαν τον. Αλλά και πώς ήταν δυνατόν να φανταστούν ότι τους εδόθη κόρη, ομοία προς την οποίαν ούτε πρωτήτερα δεν είχε γεννηθεί, ούτε και εις τον μέλλον θα εγεννά του, κατά τους λόγους του μεγάλου Δαμασκηνού. Και ακριβώς αυτό ήταν το σπουδαίον εις την περίπτωση αυτήν. Τι και αν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το εννοήσουν, η πραγματικότης ήταν ότι είδε πλέον το φως της ημέρας εκείνη που θα ετοιμάτω με τιμήν υπέροχων και ασύλληπτων δια των άνθρωπων. «Κόρη επάνω εις την γην έχει γεννηθεί», αναφωνεί με ιερά συγκίνηση ο πολύς Δαμασκηνός. «Του βασιλέως των ουρανών εμψυχωμένος θάλαμος. Νεάνης εις φως ήρθε, που αστράφτη λαμπρότερον και της ηλιακής ακτίνος. Βρέφος από την στήραν ανέλαμψε, της Παρθενίας ιερότατον τέμενος». Η Παρθένος λοιπόν, η οποία θα εγίνε το μητέρα εκείνου που είναι το φως του κόσμου, εγεννήθη με τρόπον παράδοξο και θαυμαστό, από μία στήρα μητέρα, από ένα πατέρα γέροντα. Μήπως όμως έτσι δεν ήρμοζε δια την Παναγίαν, που δεν θα έζουσε απλώς όπως τα άλλα κορίτσια, αλλά θα εκαλείτο να αναλάβει ρόλον πρωτάκουστον και πρωτοφανή, να γίνει θυγάτρη του ουρανίου πατρός, μήτρη του Υιού του Θεού, νύμφη του Παναγίου Πνεύματος. Θαύμα! Μάλιστα, θαύμα θείας μεγαλοσύνης, αλλά και θείας συγκαταβάσεως. Ή το έργο της παντοκρατορικής χειρός του μεγαλοδυνάμου, θαυματουργική επέμβαση σε εκείνου που μόνος γνωρίζει να κάνει θαυμάσια.

0: Έπειτα η μητέρα της την πήγε στο άδειτο του δωματίου της, την θύλασε και ύμνησε το Θεό με την οδή. «Άσο οδύν Κυρίω το Θεό μου, ότι επεσκέψα τόμε και αφύλατο απ' εμού το όνειδος των εχθρών μου, και δοκέμι Κύριος καρπών δικαιοσύνης αυτού, μονοούσιον και πολυπλούσιον ενώπιον αυτού. Της αναγγελεί της Ιης Ρουβίμ ότι Άννα θυλάζει. Ακούσατε, ακούσατε, εδώδεκα φυλέ του Ισραήλ, ότι Άννα θυλάζει». Απέθεσε εκεί την Μαρία να αναπαυθεί και έφυγε για να υπηρετήσει τους προσκεκλημένους που εφραίνονται και υμνούσαν το Θεό του Ισραήλ. Αυτή είναι η διήγηση η οποία βασίζεται στο απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβ σύμφωνα με τον Ιερό Συναξαριστή. Η ιστορική του αξία δεν είναι ασφαλής, γι' αυτό και δεν συγκαταρρυθμείται μεταξύ των θεόπνευστων βιβλίων του κανόνας της Καινής Διαθήκης. Οι συμβολικές του όμως αναφορές εγγίζουν μια αλήθεια, συχνά βαθύτερη από την ιστορική. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία προσέλαβε τα στοιχεία αυτά και τα χρησιμοποίησε στην υμνογραφία και στην αγιογραφία ως βάση του θεομητορικού εορτοδρόμιου.
1: Επίλετου που είχε κλείσει η αμαρτία και η παρακοή είναι έτοιμη να ανοίξουν πάλι. Η γλυκιά ελπής λιγοχαράζει. Η αυγή, η παρθένος που θα γίνει μήτρη Θεού, ήλθε. Γρήγορα θα ανατείλει και ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο μέγας και επίσημος επισκέπτης της γης, Χριστός ο Θεός ημών, ο οποίος έλυσε την κατάρα της αμαρτίας και έδωκε την ευλογία της σωτηρίας. Διότι κατήργησε τον θάνατον και μας εδόρισε την ζωή την αιώνιον, όπως λέγει το απολυτίκιον της γεννήσεως Θεοτόκου. Δοξασμένη η άπειρος πρόνοια και άκρα συγκατάβαση του Θεού, αναφωνεί και πάλι νομινιά της, όπου έκαμε τέλος πάντων και έλαμψεν η Φαϊσφόρος και χρυσαυγεστάτη αυγή, η Πάναγνος κόρη και Θεόπες Μαρία. Δεν πρέπει λοιπόν να χαίρομεν και να αγαλώμεθα με χαράν και αγαλίαση μεγάλην και ανέκφραστον εμπρός στο εξαίρετον αυτό γεγονός.

ότι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ρούφος και Ρουφιανός ξύφη τελείονται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρης Σεβίρος ξύφη τελείονται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρης Αρτεμίδωρος πυρή τελείονται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του Εκκουλακιάς καταγωμένου και εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Σοφρονίου, επισκόπου Αχταλίας της εν Γεωργία, εν ειρήνη τελειοθέντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραπείωνος, της Μονής του Σωτήρος, Αγίου Ελεάζαρ, εν Πασκό Φροσίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λουκιανού, του εν Περεγιασλάβα, Ρωσίας. Τες των Σών Αγίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Στο σημείο μας αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν σήμερα κοντά μας, επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Ραδιοτόα, μηνύματα ειρήνης και ζωής.
1: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Elizabeth, τον ασπασμό της Μαρίας. Εσχύρθησε το βρέφος εν τη κοιλία.

Εσύ έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός.

δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί μου ακροατές, αποτελούσε για τους Βυζαντινούς τον πρώτο μήνα του έτους. Ο μήνας αυτός αποτελεί μέχρι σήμερα τον πρώτο μήνα του εκκλησιαστικού έτους. Την 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Εκκλησία μας την αρχή της Ινδύχτου. Η υμνολογία της ημέρας αυτής αναφέρεται στον νέον εν εαυτόν της Χριστότητος του Κυρίου. Το γεγονός αυτό δεν είναι άσχετο με την όλη ζωή του ανθρώπου. Το φθινόπωρο είναι η εποχή της ετοιμασίας της γης για την καινούργια καρποφορία. Έτσι δεν είναι τυχαίον που η Εκκλησία μας έθεσε τη γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Παναγία είναι η Αγία Γη που βλάστησε και καρποφόρησε τη σωτηρία του κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Από την ημέρα αυτήν αρχίζουν οι καρποί της Θείας Χάρης που από την άμετρη φιλανθρωπία του Θεού μας επισκέφθηκαν. Η γέννηση της Θεοτόκου είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Η γέννηση ή το γενέσιον ή το γενέθλιον της Θεοτόκου είναι μια από τις τέσσερις μεγάλες θεομητορικές εορτές. Οι άλλες τρεις είναι τα Εισόδια 21 Νοεμβρίου, ο Ευαγγελισμός 25 Μαρτίου και η κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου. Η γέννηση της Θεοτόκου αποτελεί το προήμιον, την προανάκρουση της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και πλήθη πιστών κατακλείζουν τους ιερούς ναούς ή τα πανηγυρίζουν τα μοναστήρια για να τιμήσουν τη Θεοτόκον και να ακούσουν τις ωραίες βιβλικές διηγήσεις και τους θεομητορικούς ύμνους που μεταφέρουν το μήνυμα της χαράς και της λύτρωσης του ανθρωπίνου γένους. Σήμερον ντύχτεται η μύρυρ της ζωής. Το σκότος λίουσα, του Αδάμ η ανάπλασης και της Εύας η ανάκληση, της αυθαρσίας η πηγή και της φθοράς απαλλαγή, διείς ημί σε θεώθημεν και του θανάτου ελυτρώθημεν. Η παγκόσμιος χαρά εκ των δικαίων ανέτειλεν ημίν εξ Ιωακήμ και Άννης, η πανύμνητος Παρθένος. Σήμερον καρπογονήν η χάρις απάρχεται εφανίζουσα το κόσμο Θεού Μητέραν. Μεγάλο, μέγιστο γεγονός η γέννηση της Παναγίας. Η χάρις και η ευδοκία του Θεού εφανίζει στον κόσμο την Μητέραν του Σωτήρα. Ο ύψιστος Θεός, για να αποστείλει τον μονογενή του Υιό στον κόσμο, του ετοιμάζει προηγουμένως την Παναγία Μητέραν. Ετοιμάζει μιαν εκλεχτή και χαριτωμένη ύπαρξη που να είναι άξια να γίνει μητέρα του Υιού του Θεού, να το γεννήσει ως βρέφος, να το θυλάσει ως νήπιον, να τον κρατήσει στις αγκάλες της ως παιδί, να του συμπαρασταθεί μητρικά σε όλην την επιγής παρουσία του. Σήμερον, λέγει άλλος ύμνος, ο της νοερής θρόνης αναπαυόμενος Θεός θρόνον Άγιον επιγής εαυτό προετοίμασεν. Ο στερεώσας τους ουρανούς ουρανών έμψυχων εν φιλανθρωπία κατασκεύασεν. Εξακάρπου γαρρίζεις φυτών ζωηφόρων ευλάστησεν ημίν την μητέραν αυτού ο το θαυμασίον Θεός. Η Παναγία, γράφει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, δεν είναι μια παρθένος που βρέθηκε την τελευταία στιγμή, ούτε κατά τύχη. Αντίθετα είχεν εκλεγεί προπάντων των αιώνων. Ο ύψιστος την είχε προορίσει και την προετοιμάσει. Ο Θεός την είχε προορίσει και την εκλέξει για την πρωτοφανή και μοναδική αποστολή. Υπήρχε στο σχέδιο του Θεού προαιωνίως, συγχρόνως με το σχέδιο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η Παναγία, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι η εξαπασών εκλεγής αγενεών και φυλών και γλωσσών και εθνών και λαών. Η προαιώνων προοριστήσα το ποιητή και βασιλή των αιώνων. Και ο Ιερός Αυγουστίνος προσθέτει
ότι προτού γεννηθεί ως άνθρωπος από την Παρθένων ο Χριστός, την είχε προετοιμάσει ως μητέραν του. Από τις πρώτες γενναίες του ανθρωπίνου γένους, με διάφορους τρόπους ο Θεός προετοίμασε την προσωπικότητα και την αποστολή της. Προανήγγειλεν και προεικόνησε στην Αγία Γραφή όχι μόνο τον Σωτήρα Χριστόν, αλλά και την Παναγία Μητέραν του, την Παρθένο Μαρία. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι μόνο μεγάλες φυσιογνωμίες της Παλαιάς Διαθήκης που προετύπωναν την Παναγία, αλλά την προεικόνιζαν και γεγονότα θαυμαστά και μεγάλα. Μελετώντας κάποιος προσεκτικά το Ιερό Βιβλίο, συναντά πλήθος προεικονίσεων και προτυπώσεων της Παναγίας. Γι' αυτές κάναμε λόγο σε κάποιαν άλλην εκπομπή. Γι' αυτό και ο υμνογράφος της Εκκλησίας έκπληκτος ανακράζει: «Μυστικός τες ιεροτεύτης γραφές λαλείται περισσού μήτερ του υψίστου». Δηλαδή με τρόπο μυστηριώδη ο Μητέρα του Θεού γίνεται λόγος για σένα στις γραφές που γράφτηκαν από ιερά χέρια, και προσθέτεις άλλων ύμνων: «Δανιήλ σε όρος καλή νοητών, γεννήτρια Θεού ο Ισαΐας, βλέπει δε ως πόκον ο Γεδεών, ο Δαβίδ δε αγίασμα φάσκει», λέγει, «πύλη δε σε άλλος». Ορόσημος το έργο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή στο σχέδιο για τη σωτηρία του κόσμου, αποτελεί η γέννηση της Θεοτόκου. Με τη γέννησή της αρχίζει η υλοποίηση του σχεδίου, η πραγματοποίηση των σχετικών υποσχέσεων και προφητιών. Με τη γέννηση της Θεοτόκου προμηνύεται η έλευση του Σωτήρος Χριστού. Με τη γέννησή της η Παναγία έφερε το μήνυμα της σωτηρίας σε όλον τον κόσμο. Η διάσταση του μηνύματος αυτού είναι οικουμενική και αιώνια. «Η γέννηση σου Θεοτόκε χαράνε μήνυσε πάση τη οικουμένη, εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας το θάνατον εδωρήσα το ημίν ζωήν αιώνιον». Η γέννηση της Θεοτόκου είναι μεγάλης θεολογικής σημασίας. Αποτελεί προμήνυμα της ανατολής του ηλίου της δικαιοσύνης, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Είναι η απαρχή της σωτηρίας μας και άρα το προήμιον της παγκόσμιας χαράς που θα φέρει η Θεία Ενανθρώπιση. Η γιορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι το προήμιον όλων των γιορτών που θα ακολουθήσουν, όλων των εκκλησιαστικών έτος. «Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον», λέει ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Το προήμιον των θαυμάτων του Χριστού, ίσως και το μεγαλύτερον, υπήρξεν η θαυματουργική σύλληψη και γέννηση αυτού από την Παρθένο, η ένωση στο πρόσωπον του της Θείας και της ανθρώπινης φύσης. Το θαύμα αυτό, με το οποίο νικάται πάσα φύσεως τάξης, αποτελεί την απαρχήν, το προήμιον και το θριαμβευτικό προανάκρουσμα των υπόλοιπων θαυμάτων του Κυρίου που θα ακολουθήσουν.

Την Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου ακροατές, δεν βρίσκουμε καμιά πληροφορία για την καταγωγή και τη γέννηση της Παναγίας. Γι' αυτά πληροφορούμαστε από τα απόκριφα Ευαγγέλια και ιδιαίτερα από το πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και την παράδοση της Εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτά, οι γονείς της Παρθένου ήταν ο Ιωακείμ και η Άννα. Ο Ιωακείμ καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα και η Άννα από την φυλή του Λεβί. Άρα η Παναγία καταγόταν από την ιερατική φυλή του Λεβί και από τη βασιλική φυλή του Ιούδα, ο Ιωακείμ. Ο Ιωακείμ και η Άννα θλίβονταν βαθύτατα γιατί δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Ο Ιωακείμ πρόσφερε πλούσια δώρα στο Θεό, όχι μόνο γιατί ήταν πλούσιος, αλλά γιατί ήταν ευσεβής και φιλόθεος. Παρακαλούσε τον Θεό να τον απαλλάξει από τον ονειδισμό της ατεκνίας. Εξαιτίας αυτής της ατεκνίας, η οποία οφειλόταν στη στηρότητα της Άννας, σε μια μεγάλη γιορτή του απαγορεύτηκε να προσφέρει πρώτα δώρα στο Θεό, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει θλιμμένος από τον ναό και να πάει στην έρημο, όπου έμεινε 40 μέρες παρακαλώντας τον Θεό να του χαρίσει έναν παιδί. Η Άννα παρέμεινε στο σπίτι της παρακαλώντας τον Θεό με δάκρυα να λύσει τη στηρότητα και την ατεκνία της. Οι θερμές προσευχές τους τελικά εισακούστηκαν. Στον άγγελο που της μετέφερε το μήνυμα, η Άννα έδωσε την υπόσχεση ότι το παιδί που θα αποκτούσαν θα το αφιέρωνα στο Θεό. Παρόμοιο χαρμόσυνο μήνυμα δέχτηκε και ο Ιωακείμ που προσευχόταν στην έρημο. Αμέσως εγκατέλειψε την έρημο και επέστρεψε στο σπίτι του για να μοιραστεί τη χαρά που τους έφερε το μήνυμα του Αγγέλου με τη σύζυγόν του Άννα. Στη συνέχεια πήγε στον ναό προσφέροντας πλούσια δώρα. Ύστερα από 9 μήνες η Άννα απέκτησε θυγατέρα την οποία ονόμασε Μαριάμ. Την ανέθρεψε με μεγάλη προσοχή και αργότερα την αφιέρωσε στο Θεό σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει. Από τις διηγήσεις του πρωτευαγγελίου του Ιακώβου και από τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας, τα διάφορα γεγονότα της ζωής της Παναγίας άρχισαν μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο να εισάγονται στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Έτσι διαμορφώθηκαν σιγά σιγά οι θεομητορικές γιορτές. Κατά το πρότυπο της γιορτής των Χριστουγέννων, της γέννησης δηλαδή του Χριστού, καθιερώθηκε η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου, πρώτα στα Ιεροσόλυμα και αργότερα σε ολόκληρον τον χριστιανικό κόσμο. Με την καθιέρωση της γιορτής, οι υμνογράφοι συνέθεσαν ύμνους και πατέρες της Εκκλησίας έγραψαν λόγους με σκοπό να εξάρουν το γεγονός και να εγκομιάσουν τόσο τη Θεοτόκον όσον και τους γονείς της Ιωακείμ και Άννα. Εκτενή αποσπάσματα από λόγους δύο πατέρων της Εκκλησίας θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο πρώτος λόγος για τη γέννηση της Θεοτόκου ανήκει στον Νικόλαον Καβάσιλα και αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής. Ποιο πλήθος εγκομείων δεν είναι μπροστά σου μικρόν, ο μακάριος ζεύγος Ιωακείμ και Άννα? Γιατί σεις αξιωθήκατε να χρησιμοποιηθείτε από το Θεό για το καλύτερον και μεγαλύτερον, το παραδοξότερον και το κοινοφελέστερον έργον όλων των αιώνων. Θέλω να πω δηλαδή στο να περιβληθεί ο Θεός στην ανθρώπινη σάρκα και να γεννηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους παίρνοντας από σας τη μητέρα. Το γεγονός ότι μπορέσατε να πραγματοποιήσετε τόσο μεγάλα πράγματα ενώπιον του Θεού και τιμηθήκατε εξαιτίας τους με τόσον αξιοθαύμα στην τιμή είναι λαμπρή απόδειξη ότι είστε περισσότερον από όλους τους ανθρώπους αγαπητοί στο Θεό. Και αυτό πάλι το τελευταίο αποδεικνύει καθαρά ότι τηρήσατε τον νόμο του Θεού
περισσότερον από όλους τους ανθρώπους και ότι τους ξεπεράσετε όλους στην αρετήν. Και αν εξάλλου είναι πρέπον να αποκαλέσουμε καρπό δικό σας στη μακαρία Παρθένων και από τους καρπούς του, λέει ο Κύριος, γνωρίζεται ο καθένας, ποιος καρπός θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί μεγαλύτερος, αφού δεν ήταν ένα απλόν γέννημα της φύσεως το τέκνος σας, αλλά υπήρξε έργο της προσευχής και της αρετής σας. Αλλά και το γεγονός ότι οι απόγονοι που κάνουν τους γεννήτερες ευτυχείς είναι δώρα του Θεού, φανερώνει ότι από το μέγεθος των δώρων αποδεικνύεται η αγιότητα αυτών που τα έλαβαν. Ακριβώς όπως από το στεφάνι είναι κατά τη γνώμη μου δυνατόν να καταλάβουμε τον αθλητή. Τι είναι λοιπόν ίσον με τις ψυχές εκείνες που προσευχήθηκαν τόσο αποτελεσματικά? Από ποιες θυσίες δεν είναι πιο αγαπητές αυτές οι ψυχές των Θεών? Γιατί ήταν ανάγκη από αυτήν τη ρίζαν και με αυτόν τον τρόπον η μητέρα του Θεού να λάβει το πνευματικό σώμα της, να γεννηθεί από τους ανθρώπους εκείνους που ήταν περισσότερον από όλους τους άλλους οικείς των Θεών και με τη δύναμη της προσευχής. Έπρεπε δηλαδή εκείνη η οποία συνένωσε τους ανθρώπους με τον Θεό, διαλύοντας το μίσος που υπήρχε μεταξύ τους και άνοιξε στις προσευχές των ανθρώπων το δρόμο για τον ουρανό, κρεμίζοντας το διαχωριστικό τείχος, να έλθει στη ζωή χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βάσεις και αφετηρίες. Και ας συνέβησαν τα ίδια και σε άλλους και γεννήθηκα σαν καρπός προσευχής, είτε πριν από αυτήν είτε κατόπιν, είναι φανερόν ότι η Θεοτόκος δεν είναι η αιτία μόνο σε όσους ήρθαν μετά από αυτήν, αλλά έχοντας ανοίξει το θησαυρό το χαρίτο για όλους, αυτή είναι εκείνη στην οποία αναφέρονται και στην οποία οδηγούν και τα προηγούμενα. Έτσι η Παρθένος είναι και το μοναδικό αληθινό κατόρθωμα προσευχής Αγίας και η μόνη που υπήρξε δώρον του Θεού άξιον, και για να το δώσει ο Θεός και για να το λάβουν αυτοί που το ζήτησαν. Γιατί ότι είχεν η Παρθένος τέριαζε και στο χέρι που έδινε και στο χέρι που λάβαινε. Χωρίς να έχει για πόλην της των ουρανών, χωρίς να έχει γεννηθεί από τα ουράνια σώματα, αλλά από τη γη, από αυτό το ξεπεσμένο γένος που ξέχασε την ιδία του τη φύση και κατά τον ίδιο με όλους τρόπον, μόνη αυτή από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία. Απέδωκεν έτσι στο Θεό αμόλυν την ωραιότητα που χάρισεν στη φύση μας και χρησιμοποίησεν αυτή μόνη όλα τα όπλα και όλη τη δύναμη που έβαλε μέσα μας. Με τον έρωτα που είχε για το Θεό, με τη ρωμαλαιότητα της σκέψης της, την ευθύτητα της θέλησης και τη μεγαλειώδη σοφροσύνη της, έτρεψε σε φυγήν κάθε αμαρτία και έστησε ντρόπαιον νίκης τέτοιον που δεν μπορεί με τίποτε να συγκριθεί. Με όλα αυτά φανέρωσε τον άνθρωπον τέτοιον που αληθινά δημιουργήθηκε. Φανέρωσε δε και το Θεόν την άφατη σοφία και την απέραντη φιλανθρωπία του. Έτσι αυτόν που παρουσίασε έπειτα, αφού το περιέλαβε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσεν και τον εικόνισεν προηγουμένως με τα έργα της επάνω στον εαυτόν της. Και ήταν δυνατόν αυτό από όλα τα χτίσματα διαμέσου αυτής μόνης να γνωρίσομεν αληθινά τον Δημιουργόν. Και αν ήθελεν κανείς να εξετάσει, θα μπορούσε να βρει για όλα τούτα πολλές και λαμπρές αποδείξεις. Πριν απ' όλα, τίποτα δεν εμπόδισε τον Θεό να κατέλθει και να σκηνώσει μέσα της μόλις χρειάστηκε. Γιατί δεν θα μπορούσε βέβαια να κατέλθει αν ήταν οικοδομημένον ανάμεσά τους το διαχωριστικό τείχος, πράγμα που θα συνέβαινε αν υπήρχε μέσα της κάτι το συγγενικό προς την αμαρτία.
Γιατί όπως λέγει ο Θεός δια του προφήτου, οι αμαρτίες σας διαχωρίζουν ανάμεσα σε εσάς και σε μένα. Εξάλλου, ποιος δεν αναγνωρίζει ότι οι κρίσεις του Θεού για την Παρθένων αποδεικνύουν πως ήταν αμέτωχη στην παραμικρή αμαρτία? Γιατί ο ίδιος ο Κρητής, που δεν κρίνει με προσωποληψία, πριν από την Παρθένων σε κανέναν απολύτως άλλον άνθρωπο μέσα στους αιώνες δεν απίφθινε το χέρι, αφού όλοι ήταν ακόμη υπόδικοι και μέτοχοι της παλαιάς κακότυχης κληρονομιάς. Αυτή δε ακριβώς την ίδια μαρτυρία φαίνεται ότι ήθελε να δώσει και ο Σωτήρας για την μητέρα του μετά την μυστηριώδη γέννηση, όταν σε δημόσια συνάθρηση είπε ότι «Μητέρα μου και αδελφή μου είναι όσοι ακούνε τον λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Αυτά τα είπε θέλοντας να κοσμήσει όχι τόσον εκείνους όσον την μητέρα του. Γιατί κοσμείται βέβαια η μητέρα όταν τονίζεται ότι εκείνα που κάνουν τους ανθρώπους άξιους να ονομάζονται μητέρα και αδελφή του είναι η φροντίδα για την τήρηση του Θείου Νόμου. Πράγματι, το γεγονός ότι την Παρθένων δεν την τίμησε απλά με το όνομα της μητέρας, ούτε την απεκάλεσε μόνον, αλλά την είχε αληθινά μητέρα, φανερώνει καθαρά ότι αυτή είχε ξεπεράσει κάθε κορυφή αγιότητος.

Ο δεύτερος λόγος στο γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, αγαπητοί μου ακροατές, είναι του μεγάλου θεολόγου και υμνογράφου της Εκκλησίας μας, Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τη μετάφραση στη σημερινή γλωσσική μορφή έκανε ο Παναγιώτης Σωτήρχος. «Ελάτε όλα τα έθνη, όλες οι γενιές των ανθρώπων και των γλωσσών και των ηλικιών και των αξιωμάτων, για να γιορτάσουμε τη γέννηση της παγκόσμιας χαράς με ευφροσύνη. Να γιορτάσουμε τη γέννηση της Θεοτόκου, που μεταμόρφωσε ολόκληρον το ανθρώπινο γένος και άλλαξε τη λύπη της πρώτης μάνας μας της Εύας σε χαράν. Γιατί εκείνη η Εύα άκουσε την απόφαση του Θεού για αυτήν που έλεγε «Με πόνους να γεννάς τα παιδιά σου». Αυτή δε η υπεραγία Θεοτόκος άκουσε το «Χαίρε και χαριτωμένη». Η Εύα άκουσε στον άντρα σου υποταγή σου, η Θεοτόκος άκουσε «Ο Κύριος μαζί σου». Τι άλλο λοιπόν να προσφέρουμε στη μητέρα του Λόγου εκτός από τον Λόγον? Ας γιορτάσει μαζί μας όλη η χτίση και ας δοξολογήσει την αγιασμένη γέννα της Αγίας Άννας, δηλαδή τη Θεοτόκο Μαρία. Η Παναγία χάρισε στον κόσμο αναφέρετο θησαυρών αγαθών, διότι με τη μεσολάβηση της Παναγίας και την ενανθρώπιση του Χριστού ο Δημιουργός μας ξανάπλασε προς το καλύτερον ολόκληρην τη χτίση. Αφού ο άνθρωπος ευρισκόμενος ανάμεσα στο πνεύμα και στην ύλη είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και της αοράτου χτίσεως, έτσι και ο Δημιουργός Λόγος του Θεού, αφού ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε ταυτόχρονα με ολόκληρην την πλάση. Ας γιορτάσουμε λοιπόν τη λύση της ανθρώπινης στηρότητας, γιατί τελείωσε για μας η στέρηση των αγαθών. Αλλά για ποιο λόγο η Μητροπάρθενη Θεοτόκος γεννήθηκε από στήρα γυναίκα, την Άννα? Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό που είναι το μοναδικά καινούργιο γεγονός κάτω από τον ήλιο, το θεμέλιο και το αποκορύφωμα των θαυμάτων, να πρωτοανοίξει με θαύματα και σιγά σιγά από τα πιο ταπεινά να ανεβούν και τα πιο μεγάλα θαύματα. Έχω να σημειώσω και άλλων λόγων για το υψηλόν και θείον. Ο μακάριος ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, σας είναι υπόχρεοι και σας ευγνωμονεί όλη η χτίση, γιατί η πλάση με τη δική σας μεσολάβηση εδόρισε στο Δημιουργόν το πιο υπέροχον από όλα τα δώρα, μια μητέρα πολυσέβαστη, μοναδική σε αξία για τον πλάστη μας. Ω ευλογημένη μέση του Ιωακήμ, από την οποία δόθηκε το πανάμωμο σπέρμα, ο θαυμαστή μήτρα της Άννας που μέσα της αναπτύχθηκε σιγά σιγά και σχηματίστηκε και γεννήθηκε βρέφος Πανάγιον, ο γαστέρα που εκειοφόρησες μέσα σου των έμψυχων ουρανών, που είναι πλατύτερος από την απεραντοσύνη των ουρανών, ο μαστή που θυλάσατε εκείνην που έθρεψεν τον τροφοδότη του κόσμου, ο θαύματα θαυμάτων και παράδοξα παραδόξων, γιατί έτσι έπρεπε να ανοίξει με τα θαύματα ο δρόμος από τον οποίο με τρόπον ανέκφραστον από αγάπην κατέβηκε κοντά μας ο Θεός για να σαρκωθεί. Πώς όμως να προχωρήσω πιο πέρα? Το μυαλό μου σαστίζει και με κυριεύουν ο φόβος και η λαχτάρα. Η καρδιά μου πάλεται και η γλώσσα μου είναι δεμένη. Δεν αντέχω στη χαράν, με συγκλονίζουν τα θαύματα. Ο πόθος με γεμίζει ενθουσιασμών. Ας νικήσει ο πόθος, ας υποχωρήσει ο φόβος, ας τραγουδήσει η κιθάρα του πνεύματος, ας χαρούν οι ουρανοί και ας πηδήξει από τη χαράν της η γη. Σήμερα οι πύλες της Τυρώσεως ανοίγονται και παρουσιάζεται θεϊκή πύλη παρθενική που από μέσα της θα περάσει και θα μπει σωματικά στην οικουμένη ο Θεός. Σήμερα ξεφύτρωσεν κλονάριν από τη ρίζαν του Ιεσέ και πάνω του βλάστησε για χάριν του κόσμου θεοϋπόσχετο λουλούδι.
σήμερα από τη γήινη φύση έφτιαξεν ουρανόν πάνω στη γην, εκείνος που άλλοτε παλιά έπηξε μέσα από τα νερά το στερέωμα και το ανέβασε στα ύψη. Σήμερα ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, που δι' αυτού ο Πατέρας Θεός έφτιαξε τα πάντα, ο δυνατός βραχίωνας του Μεγάλου Θεού, έχοντας με το Άγιο Πνεύμα σαν δάχτυλόν του, ακονίζει το χαλασμένο σκεπάρνι της φύσεως, έφτιαξε για τον εαυτόν του έμψυχη σκάλα, που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακουμπά στον ουρανό, και πάνω στην οποία αναπαύεται ο Θεός και τον τύπον της αντίκρισεν ο Ιακώβ. Από αυτήν, αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ο Θεός, μάλλον δε έκανε συγκατάβαση και ταπεινώθηκε, φανερώθηκε πάνω στην γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν ότι η κατάβαση, η συγκατάβαση και ταπείνωση, η πολιτεία του πάνω στην γη αποτελεί την πιο βαθιά γνώση που δόθηκε στους ανθρώπους. Πάνω στη γη στηρίχτηκε η νοητή σκάλα, η Παρθένος, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φτάνει στον ουρανό. Όποιος μπορεί να το δει, ας το χωρέσει. Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Ας ξεφύγουμε όμως έξω από τα σωματικά, δηλαδή τις ανθρώπινες σκέψεις. Η θεότητα, ο άνθρωποι, είναι απαθής, δεν παθαίνει αλλοιώσεις. Και εκείνος που γέννησε την πρώτη φορά με τρόπον υπερφυσικών και αναλύωτα γεννάει τον ίδιο γιον αναλύωτα για δεύτερη φορά με τρόπον οικονομικών. Σήμερα χτίζεται η πύλη η Ανατολική, από όπου ο Χριστός θα μπει και θα βγει αφήνοντάς την κλεισμένη. Και θα είναι κλειστή η πύλη αυτή, την οποία ο Χριστός, στην οποία ο Χριστός είναι η θύρα των προβάτων. Ανατολή είναι το όνομα εκείνου που μας οδήγησε κοντά στον αρχίφωτον πατέρα. Σήμερα φύσηξαν πνοές χαράς, προάγγελοι της χαράς όλου του κόσμου. Ας εφραίνεται ψηλά ο ουρανός και ας χοροπηδά κάτω η γη από τη χαρά της και ας αναπάλλεται η θάλασσα του κόσμου. Μέσα της γεννιέται το κοχύλι που με την αστραπή του Θεού από τα ουράνια θα συλλάβει στα σπλάχνα του και θα γεννήσει τον πολύτιμον Μαργαρίτην, τον Χριστόν. Από αυτό το κοχύλι θα βγει ο βασιλιάς της δόξης, ντυμένος στην πορφύραν της σάρκας, ο οποίος αφού επισκεφθεί τους εχμαλώτους θα διακηρύξει την απελευθέρωσή τους. Ας κυρτήσει η φύση, γεννιέται η αμνάδα, η προβατίνα, από την οποία ο Τσοπάνης θα ντύσει το πρόβατο και θα ξεσχίσει το ρούχο της παλιάς θανατικής καταδίκης μας. Ας χορεύουν οι Παρθένες, αφού γεννήθηκεν, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας, Παρθένος, που θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει γιον που θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Θεού. Ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά μας. Ας γιορτάσουμε για τη γέννηση της Θεοτόκου. Εφραίνου Άννα, στήρα που δεν γεννούσες, ξέσπασε κραυγές χαράς και φώναξε εσύ που δεν δοκίμασες τους πόνους της γέννας. Αγαλίασε Ιωακήμ, διότι από τη θυγατέρα σου γεννήθηκε παιδί σε μας, ο γιος που μας δόθηκε ως δώρον και το όνομά του λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος για τη σωτηρία του κόσμου, Θεός Ισχυρός, κατά τον Ισαΐα. Ω μακάριος ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, και αληθινά πανάχραντον, από τον καρπόν της κοιλιάς σας γίνατε γνωστοί, καθώς είπε ο Κύριος, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς, θα τους καταλάβετε. Πολιτευθήκατε άξια και ευάρεστα στο Θεό με την κόρη που γεννήσατε, ζώντας τη ζωή σας με αγνότητα και αγιότητα, καρποφορήσατε το στολίδι της Παρθενίας, εκείνη που στάθηκε Παρθένα πριν να γεννήσει, Παρθένα την ώρα που γεννούσε και Παρθένα
και μετά τη γέννηση τη μοναδική που μένει παρθένα και σε νου και σε ψυχή και σε σώμα πάντοτε παρθένα. Ω, σε πόσα θαύματα και σε πόσες συμφωνίες έγινε εργαστήριον τούτον το κοριτσάκι, αφού γεννήθηκε από στήραν, γέννησε με τρόπον παρθενικών εκείνων που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνον και απάθειαν, τη ζωή και το θάνατο, για να νικηθεί έτσι σε όλα το χειρότερο από το καλύτερο. Ως ζευγάριν λογικών τριγώνων Ιωακήμ και Άννα, ζευγάρι σοφρονέστατον, εσείς με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της σοφροσύνης αξιοθήκετε τα υπέρ την φύση δώρα, γιατί γεννήσετε την μητέραν του Θεού, την απείραχτην από άντραν, την ανέγκυχτην. Εσείς αφού ζήσατε με ευσέβειαν και οσιότηταν μέσα στα όρια της ανθρώπινης φύσεως, γεννήσατε την ανώτερην από αγγέλους κόρην, την Κυρίαν των Αγγέλων. Ο κοριτσάκιν ωραιότατον και γλυκύτατον, ο κρίνων ανάμεσα στα αγκάθια που ξεφύτρωσεν από την ευγενική και βασιλική ρίζαν του Δαβίδ, ο τριαντάφυλλον που ξεφύτρωσες μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα, ο θυγατέρα του Αδάμ και μητέρα του Θεού, ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από που ξεφύτρωσες, μακαρία η αγκαλιά που σε βάστασε. Σήμερα η σωτηρία του κόσμου αρχίζει. Δοξολογήστε τον Κύριον όλη η γη. Τραγουδίστε και χορέψετε και παίξετε τα όργανα. Φωνάξετε δυνατά. Φωνάξετε, μη φοβάστε. Για χάρη μας γεννήθηκε η μητέρα του Θεού, η Αγία Προβατική Πύλη, από την οποία καταδέχτηκε να γεννηθεί ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου.

Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου ακροατές, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στη γέννηση της Θεοτόκου. Ο κοριτσάκιν Πανάγιον του Ιωακήμ και της Άννας, που ξέφυγες απαρατήρητον από τις αρχές και τις εξουσίες και τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού και πέρασες τη ζωή σου στο θάλαμο του Πνεύματος και κρατήθηκες ανέγκυχτος για να γίνεις νύφη του Θεού και μητέρα του αληθινού Υιού του Θεού. Ο Πανάγιον κοριτσάκιν που σε κρατούσε η μητρική αγκαλιά και προκαλούσε τρόμον στις δυνάμεις όλες που αποστάτησαν από το Θεό. Ο Πανάγιον κοριτσάκιν που την ώραν που εθύλασες το γάλαν σε περιστήχιζαν οι άγγελοι. Ο Θεοπόθητον κοριτσάκιν, δόξα σ' αυτούς που σε γέννησαν. Θα σε μακαρίζουν οι γενιές των γενεών, όπως το είπες προφητικά. Ο κοριτσάκιν άξιον του Θεού, είσαι το κάλλος της ανθρώπινης φύσεως, η επανόρθωση της πρώτης μας μάνας, της Εύας. Ο κοριτσάκιν παντοτινά παρθενικών, που παιδοποίησες χωρίς να έχεις ανάγκη από άντραν, αφού αυτός που γέννησες έχει αιώνιον πατέραν. Ο κοριτσάκι γέννημα της γης που κράτησες τη θεομητορική σου αγκαλιάν τον πλάστην. Οι αιώνες παράβγαινα στο τρέξιμο για το ποιος θα προλάβει να καυχηθεί για τη γέννησή σου. Η προκαθορισμένη όμως απόφαση του Θεού που έφτιαξε για τους αιώνες νίκησεν τον ανταγωνισμό των αιώνων και έγιναν οι τελευταίοι αιώνες πρώτοι, εκείνοι που τους έλαχεν να γεννηθείς σε αυτούς. Είσαι πραγματικά η πιο πολύτιμη από όλη την πλάση, γιατί μόνον από σένα δέχτηκε ο πλάστης μέρος από τις απαρχές της δικής μας φύσεως. Σάρκα του έγινε η σάρκα σου και αίμαν του το αίμα σου και το γάλαν τον μαστό σου εθύλασεν ο Θεός και ενώθηκαν τα χείλη σου με τα χείλη του Θεού. Ω ακατάληπτα και απόρριτα θαύματα, ο Θεός των όλων προεγνώριζεν ότι εσύ θα γίνεις άξια της αγάπης του και σε αγάπησεν και από αγάπη σε προώρησεν και στους έσχατους χρόνους σε έφερε στο φως της ύπαρξης και σε ανέδειξε Θεοτόκο μητέραν και τροφοδότραν του δικού του Υιού και Λόγου. Καλοκλίμα των αμπέλιν ευλάστησεν από την Άνναν και έβγαλε γλυκό στα φύλλη θεϊκών πιωτών για να πιούν οι γηγενείς άνθρωποι και να ζήσουν αιώνια. Ο Ιωακήμ και η Άννα έσπηραν σπορά δικαιοσύνης και θέρισαν καρπός ζωής. Φωτιστήκαμε με το φως της γνώσεως και ψάξανε να βρούνε τον Κύριον και τους ήρθεν καρπός δικαιοσύνης. Ας ξεθαρέψει η γη και ας χαρούν τα τέκνα της Σιών για τον Κύριον και Θεό σας, διότι πρασίνησεν η έρημος. Η στήρα καρποφόρησε, ο Ιωακήμ και η Άννα, ως σαν μυστικές κορυφές βουνών, απεστάλαξαν γλύκαν. Εφραίνου ευλογημένη Άννα, γιατί γέννησες κορίτσι, γιατί τούτον το κορίτσι θα γίνει μητέρα του Θεού, πύλη φωτός, πηγή της ζωής, και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας Εύας. Το πρόσωπο του κοριτσιού αυτού θα οικετεύουν οι πλούσιοι του λαού. Το κορίτσιν τούτο θα προσκυνήσουν βασιλείς των εθνών, προσφέροντας δώρα. Τούτον το κορίτσι θα το οδηγήσει στο Θεόν, το βασιλιάν των όλων, ντυμένο στα χρυσά κρόσα, τα στολίδια των αρετών και στολισμένο με τη χάρη του Πνεύματος. Γιατί αν είναι δόξα της κάθε γυναίκας ο άντρας που στέκεται στο πλευρό της, της Παναγίας η δόξα είναι από μέσα της ο καρπός το σπλάχνον της. Ω κορίτσι ποθητών και τρισευλογημένων, ευλογημένη σύ ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ω κορίτσι θυγατέρα του Δαβίδ και μητέρα του βασιλιά των όλων του Θεού, ο θεϊκόν έμψυχον άγαλμα, η ευφροσύνη του Θεού που σε έπλασε, που έχεις θεοκυβέρνητο μυαλό και μόνο στο Θεό γυρνάς την προσοχή σου, κάθε σου επιθυμία στρέφεται προς τον μόνον ποθητόν και αξιαγάπητον.
Το θυμό σου ξεχύνεις μονάχα στην αμαρτία και σε αυτόν που γέννησε την αμαρτία. Ζούσες ζωήν ανώτερην από τη φύση, γιατί δεν ζούσες για τον εαυτό σου, γιατί εσύ δεν γεννήθηκες για τον εαυτό σου. Ζούσες λοιπόν για τον Θεό, για τον οποίον ήρθες στην ζωή, για να εξυπηρετήσεις την παγκόσμια σωτηρία, όπως είναι η προαιώνια απόφαση του Θεού, και να πληρωθεί με την εσάρκωση του Λόγου η δική μας η θέωση. Να τρέφεται η όρεξή σου με θεϊκά λόγια και με το χυμόν τους να δυναμώνεις ωσαν ελιά κατάκαρπη στον οίκον του Θεού, ωσαν δέντρο φυτευμένο στις νερομάνες του Πνεύματος, ωσαν δέντρο της ζωής που καρποφόρησεν των καιρών που είχε οριστεί από το Θεόν, Θεόν εσαρκωμένον, την αιώνια ζωήν για όλα του τα πλάσματα. Έλκεις και κρατάς κάθε λογισμόν που τρέφει και ωφελεί τη ψυχήν, και απορρίπτεις μακριά, πριν ακόμα το δοκιμάσεις, κάθε τι που είναι άχρηστον και βλαβερό για τη ψυχήν. Μάτια προσιλωμένα για πάντα στον Κύριον, βλέποντας το αιώνιον και απρόσιτο φως. Αυτιά που ακούνε το θεϊκό λόγον και φρένονται με την κιθάραν του Πνεύματος, που από μέσα τους πέρασε ο λόγος για να σαρκωθεί. Γλώσσα και φάριγγας που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και με τη θεϊκή τους γλύκαν να γεμίζουν. Καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί Θεόν των αόρατων. Σπλάχνα που μέσα τους ήρθεν να κατοικήσει ο αχώρητος, και στήθος που με το γάλαν του τράφηκε ο Θεός, και γόνατα που γίνανε θρόνος ψηλότερος και από τα χερουβίμ, με τα οποία στερεώθηκαν τα παράλυτα χέρια και τα αδύνατα πόδια. Πόδια οδηγημένα ως λιχνάρια φωτεινά από τον νόμο του Θεού, τρέχουν ανεπίστροφα πίσω από αυτόν, ώσπου τράβηξαν κοντά στην ποθούσαν το ποθούμενον. Είσαι με όλον το είναι σου παστάς νηφικό δωμάτιον του Πνεύματος, πόλη του ζωντανού Θεού, που εφραίνουν τα ρεύματα του ποταμού, δηλωνότι κύματα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, όλοι πεντάμορφοι και όλοι κοντά στο Θεόν. Γιατί εκείνη ξεπέρασε στο ύψος τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και στάθηκε δίπλα στο Θεόν. Ο θαύμα υπέρτερον από όλα τα θαύματα, γυναίκα να βρίσκεται πάνω από τα σεραφίμ. Ο Παρθένα, Θεοχαρίτωτε, Άγιε Ναέ του Θεού, που ο πνευματικός Σολομών, ο άρχοντας της ειρήνης, σε έχτισεν και σε έκανε δικόν του ενδιέτημα. Ναέ που δεν στολίζεσαι με χρυσάφιν και άψυχες πέτρες, αλλά λαμποκοπάς αντί για χρυσάφιν από Άγιον Πνεύμα. Και αντί άλλων ακριβών πετραδιών, έχεις το πολύτιμο μαργαριτάριν, το

φρονιμάδα γεροντική σε νεανικό σώμα, ντύσιμων ευγενικών χωρίς εξήτηση και μαλθακότητα, βήμα συγκρατημένο χωρίς βιασύνη και χωρίς νοθρότητα, με ήθος σοβαρών που ήταν ανάμειχτο με ηλαρότητα, κρατούσε στην ταπεινοφροσύνη στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις, τα λόγια σου γεμάτα καλοσύνη που έβγαιναν από ήρεμη ψυχήν. Και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια, ήσουν άξια να κατοικήσει μέσα σου ο Θεός. Άξια λοιπόν σε μακαρίζουν όλες οι γενιές, εσένα την πιο διαλεχτή δόξα των ανθρώπων. Εσύ είσαι το καύχημα των ιερέων, στήριγμα των βασιλέων, ελπίδα των χριστιανών, πολύκαρπη φύτρα της Παρθενίας, γιατί από σέναν η ομορφιά της Παρθενίας απλώθηκε πλατιά. Ευλογημένη εσύ η γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ευλογημένοι είναι όσοι σε αναγνωρίζουν Θεοτόκον. Αγαπητοί μου ακροατές, κλείνει τον λόγο του στη γέννηση της Θεοτόκου ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τα πιο κάτω. Ο ιερός ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, δεχθείτε από μέναν τούτην την ομιλία στα γενέθλια της Μαρίας. Ω θυγατέρα του Ιωακήμ και της Άννας και δέσποινά μου, δέξου τα λόγια του αμαρτωλού δούλου σου, που ο πόθος του όμως τον καίει και απόκτησε μοναδική ελπίδα χαρά σε σένα, προστάτησα του βίου του και μεσήτριά του κοντά στον Υιό σου και σίγουρον αραβώνα για τη σωτηρία του. Διασκόρπισε πέρα το βαρύ φορτίον των αμαρτιών μου και διάλυσε το σύννεφον και το παχύ στρώμα της ύλης που με σκοτίζει τον νου και σταμάτησε τους πειρασμούς και κυβέρνησε με επιτυχία τη ζωή μου και παίρνοντάς με από το χέρι οδήγησε με ψηλά στην ουράνιαν ευτυχία και στον κόσμο σου δώσε δώρον την ειρήνη. Και σε όλους τους ανθρώπους τέλειαν τη χαράν και την αιώνια σωτηρίαν με τις παρακλήσεις των γονιών σου και όλων των ανθρώπων της Εκκλησίας. Ας γίνει αυτό, ας γίνει έτσι. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Σ' αυτόν η δόξα, μαζί και στον Πατέραν και στο Άγιο Πνεύμα, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Διπόρη 91,9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Προδρόμου. Χρίσμα περικείμενος, στολήντε Θεία Ναΐδη με Ζαχαρία, ως Άγγελος Θεό ιεράτευσας, με σιτεύων πλάστη και πλάσμα τη μάκαρ και τας δηλώσεις εναργός του Θείου Πνεύματος συνσδεχόμενος. Διώσε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον εκτελούντες πανήγυριν, τον Σωτήρα δοξάζομεν.

5 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Προδρόμου, θείων δαμνών του Θεού Ζαχαρίας, ως περτής αμνός φάτεται ναού μέσον. Ο Ζαχαρίας φάχτηκε στο μέσο του ναού, σαν αμνός, για χάρη του θείου αμνού του Θεού. Ο Άγιος Προφήτης και Αρχιερέας Ζαχαρίας, εκήρυτε ότι Θεοτόκος, είναι ταυτόχρονα και μητέρα και παρθένος. Μάλιστα δε ο Άγιος είχε προστάξει την Παναγία και αφότου γέννησε τον Χριστό να μην εξέρχεται από το μέρος εκείνο του ναού που είχε καθοριστεί να στέκονται οι παρθένες. Και κάτι ακόμη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατά τον καιρό της βρεφοκτονίας δεν ευρισκόταν για να φωνευθεί και αυτός, γιατί η μητέρα του Ελισάβετ τον έκρυβε σε ένα σπήλαιο πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό στην έρημο. Για όλους δε τους παραπάνω λόγους, ο βασιλιάς Ηρώδης πρόσταξε τους Ιουδαίους και έσφαξαν τον αρχιερέα Ζαχαρία στη μέση του θυσιαστηρίου του ναού.

ιεροσύνη στολισμών περιβαλλόμενο σοφέ, κατά τον νόμο του Θεού, ολοκαυτώματα δεκτά, ιεροπρεπός προς ενήνοχας Ζαχαρία, και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα εν σύ, τα της χάριτος, φέρον εκδήλως παν σοφέ, και ξύφιαν ερεθείς εν το ναό του Θεού, Χριστού προφήτα, συν το προδρόμο πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

του παραδόξου θαύματος της παλαιάς στην σιγήν και της νέας στην έκφανσιν Ζαχαρίου κόφευσης προφητεύει σαφέστατα την γαρ του νόμου σιγήσας πλήρωσιν το φως υπέδειξε το της χάριτος ό της προνοίες σου της σοφής φιλάνθρωπε διημάς πάντας περιφρούρισον ως παντοδύναμος.

Ζαχαρίας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ιερέας της εφημερίας Αβιά, σύζυγος της Τύρας Ελισάβετ και πατέρας του βαπτιστού Ιωάννου. Πληροφορίες για τον Ζαχαρία αντλούμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν και οι δύο δίκαιοι ενώπιον του Θεού, διότι ζούσαν άμεμπτο βίο, σύμφωνο με όλες τις εντολές και διατάξεις του Κυρίου. Ο Ζαχαρίας στα γυρατιά του, ενώ εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα στον ναό και πρόσφερε θυμίαμα, αξιώθηκε να δει αγγελική οπτασία. Του εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του υποσχέθηκε ότι η στήρα γυναίκα του θα γεννήσει γιο που θα ονομαστεί Ιωάννης και θα απαλλαγεί από το όνειδος της ατεκνίας. Ο γιος της θα γίνει πρόδρομος του Μεσσία. Στο άγγελμα του ουρανίου επισκέπτου ο Ζαχαρίας έδειξε κάποια δυσπιστία και ζήτησε σημείο, το οποίο όμως ήταν συγχρόνως και μια τιμωρία του για την δυσπιστία. Παρέμεινε άφωνος και κοφός από την ώρα εκείνη, έως ότου η υπόσχεση του αγγέλου εκπληρώθηκε και η Ελισάβετ συνέλαβε και γέννησε τον Ιωάννη. Ο Ζαχαρίας έμενε στην ορεινή Ιουδαία και κάποια μέρα δέχθηκε την επίσκεψη της Παρθένου Μαρίας, η οποία, αφού έλαβε και αυτή το μήνυμα ότι θα γεννήσει γιο, τον σωτήρα του κόσμου, πήγε στην ορεινή και βοήθησε την συγγενή της Ελισάβετ στους τρεις τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης. Σαν έφτασε ο καιρός της Ελισάβετ και γέννησε γιο, όλη την συνέχερα που ο Θεός την ευνόησε, την 8η μέρα ήθελε να ονομάσουν το παιδί με το όνομα του πατέρα του. Με νεύματα ρωτούσαν τον Ζαχαρία πώς ήθελε αυτός να το ονομάσουν. Αυτός δε ζήτησε μικρή πλάκα όπου έγραψε «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και έμειναν κατάπληκτοι όλοι. Άνοιξε τότε και το στόμα του Ζαχαρία και η γλώσσα του ευλογούσε το Θεό και κατέλαβε φόβος όλους όσους κατοικούσαν γύρω και όλοι ρωτούσαν τι άραγε θα γίνει αυτό το παιδί. Ο Ζαχαρίας εκείνη την ώρα εμπνεύστηκε από το Πνεύμα το Άγιο και προεφήτευσε και είπε «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι ενδιαφέρθηκε και λύτρωσε το λαό του και ήγηρε δύναμη σωτηρίας από τον οίκο του Δαβίδ. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου, διότι θα προηγηθείς πριν από τον Κύριο για να του ετοιμάσεις τους δρόμους του, για να κάνεις γνωστή στο λαό του την σωτηρία με την συγχώρηση των αμαρτιών, χάρη στο μεγάλο έλεος του Θεού μας. Όταν θα ανατείλει επάνω μας ο ήλιος από τον ουρανό για να φωτίσει εκείνους που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου, για να οδηγήσει τα πόδια μας στον δρόμο της ειρήνης». Αυτός ο υπέροχος ύμνος του Ζαχαρία με κείνο της Παρθένου «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου», στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας αποτελούν την ενάτη οδή. Ως προς το τέλος του Ζαχαρία, ορισμένοι παλαιότεροι παρανόησαν την πληροφορία του Ευαγγελιστού Ματθαίου από το αίμα του δικαιού Άβελ έως το αίμα του Ζαχαρία, του Ιού του Βαραχία, τον οποίον σκοτώσανε ανάμεσα στον ναό και στο θυσιαστήριο, και νόμισαν πως πρόκειται για τον Ζαχαρία για τον οποίο μιλάμε. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για άλλο Ζαχαρία, προγενέστερο,
που έζησε στα χρόνια του βασιλέως των Ιουδαίων Ιωάς 836-797 π.Χ., ο οποίος παρόλο ότι ευεργετήθηκε από τον Ζαχαρία έδωσε διαταγή να φωνευθεί με λιθοβολισμό. Είναι πιθανότερο ο θάνατος του Ζαχαρία να προήλθε από τον αιμοσταγή Ρόδη, επειδή όταν εκείνος διέταξε γενική σφαγή των παιδιών από διετούς και κατωτέρω, ο Ζαχαρίας έκρυψε στην έρημο τον γιο του και οι στρατιώτες του Ηρώδη δεν μπόρεσαν να τον βρουν και να τον σφάξουν. Αν λάβουμε υπόψη το χωρίο κατά το οποίο ο Ιωάννης σαν παιδί ύψανε και κρατεού το πνεύματι και είναι της ερήμης έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ. Ο Ζαχαρίας θεωρείται μια από τις μεγάλες βιβλικές προσωπικότητες.

ιερουργήσε στο Θεό κατά των νόμων και προφητεύσε στον Χριστόν εκ της Παρθένου, Ζαχαρία σαρκούμενον εκ πνεύματος Αγίου, εφάνιστη οικουμένη στήλος φωτός και έφης δικαιοσύνης ανατολήν εξύψους κόσμων εκλάμπουσαν και εις ειρήνης οδόν ευθύνουσαν τους πόδας ημών τον σώζοντα τον άνθρωπο.

Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννου του Βαπτιστή, έζησε στα χρόνια του Ηρώδη βασιλιά της Ιουδαίας. Κατά τη γνώμη του Χρυσοστόμου, καθώς και άλλων πατέρων της Εκκλησίας, ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλός ιερέας, αλλά αρχιερέας που έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Σύζυγον είχε την Ελισάβετ και δεν είχαν παιδί. Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και γριά. Πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Τότε ο άγγελος του είπε ότι θα μείνει κοφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού. Πράγματι η Ελισάβετ συνέλαβε και έκανε γιο. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δελήθηκε η γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν τον Θεό. Βέβαια η χάρη σε αυτή έγινε από το Θεό στο Ζαχαρία, διότι αυτός ήταν δίκαιος ενώπιον του Θεού, πορευόμενος εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτος. Ήταν δηλαδή δίκαιος μπροστά στο Θεό και ζούσε σύμφωνα με όλες τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτος από κάθε σοβαρή ενοχή. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο: «Ιεροσύνη στολισμόν περιβαλλόμενο σοφέ, κατά τον νόμον του Θεού ολοκαυτώματα δεκτά ιεροπρεπός προσενήνοχα Ζαχαρία και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα εν σύτα της χάριτος φέρον εκδήλως παν σοφέ και ξύφιαν ερεθείς εν το ναό του Θεού. Χριστού προφήτα, συν το προδρόμο πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, ο Άγιος Αβδαίος ράβδης ακανθόδεση τυφθής τελειούται. Ράβδον ακάνθας μάρτης Αβδαίος φέρει, στεφθέντα τιμών τες ακάνθες δεσπότη. Ο μάρτης Αβδαίος υπομένει τα αγκάθια των ράβδων, τιμώντας έτσι τον δεσπότη Χριστό που του φόρεσαν στέφανον εξ ακανθών. Ο Άγιος Μάρτης Αβδαίος συνελήφθη από τον Αρχιμάγο των Περσών και πιεζόταν να προσφέρει θυσία στον ήλιο και στο πυρ. Επειδή όμως δεν υποχώρησε, παραέμεινε σταθερός και αμετακίνητος στην πίστη του στο Χριστό, τον χτύπησαν ανελαίητα με ροζιασμένα ραβδιά σε όλο του το σώμα, και αφού τον μαστίγωσαν πάρα πολύ, τον πήραν οι δήμοι και υποβαστάζοντάς τον, τον πήγαν στο σπίτι του τρόπον την άσαν νεκρό. Μετά δε από λίγο ο Άγιος Μάρτης Αβδαίος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε έτσι τον στέφανο του μαρτύριου.

Συν Ουρβανώδε και Θεόδωρος Μέγας, άθλων των αυτών εκτελεί το μεδύμνο. Ο Μέγας Θεόδωρος μαζί με τον Ουρβανό εκτέλεσε τον ίδιο με τον μέδυμνον άθλο. Οκτάς δεκαπλήτων καθιερωμένων προς πυρίδορτε καρτερό σε καρτέρι. Οκτάδα δεκαπλή ιερωμένων, 80 κληρικοί, έδειξε μεγάλη καρτερικότητα στη φωτιά και στο νερό. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μέδυμνος, Ουρβανός και Θεόδωρος και οι συναυτής 80 ιερείς και διάκονοι εκδιώχθηκαν από την εκκλησία διαπροσταγής του Αριανόφρονα Αυτοκράτορα Ουάλι 364-378 μετά Χριστόν. Αφού δε οι Άγιοι αυτοί υπέφεραν μύρια βάσανα και ταλαιπωρίες, τελικά τους έβαλαν μέσα σε ένα πλοίο και έφτασαν μέχρι τον Αστακινό κόλπο. Εκεί το πλοίο αυτό πυρπολήθηκε από τον έπαρχο της περιοχής και βυθίστηκε με όλους αυτούς μέσα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι ετελειώθησαν και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου τους.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Οίκον και οσοι άλλοι περίμεν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωποι σκόπων και οβέβαιον το στόμα και αυτού ελεγμούς, ότι επί σοι Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε Θεός μου, ότι είπον μήποτε πεθαρώσει με εχθροί μου και εντός ελευθύνε πόδος μου πέμε μεγαλωριμόνσεν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγηθόμουν ποιόν εστί επαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και ευρυμίσου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώος και κρατέονται υπέρ με και επιθύμησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μου κακάν δι' αγαθών εν δι' ευαλών επικατεδίκων αγαθοσύνη. Μην καταλήψουμε Κύριε Θεός μου, η έφεση μου πρόσθεση μου βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μην καταλήψουμε Κύριε Θεός μου, η έφεση μου πρόσθεση μου βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωρθρίζω δίψες, η ψυχή μου ψαπρός, εις άρξου με ανηγυρί μου και βάτου και ανίδρο. Ούτως εν το γιο, φύση του δίνει την ανομή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τελειώσει που περισβάστη χείλη μου πένε ουσίσαι. Ούτε σε ευλογήσουν ζωή μου και εν το όνομα της έρωτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότης εμπιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε νέο στόμα μου. Για μην μονευόν σε επιτρομνείς με τις όρες, εμελέ τον Ισία, το γνήτης του ηθός μου, σχέτω με τερίγον σε αγαλιά σου. Επολύθη η ψυχή μου πίσω σου, η μόρδα δελά του δεξιά σου. Αυτή δεσμάτινη ζήτησαν ψυχή μου, σε λέψουν στρατούτα της γης, παραδοθήσονται ισχύρες ομφίας, μέλητες ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς φιλανθίστε από το Θεό, επενέθησε πάω σου αμνίον αυτό, ότι είναι φράγκη στο όμα λουλούντων άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων σε αυτό κινή σου ηθό, μη σκέφτο με τερίγων σου γαλιά σου. Επολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούν δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική, ο και η πνεύμα, και νυν και η και στου αιώνα πνεύμα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Δόξα πατρική, ο και η πνεύμα, και νυν και η και στου αιώνα πνεύμα μην. Κύριε Θεό, σωτηρία σου μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι φέτο ενώπιον σου, προσευχή μου κλείνω το ου σου συνδέησή μου. Ότι πλήστη λοιπόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογίστη πέντα των καταβενών των Ισλάτων. Εγεννήθη ω άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβαν σε τάφων, καμνίστησε τη και φτύκη τη χειρό απόστησαν. Έθεν το μελάκο το τάδο σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη θυμό και πάντα μετερισμού σου επίγηση πεμέ. Εμάκνευ γνωστού μου που μου έρθουν εδέλημα εαυτή, παρεδόθηκε ο ξεπαρεγόμενο θερμή μου στένησε από πτωχία. Εκεί έκραξε προ σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασε προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ατρία να στήσου ή ξομολογήσον δέση. Μη διηγήσει τέτοιον τα αυτολαιό σου να ρηθιά σου εν διαπορία. Μη γνωστήσει τον σκοτάθμασιά σου και δικαιοσύνη σου και οπλισμένη. Και εγώ προ σε κύριο και έκραξε και το πρωί προ ευχή μου προφθάσει. Είναι τι κύριε από αυτή την ψυχή μου που στρέφει το πρόσωπό σου επ' εμού. Το πώ είμαι εγώ και εγκόψει η κνεότητό μου. Ψωθεί δε ταπεινώθηκε ξυπορήθη. Επ' εμέ δίλθη την ενεργία σου και ευρυσμίσου του χαραξάν με. Και κυκλωσάν με ω είδωρ όλη την ημέρα του περία σου με άμα. Εμάκνα σε που μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε Θεό, ο τυρία μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε φέτο ενώπιον σου προσευχή μου κλείνουν το όσου συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσης της ανταποδόσης αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσης της ανομίας των διόμνων πάσης της νόσου. Τον λυτρούμενον φθοράς την ζωή σου, προστεμανούντας ελέγχη τιμής. Τον ευυπλώντον αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστείς το σαΐ του νιώτη σου. Ποιόν ελίμιος είναι σου, Κύριος, η κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τις οδούς αυτού το Μωυσή, της ίσης ρέει τα θρήματα αυτού. Εκτήρημαν και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο στέλος οργιστής του δέει στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν. Ου δέ κατά τας αμαρτίας ημών τα παιδό και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανέου από της γης η κρατέωση η Κυρίως το έλεος αυτού επισευγουμένους αυτών. Καθώς αναπέκουσιν το λέω ποτισμόν, εμάκρυν αφημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρης ο κτήρης η Κύριος ευγουμένους αυτών. Ότι αυτός έμεινε το πλάσμα ημών εμνίστη του κουσασμένου. Άνθρωπος σκότωσε η μέρη αυτού ως οι άνθρωποι του αγρού τους ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίχθεν είναι αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει τέτοιον τόπον αυτού. Το δέλος του Κύριου Απτιώνους και Οστιώνους τους αγουμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και μεν μεν την ολόν αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος εντερονόητή μας στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάτη τόπος της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάτη τόπος της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσας προσευχής μου, ενώ την δέση με τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κλείς μετά τη δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς την ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνευσεν ψυχήν ζωήν. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρός αιώνος, και η κηδίωσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμέ ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημέρα αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εμποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετασχήρας η ψυχή μου, για να ενηδρώσει. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη επιστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλληψα. Τιμώρησον, Κύριε, δόνον υπορεύσουν προσέ την ψυχή μου, εξέλιμε τον εχθρό μου, Κύριε, που σε εγκατέφυγον. Διδάξω μου το πίνη θελημά σου, τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με νυγή ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέγχου σου ψηλοθρέψει εχθρού μου και απολύσει πάντα στη βοτα ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει μετά τη δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει μετά τη δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με νυγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό, Κύριε Πνεύμα, και νύν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Προετησόν οθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

0: του Αγίου των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: ηλεήσον,
0: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ηλεήσον,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ηλεήσον,
0: υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ηλεήσον,
0: επλεόντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ηλεήσον,
0: υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ηλεήσον,
0: αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε,
0: ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Συμπλογήστε Κύριε τη καθώς της των αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Έθνη κυκλώσαμε και το ονόματι Κυρίου ημιν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Κύριε γεντώ αυτοί και σταυμαστοί εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Θείο Πνεύματος, Θεία Επιπνία, ιεράτευσας Θεό αμέντος, ιεροσύνη νομική ενδυσάμενος, και το σωτήρας πόρος αρκουμένων, ανατολήν την εξύψουσε κήρυξας. Αλλά πρεσβευε Ζαχαρία προφητά ένδοξε, ορίσωστε ημίν το Μέγα Έλεος.
2: Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι,
1: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Σε την μεσητεύσασαν την σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχήγαρτη εξού προς τη φύση ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς εκθωράσας φιλάνθρωπος.
0: Και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητου,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου περιευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σταυρόπλησαν οι αχλοφόροι σου, ενίκησαν τα μηχανήματα του αρχιεκάπου έκλου. Χριστέ ο Θεός ημών, έλαψαν ως ποστήρες τους πρωτούς οδηγούντες, νεμούσε τα σιάσεις της εν πίστη ετούσιν. Αυτόν τε σηκεσίε σώσοντα ψυχά σημών.
2: Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ω παρφύραν και βίσον τα αίματα. Η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτιμού σου κατάπεμψον. Ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τε ψυχέ σημών το μέγα έλεο.
1: Κύριε σου Κύριε, τη αθλησία αυτών στεφάνου σου κομίσαντο τη αθασία εξού του Θεού ημών. Αρχόντες γαρτίνης κίνσου τους τυράννους Αθήνων, εστράψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αρχόντες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός όσον τας ψυχάσιμο.
2: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
1: ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Απαιώνος απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύτω ενός εισερχούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Σημαίνοντα των αγγέλων στρατεύματα εν τη μνήμη των απλοφόρων παραγέγονε, τας των πιστών διανοίας ποτίσε και την οικουμένη τη χαρητή φεδρίνε. Γι' αυτόν ο Θεός δισοπούμενος δόρισε ημιν το μεγάλεος.
2: Ψυχάσας μετέστησας εκ των προσκέρων προσε, ανάπαυσον Κύριε ως πάντα δύναμος και μόνος ο θάνατος, άνες άφεση κτήμα τα αυτής πεπραγμένα, ελέησον ελεήμων των χειρών σου τα έργα, δεσπίες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Βίου το προσκέρον διαπέρασαντες μετέστησαν Κύριε προσε των εσπλαχνών, πιστός οι βιώσαντες, ους περαιτή των τόπων, της ανέσεως τάξων στήσων εκ δεξιών σου εν ημέρα της δίκης, τα τούτη συμμαρτημένα παραβλεψάμενο.
2: Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Σκόν ηλαστήριον σοι ανεδείχθης αγνή κοινών καταφύγιον και μέση τί αθερμή παρθένε Θεόνυμφε, όθεν και τον εν πίστη προς Θεόν μεταστάντων, φάνηθινήν μεσίτης και σωτήριος πύλη προς πλάτος του παραδείσου τούτους εισάγουσα.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέως και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με αυτή την ανομία μου εγώ γινός που και αμαρτία μου οποίον με αστή διάποντος. Εσύ μόνο η μάρτυρα και το πονηρό είναι ο οποίος σου επίησε όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους και νικήσαν το κρινεστέσαι. Λόγω έναν μη συνελήφθην και τα μάρτυρα εσύ και είσαι με επίτηρη μη του γαραλήφθην εγάψα στα άδειλα και τα κρυφία της οποίας σου δηλώσάς μου. Ραντίζεις με εισόμου και καθαριστήσουν, πλυνίζει με και επέρχειον αλευκανθήσουν, ακουτίζει με αγαλία συν και εφροσύνη. Αγαλιάσουν και ως θέατα πέρα μέρα απόστεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα σαν οβίας μου εξάδειξουν. Καρδία εν καθαρό αντίσουν μία Θεός και πνεύμα έφτασε και ένισουν τους εγκράτες μου μία απορρίψουν από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα από μου. Αποδώσουν την αγαλία συν του Σωτηρίου και πνεύμα τη γεμόν υποστηρίξουν με διδάξουν όμως από τους οδούς σου και σε βίσαι επίσης επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός Σωτηρίας μου αγαλιάσει την γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα αγγείλει την ενέσυνη σου ότι ήθελε τη αστασία να το κάνω λόγο, όλο καυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τετριμένη καρδιά, στη τετριμένη και ταπεινωμένο Θεός που ξοδονώσει. Άγαστην είναι η Κυρία και ευδοκίες του Σύνου και ο Κοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίες της είναι δικαιοσύνης των αφανών και των καυτώματα, τότε ανήσουν με το θυσιαστήριό σου μόσχους. Τρεις θάτας κρατεούς ούτε εκθείς εκ παρθένου απαθίας, εν βυθό ψυχής το τριμερές, κατά πόντι σου δέω με όπως ή ως εν την πάνω την νεκρόσω του σώματος επινίκειον άσου μελόδημα. Άγιοι της Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών φευρύνεται αείς επτή εκκλησία της αγώση των φευρών Κυρίου αθλητών και Χριστών των εγκλάμψαντα ίδιον εκ της παρθένου και το σκότος μειώσαντα της απάτης δοξάζει γεραίρουσα. Άγιοι της Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ενέσω μεν πιστός τους Χριστού ιεράρχας περιούσιον λαόν ποιμάνατες καλώς και λαμπρός επενέσω μεν δήμων όλων των ουσίως δύος άντων και σώματος ειδονάς νεκρος άντων εν πνεύματα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε επί ημών ισχύς παρά Θεού και νεξίνε δωρήθη εν ασκήσει και στερά αθλήξη των εχθρών, συμπατούσε σε χάρη τη του τον Κύριε πρεσβείες προφητών των Αγίων σου, τα ελέη σου πάση κατάπενσον. Υπεραγία Θεού το και σώσον ημάς. Ιωμένος ημάς κατά δίκης αρχαίας ο Υιός σου του Θεού ευδόκησε να γνή και Υιός κρυματίσε σου όθεν υιοθετηθέντες δι' αυτού των ουράνιων ευλογούμεν Πατέρα ειρνούντεσαι. Εψυχή αυτών να θησαυλιστήσουν επικρατήσας της δεξιάς του δούλου σου. Κύρος οδήγησον επί ζωήν αιώνιον Χριστέ, επί θέαν του κάλου σου, τους αθλοφόρους μάρτυρας της αληθείας δισοπούμενος. Εψυχή αυτών να θησαυλιστήσουν διαφράστου και μακαρίας δόξη σου τους μεταστάντας προς εκκληρονομήν αξίωσον Χριστέ, υπερβαίνουν τα πτέσματα και δικαίων τη χάρητη και τη εκχύση του σου αίματος. Ψυχή αυτών να αγαθείς αυγιστήσονται νεκρός σου, τον νεκρό την ερέκορσα στη ζωή φόρο σου, ότι νεκρής εμπνέων τη ζωή, ζωοδότα Χριστέ ο Θεός αυτός κινήν ανάπαυσον ους προσελάβου πιστούς δούλους. Υπεραγία Θεό το Κύριος ο Σύνοβας, ωραίος του, της υπερτά της καλέση, καθώ ο Θεός ο Υιός, ο
3: ως δε εξού παθένα σαρκωθείς και το ξύλο κρεμάμενος, καλός ουκ είχε θάνατον των υπερπάντων προσιέμενος. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερημών τιμήν, προφήτα σου εφημών, του πνεύματος χάρη νικητεύω μη συνεργήν. Τη σήμεση θεία ανακράζουν το λυτρωτή και θεοίμων άσομεν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερημών. Ο βίος σου άμεμπτος ευρεθεί στις ιεροσύνης σε κοσμήθη καταστολή και της προφητείας φωτοφόρης μαρμαριγές θεωρήμενο μακάριο. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερημών. Νομίμω ταινία την κεφαλήν κατηγλαϊσμένου Ζαχαρία αναδειχθείς ως ιεροπάντορα νεβό στο λυτρωτή και θεοίμων άσομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Το δίρυκι των Αωσάρων, περιβεβλημένο στην εκρίζη του Ιεσέ, βλαστή σα ακόρινη παιδέξου, το λιδρωτή είναι εγκυλία, βαστάζουσαν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερημονότε, το θυμίαμα του τη συνθέσεω έφερε, αρχιερεύτονται του προδρόμου εκομίσου τη γέννηση. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερημον, μύρον αγιάσμα του σειρατεύει σε έφρισε, ω άλλον ο θενοπτασία του Αγγέλου ηξίωσε. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα. Όρθων προμηνύοντα, τι οικουμένη σε ήλιον των νοητών σώτερ Ζαχαρίας Ιωάννην εκτέτοκε. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιών να μείνω. Ήθινον των βίων μου Θεογενήτωρ, άναγνε και την ζωήνη του Ζαχαρίου την οικία φεδρίνασα. Συ το στερέωμα το προστρεχόντος η Κυρία, συ το φως.

0: σχέση εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου και ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών πιστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: αγαπητέσας, το Χριστόν έτης παθαίνου, Ζαχαρίας ακουμένων εκ πνεύματος Αγίου, εφάνιστη οικουμένη, στήλος ποτός και έφης δικαιοσύνης Ανατολή, ψύχους κόσμων εγκλάβουσα και εις ειρήνης ορών, εθύνουσαν τους πόδας ημών, σώζοντα τον άνθρωπο.
1: Σπουδαί και Υιό και Υιό Πνεύματι,
0: Υπιαί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Θεοχαρίτωτε αγνή ευλογημένη, τον δίας πλάγνα εκτιμών εξουτεχθέντα, συν τεσάν δυνάμεση και συν τις προφήτες, και όπαση της Αγίης υπέρ ημών, δυσόπια κατά πάψος δουνέ ημίν, πρωτου τέλους διόρθωσιν, και η

0: αρχαίτιαν ειρήνη κυριδεηθούμε.
1: Κυριελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κυριελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σας Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο προφήτης σήμερα και ιερεύς του υψίστου Ζαχαρίας προήθηκεν ότου προδρόμου γενέτης τράπεζαν της αυτού μνήμης πιστούς εκτρέφων πόματα δικαιοσύνης τούτης κεράσας. Διο τούτων εφημούμενος θείον μη στην Θεού της χάριτος.
1: Θείον μη στην Θεού της χάριτος.
2: Την του νόμου συγγύνω ιεράρχης δε δεκτέ διαγγέλου φωνής των άγγελων δεχόμενος Χριστού παρουσίας προφήτην και μίστην. Συν Ελισάβετ, στήρα και σόφρονη, που γεννηθέντος ανακοινήστη τη χάρης και λύδρωσης και καταλλαγή ημών παγκόσμιος. Και είδη τη γάρ των αυνών και πλάστην και της φύσεως νεουργών, των εκτιστήρας των καρπών χορηγούντα, ιών δε φανέντα της Παρθένου ως θείος μίστης Θεού της χάρης.
1: Θείος μίστης Θεού της χάριτος.
2: Την πέμπτη του αυτού μηνός μνήμη Ζαχαρίου του προφήτου, του πατρός του προδρόμου. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Αβδαίος, ράδης, ακαθόδες η τυφθής τελείουτε. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μεδύμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερέων και λεβιτών ή τη διακόνων. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου, του εν το Αθήρα. Τες αυτών Αγίες Πεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Φίλε δυνάστος από θρόνων και ύψος σου ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέφθηνε καινούς.

0: Κυρίαλεϊσόν, αντιλαβούσον ελέησον, και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της ηχάριτην.
1: Κυρίαλεϊσόν,
0: της Παναγίας Ακράντου και ευλογημένης, εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό

0: Στη δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα.

0: πάσουν να ευλογήσουν σε κοινές το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενναία και γενναία, εγώ είπα κύριε λέξον μία στην ψυχή μου ότι ματώσει. Κύριε προσέ, κατεφυγούμε τα ξένα του πίνη το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου ότι παρασύπηγε η ζωή σου να το φωτίσω ψώμα θα φως. Παρά την όντω έλεος της γνώσης που σε καταξίωσαν κύριε είναι η μέρα ταύτα να μαρτύρει τους λαχθήνει ημάς. Ευλογητός ο κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενεργών και δοξασμένων το όνομά σου της αιώνας αμήν. Γίνει το κύριε του ελέος εφ' εμάς καθά περιπίσαμεν επί σε ευλογητός ο κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο δέσποτα συνέτησε με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε φωτισό με τη δικαιωμασία σου κύριε του έλεος εις τον αιώνα πέρα των χειρών σου μη παρήγηση. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο σου δόξα, πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ύμ και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίον.
2: Κυρία λέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
2: Κυρία λέησον.
1: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών ειρήνη και μετάνοια εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας εκράντη πυρευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
2: Κύριε.
1: Θεός ελέους κυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

προσεργαρίσκην το ελέην και σώζην ημάς σου Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιντία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

Μάρτυρες ήσταν δύο το Χριστόν, Ανδρίος κηρύξαντες, ανταγάρτα εν κόσμο, ατέλειπε τετερπνά ως ανύπαρτα, η πίστη δέος άγγιραν, ασφαλή εκρατήσατε, ο

ενώ σου Κύριε, ψηφέσαι γαρ και πύρη και ψυχή συντετριμένη. Ψέχεαν το αίμα αυτών ελπίδα έχοντες εισέ, απολαβήν του κάματου των πιστών υπέμειναν και έλαβαν. Να σου σωτήρ.

0: Αγαθών το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε το αναγγέλην το πρωί του ελαιό σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρία ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών δέσποτας χώρισοντας νομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και εις τας νομίας ημών και τον ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θέτω το όνομά σου, θέλει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Πονάρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέντες ημών και μην εν έγκριση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

της Παναγίας Ατράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,

0: Ισόν το κράτος και σου έστεινε βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο, Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
2: Εν αριστερέωσε την οικουμένην ή της ους αλευθύσετε.
1: Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε. Βαστή με το ρυθμί της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
2: Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων. Πρεσβείες των Αγίων

Εκτός εν ανθρωπή σας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, ίσο της Αγίας Τριάδος.

0: Etike tienerin Kyriulei Thomen.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαβούσουσαν ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτη πρευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

0: συντυπημίσουν. Θυμόμενος Αγίας μας έπτων και σκηνώμα της δόξης σου πίστος. Εξαλτής γανανάβλησης τας δωρεάς της ποθό εκπόσιση. Δόξα της θαυμασίης σου Αγνή, δόξα την προμηθεία σου. Δόξα την προσήμα σου πλουσία Χριστότητη.
1: Μόνα σου Αγίαν ελευθερώτρια ανάκραντε νυν πανεύλαβος προσκυνούντες χαιρέρωμεν παρθένε. Επέστη γαρσκέπη προσήμας βραβεύουσαν θαυμάτων προχώην. Εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτουσα ευχαρίστως βόμεν. Δόξα το σε δόξα σαν τη Θεό, δόξα το σε μεγαλύναντι, δόξα το ελευθερό σαν τη ημάς δια του τόκου σου.
0: Ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της Οικουμένης διδάσκαλη, το δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνη την Οικουμένη δωρήσαστε και τεστή

Υψώσατε λαμπροστή ο κηρύγματι, Θεσσαλονίκη συμπλαστή και αστέρες φαΐνη, Μεθόδιε συγκυρίλω, αυτά αδελφοί θεηγόροι.

συνομισίων. Εκτάριον την ίσο με πιστίον σε Θεά θεράποντα Χριστού. Αναβλή ζυγαριά, σεις πάντο καμπά τη ευλάδα, πραγμάζουσι. Δόξα το σε δόξα σαν την Χριστού.

ημών, διόν επρόσι εν τάφου προσφωνείς και όφινης Χριστούν μετέβαλες και εν το μέλπιντας Αγίας σου εφράς αγγέλους αίσχες οι λειτουργούντες οι ιερότατε δόξα τους εδοξάς εν τη Χριστώ.

καιρό εκείνο ελάλησεν ο Ιησούς της όχλης και τις μαθητές αυτού λέει.

0: υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας, ημών υπομεν.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

0: μονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως

0: Μούντων εν τη πόλη το αυτή των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ των μακαρίων και αημνήστων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.

0: λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις

0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Η πίστη υπέρ των κατηχουμένων λεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον. Αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον, το Κύριο κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Είναι και αυτής είναι μην δοξάζω σου, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί,

0: Τας θύρας εν σοφία προσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζώοποιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθε αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

εν πρώτης μνήστη τη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε εν τιμών γεία μακροημερεύοντα.

Αρνία. Δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ληθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανού και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμενο και άψη μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν

0: Προσκομεν Άγια της Αγίας.
1: Της Αγίας

Πληρωθείτε το στόμα ημών εν εσέω σου, Κύριε, που σαν λυμνήσω μεν τη δόξα σου, ότι ηξίωσα σημάς των Αγίων σου με τα σκήν μυστηρίων. Ήρισον ημάς εν τόσο αγιασμό όλην την ημέρον μενετώντας τη δικαίωσή σου,

0: Δεσμός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν,
1: εν ονόματι Κύριου,
0: του Κύριου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Που ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επίση πεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σ' ιαχθούσαν τη δόξα σον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας σου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσε τις άρχους ηνιμών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγάθη και πάντο ρηματέλειον ανοφενεστή καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν ο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησε.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος, έλθει ευθυμόν.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιού και Υιού Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Εν Αγίης Θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας, από Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του εν Αιγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου Πατρός του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων με Δήμνου Ουρβάνου Θεοδόρου και των συνάφτης Ογδοήκοντα Ιερέων και Διακόνων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αυδά Επισκόπου Σουήνη του Ομολογητού και των συνάφτης εν Περσία Μαρτυρισάντων και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αθανασίου

0: Η Αγία Διαφυλάξου πάντας μας. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Ο προφήτης Ζαχαρίας κατήγετο από τον οίκο του αρχιερέως Αβιά, απογόνου του Ααρών, και ζούσε στα Ιεροσόλυμα με τη γυναίκα του Ελισάβετ, απόγονο και αυτή του Ααρών. Και οι δύο, επολιτεύοντο σύμφωνα με τις θείες εντολές, ήσαν δε δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους είχε περάσει. Την ημέρα της μεγάλης εορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας εισήλθε μόνος ως εφημερεύων αρχιερεύς στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Εξαστράπτοντας από θείο φως, του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός εισήκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γυρατιά Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε και Πνεύματος Αγίου πληστήσεται έτη εκκυλίας μητρός αυτού και αυτός προελεύσεται ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατεσκευασμένων. Ο Ζαχαρίας έκθαμβος από την οπτασία δυσπίστησε στο χαρμόσυνο μήνυμα και ο άγγελος τον ετοιμώρησε με αφωνία ως τη γέννηση και τα ονομαστήρια του προδρόμου για να τον διδάξει να μην αμφιβάλλει στις θείες επαγγελίες. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας εζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί» το όνομα αυτού. Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης Πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρας σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού, και σύ παιδίων προφήτης υψής του κληθήσει. Προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδούς αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρία στο λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών διασπλάχνα ελέους Θεού ημών, ενείς επεσκέψε το ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας σύμφωνα με την παράδοση εκήρυται με παρησία ότι η Μαριά μόντος εγέννησε τον Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου εστέκονται επαρθένη, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Έτσι, όταν κατά την βρεφοκτονία της Βιθλεέμ έκρυψε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών, σε σπήλιο πέραν του Ιορδάν τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον εφώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου, μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μοιεοφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς συνεταφίασαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Από το γεγονός αυτό και εξής, στο ναό των Ιεροσολύμων έλαβαν χώρα σημεία και τέρατα, που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς έπαυσαν να έχουν οπτασίες θεοπέμπτων αγγέλων, τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από το δαβύρ άδυτο του ναού, ούτε να ρωτήσουν στο εφούδ άμφιο του Ααρών και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής.

Αυτή η ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αβδά, επισκόπου Ορμίσδα Αρδασίρ της Περσίας. Ο Άγιος Αβδάς ήταν επίσκοπος της πόλεως Ορμίσδα Αρδασίρ της επαρχίας Ουζιστάν της Περσίας, επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού και επί βασιλέως των Περσών εις Διγέρδου του Πρώτου. Στις αρχές του έτους 420, ο ιερεύς Ασού, παρακινούμενος από θείο ζήλο, κατεκρίμνησε στην επισκοπή του Αγίου ένα ναό του Πυρός, επειδή εγκυτνίαζε με την εκκλησία των χριστιανών. Η παράτολμη αυτή πράξης διήγηρε την οργή των πυρολατρών και η είδηση έφτασε πολύ γρήγορα στον εις Διγέρδη στη Σερέφκεια. Οι μάγοι και οι αξιωματούχοι της αυλής με τις κατηγορίες τους παρόργησαν τον βασιλέα κατά των χριστιανών, ώσπου επέτυχαν σε όλο το βασίλειο της Περσίας την καταστροφή των εκκλησιών και των μονών, την κατάπαυση της λατρείας και τη δίωξη των ιερέων. Στην Ορμίσδα Αρδασίρ μαζί με τον τολμηρό ιερέα συνελήφθηκε ο επίσκοπος Αβδάς με 6 ακόμη μέλη της εκκλησίας του και αλυσοδεμένοι εστάλησαν στην αυλή της Ελευκίας. Ο εις Διγέρδης τους ερώτησε: «Γιατί καταφρονείτε τα διατάγματά μου και δεν υποτάσσεστε στην πίστη των πατέρων μας?» Οι ομολογητές απήντησαν: «Δεν ακολουθούμε την ανθρώπινη διδασκαλία που ζητάει να λατρεύουμε ως θεούς τα στοιχεία της φύσεως και το πυρ, αλλά να περιφρονούμε τον κτίστη όλου του κόσμου. Εμείς λατρεύουμε τον δημιουργό του σύμπαντος και όχι τα κτίσματα που αυτός έθεσε στην υπηρεσία μας». Ο εις Διγέρδης με απειλές ζήτησε από τον επίσκοπο να ανοικοδομήσει τον γκρεμισμένο πυρίο. Ο Αβδάς όμως προτίμησε το θάνατο παρά να ανηγύρει ναό προς τη μήνη του πυρός και κτυπήθηκε απάνθρωπα με ακανθωτές βέργες ροδιάς μέχρι όσο παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Με το επεισόδιο αυτό ξέσπασε στην Περσία άγριος διωγμός κατά των χριστιανών, ο οποίος συνεχίστηκε από τους διαδόχους του εις Διγέρδου, Βαχράμ Πέμπτου και εις Διγέρδη Δευτέρου, και τάραξε την εκκλησία περισσότερο από 30 χρόνια. Το είδος και η πικρότητα των κολαστηρίων με τα οποία βασάνιζαν τους πιστούς ήσαν πρωτοφανείς σε σκληρότητα. Άλλων απέκοπταν με τσεκούρι τα μέλη, ενώ άλλους έριχναν δεμένους χειροπόδαρα σε βαθείς λάκους για να τους κατασπαράξουν μεγάλη ποντική. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθανασίου, ηγουμένου της Μονής του Οσίου Σημεών του Στυλίτου, εν Μπρέστ Λιτόβσκ. Ο Άγιος Αθανάσιος γεννήθηκε στη Βίλνα της Μικρορωσίας, σημερινή πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το 1596, τον ίδιο χρόνο που έγινε στο Μπρέστ Λιτόβσκ η ψευδοένωσης μεταξύ της Ρώμης και ορισμένων Ρώσων επισκόπων. Υιός ευγενός στην καταγωγή Λιθουανού, αρκετά πτωχού παρά τα αυτά, έλαβε ευρεία και σπάνια μόρφωση για την εποχή του. Ήταν κάτοχος πολλών ξένων και αρχαίων γλωσσών και βαθύς γνώστης τόσο των πατέρων της Εκκλησίας όσο και των φιλοσόφων και θεολόγων της Δύσεως. Για λίγα χρόνια ο Άγιος εργαζόταν ως οικοδιδάσκαλος, ώσπου το 1627 εκάρει μοναχό στη μονή του Χουτίν κοντά στην Όρσα της Μικρορωσίας, σημερινή Λευκορωσία. Το προπύργιο αυτό της Ορθοδοξίας που έμεινε απείρακτο από τις πολωνικές δυνάμεις κατοχής διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στο να αντισταθεί ο Ορθόδοξος λαός κατά της Ρωμαιοκαθολικής προπαγάνδας. Εν συνεχεία ο Αθανάσιος συμπλήρωσε τη μοναχική του κατάρτιση και σε άλλα ονομαστά μοναστήρια. Όταν χειροτονήθηκε η ιερεύς, ο Μητροπολίτης Κιέβου Πέτρος Μογύλας του ανέθεσε την ανακαίνιση της μονής του Κουπιατίτισκ. Μετά από θεία αποκάλυψη, έκανε ένα επικίνδυνο ταξίδι στη Μόσχα, διασχίζοντας εδάφη κατεχόμενα από Πολωνούς, με σκοπό να εκθέσει στον Τσάρο την κακή στάση των τοπικών αρχών έναντι των Ορθοδόξων στις βορειοδυτικές περιοχές της Ρωσίας και να ζητήσει συνδρομή για την ανακαίνιση της μονής του. Με τη βοήθεια της Παναγίας επέτυχε στην αποστολή του και άρχισε τις εργασίες. Δύο χρόνια όμως αργότερα αναγκάστηκε να τις εγκαταλείψει, διότι εξελέγει ηγούμενος της Μονής του Οσίου Σημειών του Στυλίτου στο Μπρέστ Λιτόβσκ. Από τότε αποδίθηκε σε νέο και ακαταπώνητο αγώνα εναντίον της Ουνίας, του προσιλητιστικού αυτού τρόπου των Λατίνων που είναι συγκεκαλυμμένος με ορθόδοξα λειτουργικά τυπικά και συνήθειες. Επί 8 χρόνια ο Άγιος με την προσευχή, το κήρυγμα και τα συγγράμματά του στυλίτευε και απέρριπτε την ψευδοένωση της Μπρέστ, επανέφερε δε τους πλανηθέντας στην πίμνη του Χριστού.
Οι Πολωνοί στρατιώτες και επικοί βασάνιζαν τους Ορθοδόξους πληθυσμούς των κατεχομένων περιοχών με βαρβαρική ομότητα. Αλλά και οι Ιησουίτες Ιεραπόστολοι δεν εδίσταζαν να χρησιμοποιήσουν τις πιο απάνθρωπες μεθόδους προκειμένου να στερεώσουν τη δική τους πίστη στη Μικρορωσία. Ο Άγιος αποφάσισε να μεταβεί στον βασιλεία της Πολωνίας Βλαδίσλαο IV για να μεσολαβήσει ώστε οι Ορθόδοξοι να έχουν πιο ανθρώπινη μεταχείριση. Ο βασιλεύς κάμφθηκε από την παράκλησή του και με διάταγμα έθετε τέρμα σε αυτές τις καταχρήσεις της εξουσίας, αλλά οι δημόσιοι λειτουργοί του δεν το εφήρμοσαν. Στη Βαρσοβία η κατάσταση των Ορθοδόξων ήταν ακόμα χειρότερη. Σε εορτάσιμες ημέρες, οι Πολωνοί και οι Ιουνίτες έβαζαν φωτιά σε Ορθόδοξες εκκλησίες γεμάτες πιστούς, όπως και άλλοτε κατά την εποχή των Μεγάλων Διωγμών. Μόνο στον αγώνα, με μόνη παρηγοριά την Παναγιά, ο Αθανάσιος συνέχισε τις προσπάθειές του. Το 1643, ύστερα από μια νέα θεία αποκάλυψη, κατέφυγε για δεύτερη φορά στο Συμβούλιο Επικρατείας της Πολωνίας. Ενώ κέρδισε την προστασία του κράτους υπέρ του Ορθοδόξου ποιμνίου του, ορισμένοι Ορθόδοξοι γεωκτήμονες, φοβούμενοι μήπως ζημιωθούν τα συμφέροντά τους, διέδωσαν ότι ήταν τρελός και κατόρθωσαν να του αφαιρεθεί το αξίωμα, να καθαιρεθεί από την ιεροσύνη και να σταλεί στο Κίεβο για εξέταση. Παρά τις κακόβουλες προσπάθειές τους, ο Άγιος δικαιώθηκε και επέστρεψε ως ηγούμενος στο μοναστήρι του, αλλά δεν έμεινε ήσυχος για πολύ. Σύντομα ξανάρχισαν οι διωγμοί κατά των Ορθοδόξων. Ενώ ετοίμαζε μια αναφορά προς τον βασιλέα της Πολωνίας, συνελήφθη και φυλακίστηκε προτού την ολοκληρώσει. Αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από 3 χρόνια, αλλά το 1648 ο διωγμός συνεχίστηκε σφοδρότερος. Ήταν τόσο αιματηρός, ώστε ο λαός της Μικρορωσίας εξεγέρθηκε και απέτησε την αποχώρηση των πολωνολιθουανικών δυνάμεων και την απόδοση των ρωσικών εδαφών στον Τσάρο. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν αμέσως τους αρχηγούς του κινήματος και τους επιφανέστερους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Ο Αθανάσιος φυλακίστηκε και παρά τις παντός είδους σωματικές και ηθικές κακώσεις που υπέστη, τόσο εκ μέρους των δεσμοφυλάκων όσο και των καθολικών εκκλησιαστικών αρχών, συνέχισε να ελέγχει τους ενωτικούς και να αναθεματίζει την Ένωση. Τον βασάνιζαν βάζοντας στο σώμα του αναμένα κάρβουνα. Τον έγδαραν και τον έκαψαν ζωντανό. Επειδή ακόμη ανέπνεε, τον τουφέκισαν. Νεκρό τον αποκεφάλισαν και έριξαν το σώμα του σε ένα λάκκο. Το τίμιο λείψανό του βρέθηκε αργότερα άφθαρτο και μέχρι σήμερα επιτελεί θαύμα.

των Αγίων Μαρτύρων Μεδίμνου Ουρβανού Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερέων άμα και διακόνων εν οικομιδία τελειοθέντων. Την εποχή του αιρετικού αυτοκράτορος ο Άλεντος, οι Αριανοί στην Κωνσταντινούπολη με την συμπαράστασή του είχαν αποκτήσει μεγάλη ισχύ. Μετά την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου της πόλεως Ευδοξίου, εψήφισαν Αρχιεπίσκοπο κάποιον ομόδοξό τους, ονόματι Δημόφιλο, ενώ οι Ορθόδοξοι χειροτώνησαν τον Ευάγριο. Από θρασυνθέντες οι Αριανοί τους κατεδίωξαν, εξόρισαν τον Ευάγριο και κατατυρανούσαν τους πιστούς. Οι Ορθόδοξοι εξέλεξαν τότε 80 ευλαβείς άνδρες από το ιερατικό τάγμα, των οποίων ηγούντο ο Μέδυμνος, ο Ουρβανός και ο Θεόδωρος, και τους έστειλαν στην οικομίδια όπου βρισκόταν ο βασιλεύς για να του αναφέρουν όσα υπέφεραν από τους αιρετικούς. Ο Ουάλης απέκρυψε την οργή του κατά των Αγίων, διέταξε όμως κρυφά τον έπαρχο Μόδεστο να τους θανατώσει. Φοβούμενος αυτός μήπως επαναστατήσει το πλήθος αν τους εφώνευε φανερά, τους επεβίβασε σε πλοίο χωρίς πιδάλιο και προσποιούμενος ότι τους εξορίζει, παρήγγειλε στους ναύτες να το καταφλέξουν. Όταν ανοίχθηκαν στον κόλπο της Νικομιδίας, αστακινό κόλπο, οι ναύτες πυρπόλησαν το πλοίο, πήδησαν στη Λέμβο που ακολουθούσε και απομακρύνθηκαν. Δυνατός ανατολικός άνεμος παρέσυρε το ακυβέρνητο και καιόμενο σκάφος, το οποίο πλέοντας με ταχύτητα έφτασε ως την παραθαλάσσια πόλη της Βυθινίας Δακίδιζο. Εκεί κατακάηκε μαζί με τους μάρτυρες, οι οποίοι ψάλλοντας διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν, παρέδωσαν στον Κύριο τις ψυχές τους. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιφώνης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν?
1: Ράδιο ΤΟΑ Οδυπόρη 91.9 FM. Για να τρέφετε και η ψυχή.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Προδρόμου. Χρίσμα περικείμενος, στολήντε θεία να είδη με Ζαχαρία, ως άγγελος Θεό ιεράτευσας, με σιτεύων πλάστη και πλάσμα τη μάκαρ και τας δηλώσεις εναργός του Θείου Πνεύματος συνσδεχόμενος. Διώσε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον εκτελούντες πανήγυριν, τον Σωτήρα δοξάζομεν.

5 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Προδρόμου, θείων δαμνών του Θεού Ζαχαρίας, ως περτής αμνός φάτεται ναού μέσον. Ο Ζαχαρίας φάχτηκε στο μέσο του ναού, σαν αμνός, για χάρη του θείου αμνού του Θεού. Ο Άγιος Προφήτης και Αρχιερέας Ζαχαρίας εκήρυτε ότι Θεοτόκος είναι ταυτόχρονα και μητέρα και παρθένος. Μάλιστα δε ο Άγιος είχε προστάξει την Παναγία και αφότου γέννησε τον Χριστό να μην εξέρχεται από το μέρος εκείνο του ναού που είχε καθοριστεί να στέκονται οι παρθένες. Και κάτι ακόμη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατά τον καιρό της βρεφοκτονίας δεν ευρισκόταν για να φωνευθεί και αυτός, γιατί η μητέρα του Ελισάβετ τον έκρυβε σε ένα σπήλαιο πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό στην έρημο. Για όλους δε τους παραπάνω λόγους, ο βασιλιάς Ηρώδης πρόσταξε τους Ιουδαίους και έσφαξαν τον αρχιερέα Ζαχαρία στη μέση του θυσιαστηρίου του ναού.

ιεροσύνη στολισμών περιβαλλόμενο σοφέ, κατά τον νόμο του Θεού, ολοκαυτώματα δεκτά, ιεροπρεπός προσενήνοχας Ζαχαρία, και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα εν σύ, τα της χάριτος, φέρον εκδήλως παν σοφέ, και ξύφιαν ερεθείς εν το ναό του Θεού, Χριστού προφήτα, συν το προδρόμο πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

του παραδόξου θαύματος της παλαιάς την σιγήν και της νέας την έκφανσιν Ζαχαρίου κόφευσης προφητεύει σαφέστατα την γαρ του νόμου σιγήσας πλήρωσιν το φως υπέδειξε το της χάριτος ό της προνοίες σου της σοφής φιλάνθρωπε διημάς πάντας περιφρούρισον ως παντοδύναμος.

Ο Ζαχαρίας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ιερέας της εφημερίας Αβιά, σύζυγος της Τύρας Ελισάβετ και πατέρας του βαπτιστού Ιωάννου. Πληροφορίες για τον Ζαχαρία αντλούμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν και οι δύο δίκαιοι ενώπιον του Θεού, διότι ζούσαν άμεμπτο βίο, σύμφωνο με όλες τις εντολές και διατάξεις του Κυρίου. Ο Ζαχαρίας στα γυρατιά του, ενώ εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα στον ναό και πρόσφερε θυμίαμα, αξιώθηκε να δει αγγελική οπτασία. Του εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του υποσχέθηκε ότι η στήρα γυναίκα του θα γεννήσει γιο που θα ονομαστεί Ιωάννης και θα απαλλαγεί από το όνειδος της ατεκνίας. Ο γιος της θα γίνει πρόδρομος του Μεσσία. Στο άγγελμα του ουρανίου επισκέπτου ο Ζαχαρίας έδειξε κάποια δυσπιστία και ζήτησε σημείο, το οποίο όμως ήταν συγχρόνως και μια τιμωρία του για την δυσπιστία. Παρέμεινε άφωνος και κοφός από την ώρα εκείνη, έως ότου η υπόσχεση του αγγέλου εκπληρώθηκε και η Ελισάβετ συνέλαβε και γέννησε τον Ιωάννη. Ο Ζαχαρίας έμενε στην ορεινή Ιουδαία και κάποια μέρα δέχθηκε την επίσκεψη της Παρθένου Μαρίας, η οποία, αφού έλαβε και αυτή το μήνυμα ότι θα γεννήσει γιο τον σωτήρα του κόσμου, πήγε στην ορεινή και βοήθησε την συγγενή της Ελισάβετ στους τρεις τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης. Σαν έφτασε ο καιρός της Ελισάβετ και γέννησε γιο, όλη την συνέχερα που ο Θεός την ευνόησε, την 8η μέρα ήθελε να ονομάσουν το παιδί με το όνομα του πατέρα του. Με νεύματα ρωτούσαν τον Ζαχαρία πώς ήθελε αυτός να το ονομάσουν. Αυτός δε ζήτησε μικρή πλάκα όπου έγραψε «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και έμειναν κατάπληκτοι όλοι. Άνοιξε τότε και το στόμα του Ζαχαρία και η γλώσσα του ευλογούσε το Θεό και κατέλαβε φόβος όλους όσους κατοικούσαν γύρω και όλοι ρωτούσαν τι άραγε θα γίνει αυτό το παιδί. Ο Ζαχαρίας εκείνη την ώρα εμπνεύστηκε από το Πνεύμα το Άγιο και προεφύτευσε και είπε «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι ενδιαφέρθηκε και λύτρωσε το λαό του και ήγηρε δύναμη σωτηρίας από τον οίκο του Δαβίδ. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου, διότι θα προηγηθείς πριν από τον Κύριο για να του ετοιμάσεις τους δρόμους του, για να κάνεις γνωστή στο λαό του την σωτηρία με την συγχώρηση των αμαρτιών χάρη στο μεγάλο έλεος του Θεού μας. Όταν θα ανατείλει επάνω μας ο ήλιος από τον ουρανό για να φωτίσει εκείνους που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου, για να οδηγήσει τα πόδια μας στον δρόμο της ειρήνης». Αυτός ο υπέροχος ύμνος του Ζαχαρία με κείνο της Παρθένου «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου», στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας αποτελούν την ενάτη οδή. Ως προς το τέλος του Ζαχαρία, ορισμένοι παλαιότεροι παρανόησαν την πληροφορία του Ευαγγελιστού Ματθαίου από το αίμα του δικαιού Άβελ έως το αίμα του Ζαχαρία, του Ιού του Βαραχία, τον οποίον σκοτώσανε ανάμεσα στο ναό και στο θυσιαστήριο, και νόμισαν πως πρόκειται για τον Ζαχαρία για τον οποίο μιλάμε. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για άλλο Ζαχαρία, προγενέστερο,
που έζησε στα χρόνια του βασιλέως των Ιουδαίων Ιωάς 836-797 π.Χ., ο οποίος παρόλο ότι ευεργετήθηκε από τον Ζαχαρία έδωσε διαταγή να φωνευθεί με λιθοβολισμό. Είναι πιθανότερο ο θάνατος του Ζαχαρία να προήλθε από τον αιμοσταγή Ρόδη, επειδή όταν εκείνος διέταξε γενική σφαγή των παιδιών από διετούς και κατωτέρω, ο Ζαχαρίας έκρυψε στην έρημο τον γιο του και οι στρατιώτες του Ηρώδη δεν μπόρεσαν να τον βρουν και να τον σφάξουν. Αν λάβουμε υπόψη το χωρίο κατά το οποίο ο Ιωάννης σαν παιδί ύψανε και κρατεού το πνεύματι και είναι της ερήμης έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ. Ο Ζαχαρίας θεωρείται μια από τις μεγάλες βιβλικές προσωπικότητες.

Ιερουργήσε στο Θεό κατά των νόμων και προφητεύσε στον Χριστόν εκ της Παρθένου, Ζαχαρία σαρκούμενον εκ πνεύματος Αγίου, εφάνιστη οικουμένη στήλος φωτός και έφης δικαιοσύνης ανατολήν εξ ύψους κόσμων εκλάμπουσαν και εις ειρήνης οδόν ευθύνουσαν τους πόδας ημών τον σώζοντα τον άνθρωπο.

Ο Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννου του Βαπτιστή, έζησε στα χρόνια του Ηρώδη βασιλιά της Ιουδαίας. Κατά τη γνώμη του Χρυσοστόμου, καθώς και άλλων πατέρων της Εκκλησίας, ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλός ιερέας, αλλά αρχιερέας που έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Σύζυγον είχε την Ελισάβετ και δεν είχαν παιδί. Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και γριά. Πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Τότε ο άγγελος του είπε ότι θα μείνει κοφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού. Πράγματι η Ελισάβετ συνέλαβε και έκανε γιο. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δελήθηκε η γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν τον Θεό. Βέβαια η χάρη σε αυτή έγινε από το Θεό στο Ζαχαρία, διότι αυτός ήταν δίκαιος ενώπιον του Θεού, πορευόμενος εν πάσεστες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτος. Ήταν δηλαδή δίκαιος μπροστά στο Θεό και ζούσε σύμφωνα με όλες τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτος από κάθε σοβαρή ενοχή. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο: «Ιεροσύνη στολισμόν περιβαλλόμενο σοφέ, κατά τον νόμον του Θεού ολοκαυτώματα δεκτά ιεροπρεπός προσενήνοχα Ζαχαρία και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα εν σύτα της χάριτος φέρον εκδήλως παν σοφέ και ξύφιαν ερεθείς εν τον ναό του Θεού. Χριστού προφήτα, συν το προδρόμο πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Αβδαίος ράβδης ακανθώδες ητυφθείς τελειούται. Ράβδον ακάνθας μάρτης Αβδαίος φέρει, στεφθέντα τιμών τες ακάνθες δεσπότην. Ο μάρτης Αβδαίος υπομένει τα αγκάθια των ράβδων, τιμώντας έτσι τον δεσπότη Χριστό που του φόρεσαν στέφανον εξ ακανθών. Ο Άγιος Μάρτης Αβδαίος συνελήφθη από τον Αρχιμάγο των Περσών και πιεζόταν να προσφέρει θυσίες στον ήλιο και στο πυρ. Επειδή όμως δεν υποχώρησε, παραέμεινε σταθερός και αμετακίνητος στην πίστη του στο Χριστό, τον χτύπησαν ανελαίητα με ροζιασμένα ραβδιά σε όλο του το σώμα, και αφού τον μαστίγωσαν πάρα πολύ, τον πήραν οι δήμοι και υποβαστάζοντάς τον, τον πήγαν στο σπίτι του τρόπον την άσαν νεκρό. Μετά δε από λίγο ο Άγιος Μάρτης Αβδαίος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε έτσι τον στέφανο του μαρτύριου.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων με Δείμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερέων και λεβιτών ή τη διακόνων κατά την θάλασσα εν πλοίο πυρπολιθέντων και τελειοθέντων. Ίδωρ διελθόν ψαλμικός και πυρ άμα, λέγει Μέδυμνος, εις αναψυχήν φθάνω. Ο Μέδυμνος, αφού πέρασε ψάλλοντας το πυρ και το ίδωρ, είπε «φθάνω εις αναψυχήν». Συν Ουρβανώδε και Θεόδωρος Μέγας, άθλων των αυτών εκτελεί το Μεδύμνο. Ο Μέγας Θεόδωρος μαζί με τον Ουρβανό εκτέλεσε τον ίδιο με τον Μέδυμνον άθλο. Οκτάς δεκαπλήτων καθιερωμένων προς πυρίδωρ τεκαρτερό σε καρτέρι. Οκτάδα δεκαπλή ιερωμένων, 80 κληρικοί, έδειξε μεγάλη καρτερικότητα στη φωτιά και στο νερό. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μέδυμνος, Ουρβανός και Θεόδωρος και οι συναυτείς 80 ιερείς και διάκονοι εκδιώχθηκαν από την εκκλησία δια προσταγής του Αριανόφρονα Αυτοκράτορα Ουάλι 364-378 μετά Χριστόν. Αφού δε οι Άγιοι αυτοί υπέφεραν μύρια βάσανα και ταλαιπωρίες, τελικά τους έβαλαν μέσα σε ένα πλοίο και έφτασαν μέχρι τον Αστακινό κόλπο. Εκεί το πλοίο αυτό πυρπολήθηκε από τον έπαρχο της περιοχής και βυθίστηκε με όλους αυτούς μέσα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι ετελειώθησαν και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου τους.

0: αυτές των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ως βασικές προϋποθέσεις των πιστών για να μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι πάρεργο, δεν είναι καθόλου λίγο και πρέπει να το τονίσουμε πάντοτε, ώστε στην Εκκλησία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παίρνουν μέρος αυτοί που έχουν βαπτιστεί, που είναι συνειδητοί, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μερικοί λένε, μα καλά όσοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Η δυνατότητα να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι τους έχει δοθεί με το ιερό τους βάπτισμα. Το αν ανακάλυψαν ή έχουν ανακαλύψει το μυστήριο μέσα στο

0: οποίο βρίσκονται, αυτό είναι στο δικό τους χέρι και στη δική τους καλλιέργεια και αξιοποίηση. Ωστόσο, είναι σε περισσότερο προνομιακή θέση, βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται έξω, είτε με τη θέλησή τους, είτε χωρίς τη θέλησή τους, από τη μάνδρα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με το Ιερό Βάπτισμα, με τον Ήπιο Βαπτισμό, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μετέχουν σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας και βέβαια να ζουν εμπειρικά, βιωματικά, όλα τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας. Ξέρετε, βάζουμε μια μικρή παρένθεση, ο Ήπιο Βαπτισμός καθιερώνεται στην Εκκλησία και καμιά φορά ακούν που λένε μερικοί άνθρωποι, γιατί να βαπτιζόμαστε μικρά παιδιά, καλύτερα είναι να πηγαίνουμε σε μεγάλη ηλικία συνειδητά να βαπτιζόμαστε. Πρόκειται για ένα ψευτοδίλημα, γιατί ουσιαστικά αν κάποιος δεν θέλει το βάπτισμά του, μπορεί να το ακυρώσει μόνος του, δεν ακυρώνεται, δεν εννοώ ότι ακυρώνει το μυστήριο, μπορεί να το μυστήριο πάνω του είναι ανεξίτηλο και να θέλει δεν μπορεί να το βγάλει. Να το ακυρώσει, να το κάνει ανενεργό, σαν να λέγαμε, δηλαδή να μην το αφήσει να λειτουργεί απάνω του. Το μυστήριο όμως υπάρχει, είναι αυτόνομο, δεν έχει να κάνει με την καλοσύνη, με την κακοσύνη ενός ανθρώπου. Τα μυστήρια αυτά υπάρχουν, φτάνει οι άνθρωποι μέσα τους να τα ανακαλύψουν και να τα αφήσουν να ενεργούν και να λειτουργούν. Η Εκκλησία καθιερώνει τον επιβαπτισμό για δύο λόγους. Το πρώτο, γιατί υπήρχαν παιδιά, τα οποία οι άνθρωποι που έφευγαν πρόωρα και έφευγαν αβάπτιστοι, παρόλο που ήταν συνειδητοί χριστιανοί και ήθελαν να μετέχουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας, δεν προλάβαιναν να βαπτιστούν. Υπήρχε έπειτα το πρόβλημα των οικογενειών, που έπρεπε ολόκληρη η οικογένεια, ήθελε ο πατέρας, η μητέρα, και έπρεπε και τα παιδιά να μετέχουν από νωρίς, από πολύ νωρίς, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ωστόσο, υπήρχε και μια ακόμα παράμετρος που έκανε πάρα πολύ ζημιά στα χρόνια τα πρώτα των μεγάλων πατέρων. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος το τονίζει ιδιαίτερα. Όπως σε όλα τα πράγματα, εμείς οι Έλληνες βρίσκουμε έναν τρόπο πλάγια και πάμε πάντοτε δια της πλαγίας οδού, ακόμα και στα πνευματικά πράγματα. Ακούστε τι έγινε. Το θέμα του βαπτίσματος, μερικοί λοιπόν το πήραν και προσπάθησαν και από εκεί να περάσουν με πονηρία. Τι θέλησαν λοιπόν? Προσπάθησαν μέχρι τα τέλη της ζωής τους να αφήσουν το βάπτισμα λίγο πριν πεθάνουν, αφήνοντας τη ζωή τους όλη ελεύθερη, να ζουν μέσα σε αμαρτίες, πάθη κτλ. Και άφησαν τελευταία στιγμή να βαπτιστούν, εξαγοράζοντας και αυτή τη ζωή, προσπαθώντας να κατακτήσουν και ως βαπτισμένοι, άρα όταν βαπτίζονταν σβήνονταν όλες οι αμαρτίες, και την άλλη. Ο Άγιος Γρηγόριος όμως ο Θεολόγος καταλαβαίνει αυτή τη μεγάλη πλάνη, η οποία άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει και να φουντώνει, και τους λέει, ακούστε εδώ, αυτό που κάνει, λέει μια πολύ τολμηρή φράση, αυτό που κάνετε δεν είναι βάπτισμα, είναι το λουτρό ενός νεκρού. Όπως κάνουνε τον πεθαμένο, τον πλένουν τον πεθαμένο, αυτό είναι, λέει, για σας. Δεν είναι βάπτισμα, είναι λουτρό πεθαμένο. Λίγο πριν πεθάνει δηλαδή που τον πλένουν. Δεν μπορείτε να παίζετε με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και καθιερώνει η Εκκλησία με νόμο τον επιβαπτισμό, και έτσι αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις του ανθρώπου που παίζουν με το χάρισμα, παίζουν με το βάπτισμα. Λοιπόν, προϋπόθεσης λοιπόν είναι η μετοχή μας, της εισόδου μας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, η μετοχή μας μέσα στο Ιερό Βάπτισμα. Έχουμε, είπαμε, ενότητα καρδιών, ενότητα πίστης, αλλά και ζήλο προκειμένου αυτή την ενότητα των καρδιών να την κρατήσουμε ζωντανή και αναμένη. Είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο με το βάπτισμα, αλλά για να την κρατήσουμε αναμένη οφείλεται στο δικό μας, στη δική μας εργασία. Λέει ο ιερέας, «Σι παρακατετιθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Μια σύντομη ερμηνεία αυτής της ευχής του ιερέα είναι: «Σε σένα, δέσποτα φιλάνθρωπε, παραδίδουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη μας τη ζωή και όλη μας την ελπίδα». Και σημειώνουμε ότι ο ιερέας δεν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει «Συ παρακατετιθέμεθα, εμείς σε σένα». Εξ ονόματος όλων ο ιερέας μιλά. Και παρακαλούμε και δεόμεθα και ηκετεύομαι. Αυτή η επανάληψη των ρημάτων δείχνει την ένταση αυτής της προσευχής. Όπως μας καταξιώσεις να μεταλάβουμε με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και με μη μαρτυρούσα ενοχή τα φρικτά και μεγάλα μυστήρια αυτής της ιερής και πνευματικής σου τράπεζας. Έτσι, με την Αγία και ιερά μετάληψη να λάβουμε συγχώρηση σφαλμάτων, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, υλικό και ευλαβικό θάρρος, παρησία ενώπιόν σου, και όχι τιμωρία και καταδίκη. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Είχαμε αναφερθεί από εδώ και είχαμε πει πως τα Άγια Δώρα από μόνα τους δεν είναι τιμωρία για τον άνθρωπο. Δεν μπορούν τα τίμια δώρα να τιμωρήσουν έναν άνθρωπο. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι ανέτοιμος να δεχτεί τα τίμια δώρα, τα ίδια αυτά τα τίμια δώρα, ενώ για τον έναν είναι ευλογία, για αυτόν που έχει προετοιμαστεί, που εργάζεται τις εντολές του, που προσπαθεί, για τον άλλον όμως που χωρίς προετοιμασία μεταλαμβάνει, αυτά τα τίμια δώρα γίνονται φωτιά. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε, ότι οι άνθρωποι τις ημέρες, ιδίως τώρα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, πηγαίνουν στην Εκκλησία και κοινών, λέει, για το καλό. Ποιανού καλό? Του Θεού το καλό? Το δικό μου το καλό? Αν είναι το δικό μου το καλό, τότε πρέπει να προετοιμαστώ και καλά. Όταν θέλω λοιπόν να μετέχω συνειδητά, πρέπει να προετοιμάζομαι καλά ώστε να κοινωνώ καλύτερα και να έρχεται ο Χριστός μέσα μου και να με φωτίζει, να με καθαρίζει, να με εξαγνίζει, να βγάζει τα ρυπαρά και να φέρνει τα καινούργια. Όταν όμως δεν αγωνίζομαι, τότε βάζω μέσα μου φωτιά. Όχι επειδή ο Θεός με τιμωρεί, αλλά επειδή εγώ είμαι ανέτοιμος και δεν μπορώ να δεχθώ το πυρ της θεότητος. Η Παναγία δέχτηκε μέσα της τον Χριστό, αλλά είχε την καθαρότητα να τον δεχθεί. Οποιασδήποτε άνθρωπος που θα δεχόταν μέσα του το ίδιο το φως, γι' αυτό η Παναγία μας είναι η άφλεκτος βάτος. Είναι, λέει, η βάτος η οποία πήρε φωτιά αλλά δεν κάηκε. Εμείς παίρνουμε φωτιά και κυγόμαστε, άμα δεν είμαστε έτοιμοι. Πόσο σημαντικό, λέει, σε αυτή την ευχή δύο σημεία αξίζει ιδιαίτερα να τονίσουμε. Τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Πόσο φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, είναι να αναθέτομαι όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με τα έργα μας, με την ψυχή μας, τη ζωή μας, την ελπίδα μας στο Θεό. Πόσες φορές ο ιερέας μέσα στη λειτουργία, αλλά και σε όλες τις ακολουθίες, λέει «Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Σχεδόν σαν να επιμένει εκείνος που έγραψε τις αιτήσεις και οι Άγιοι Πατέρες να θυμίζουν στις καρδιές μας ότι πόσο δύσκολο είναι να αφήσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Ο κόσμος στην καθημερινότητά του και παλιά ο λαός μας, οι πατέρες μας, οι πρόγονοί μας είχαν μια φράση με τρεις μικρές λεξούλες που τις είχαν σαν μυστικό κλειδί που άνοιγε όλες τις πόρτες της απόγνωσης, της απελπισίας, της μελαγχολίας, του φόβου, της σκοτεινιάς, του θανάτου. Αυτές οι λεξούλες ήταν «Έχει ο Θεός». Ήταν η θεολογία στην πράξη. Ήταν αυτή η φράση που λέμε εδώ «Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεδα», με τρεις λέξεις μικρές, ήταν η βαθιά θεολογία στην καθημερινότητα. Έχει ο Θεός. Και όταν πίστευαν οι άνθρωποι ότι έχει ο Θεός, τότε πραγματικά ο Θεός μεριμνούσε και αναλάμβανε λογαριασμό για τους ανθρώπους που δεν είχαν, είτε σε πράγματα, είτε σε καταστάσεις, είτε σε ασθένειες, είτε σε πόνους. Και όταν λέμε έχει ο Θεός, σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό μας εμείς έχουμε την εξέλιξη μιας ιστορίας με ένα τέλος. Λέμε ότι αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει εκείνο. Όμως ο Θεός ξέρει την πραγματική εξέλιξη της ιστορίας. Και όχι αυτή που σκεφτόμαστε, αλλά αυτή που θέλει ο Θεός να δώσει και που στο τέλος είναι αυτή που συμφέρει. Αν δείτε τη διαδρομή ο καθένας της ζωής του και δείτε από πού μας έχει περάσει ο Θεός, θέλαμε να πάμε παραδείγματος χάρη στον Πειραιά και μας είπε ο Θεός δεν πας καλά, θα πας από Λαμία. Μα του λέμε του Θεού έχει πιο σύντομο δρόμο. Θα πάμε από εδώ, θα κόψουμε από το βουνό και θα πάμε. Επειδή είμαστε πεισματάρδες, μας άφησε ο Θεός. Μας λέει καλά πήγαινε. Πάμε εκεί πέρα στα μισά του δρόμου, χάσαμε το δρόμο, χαθήκαμε, ξανά πάλι γυρίζουμε πίσω και του λέμε από πού είπες ότι πρέπει να πάω. Πάλι μας λέει θα πας από Λαμία. Μα είναι μακριά. Όχι, όχι, όχι. Ωστόσο γράφει το ρολόι, περνάει ο καιρός. Και τελικά, αν δείτε το τέλος της διαδρομής, της ιστορίας, θα δείτε τελικά από τη Λαμία έχουμε περάσει. Και λέει, αν δει κάποιος τη ζωή του και πει, καλά, αυτή τη ζωή εγώ ονειρεύτηκα. Αυτή τη ζωή ήθελα. Κι όμως, αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν ήμασταν για άλλη ζωή. Αυτή η ζωή ήταν πριν από μας, για μας, γραμμένη, χωρίς να πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει τις μοίρες μας γραμμένες. Οι άνθρωποι ορίζουν τις μοίρες, τη μοίρα της ζωής τους. Αλλά ο Θεός επιτρέπει και δίνει αυτά για τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και αυτά τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και να ζήσουμε. Λέμε όχι, δεν θέλω αυτό, μα δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Και τελικά αυτό που δεν θέλω, αυτό ζω. Πώς τα έχει κάνει ο Θεός και τελικά μας θυμίζει είτε με το καλό, είτε με το φιλότιμο, είτε με το ζόρι ότι πρέπει και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμαστε. Εμείς βέβαια δεν την αφήνουμε στο Θεό τη ζωή μας με φιλότιμο, την αφήνουμε από ανάγκη. Ψάχνουμε τους καλύτερους γιατρούς, ψάχνουμε τους καλύτερους τα πάντα και όταν απογοητευτούμε τότε λέμε τώρα ο Θεός. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και οι γιατροί γιατροί και ο Θεός Θεός. Αλλά θα ξεκινήσουμε πριν από τους γιατρούς, θα ξεκινήσουμε πρώτα από το Θεό να μας φωτίσει να βρούμε έναν καλό άνθρωπο που θα μας βοηθήσει στην αρρώστια, όχι θα μας μπερδέψει. Έχετε δει πως άνθρωποι νοσούνε και πεθαίνουν από τον γιατρό. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει, και λέει είχε τόσα χρόνια και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και εις το χείρον ελθούσα. Δηλαδή ήταν άρρωστοι και πήγε σε γιατρούς και έγινε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μεριμνήσει ο Θεός, να ανοίξει τους δρόμους ώστε να βρούμε και τους κατάλληλους ανθρώπους, τα κατάλληλα σημεία να μας βοηθήσουν. Παντού χρειάζεται ο Θεός και παντού χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι με χείλη και ψυχή και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα προβλήματα της ζωής μας πραγματικά προκύπτουν γιατί δεν τα αναθέτουμε στο Θεό. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας το θυμίζει τα μεγάλα απόδειπνα. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εν θλίψεση ουκ έχομαι. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Σχεδόν με επιμονή, με αιμονή ο Ιερός Υμνοδός θυμίζει σε όλους μας ότι εν θλίψεση νουκ έχομεν και όχι μόνο στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα. Κανένας πραγματικά δεν μπορεί να μοιραστεί την ψυχή μας παρά μόνον εκείνος που τη δημιούργησε, του οποίου έργο είμαστε, από τα χέρια του έχουμε βγει. Άρα λοιπόν πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε το Θεό και να αναπτύσσουμε αυτή την οικειότητα μαζί του που έχουν τα μικρά παιδιά στους γονείς τους. Όταν κλαίνε είναι σίγουρα πως θα φάνε, κάτι θα τους δώσουν να φάνε. Τέτοια οικειότητα, τέτοια πίστη, τέτοια ελπίδα. Αφού παρακαλέσαμε τον Χριστό τα τίμια δώρα να μην γίνουν τιμωρία μας και αφού τον παρακαλέσαμε αυτά τα τίμια δώρα της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης να γίνουν πάνω μας, να μετέχουμε σε αυτά με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας και να αποκτήσουμε παρησία, ιερό θάρρος, οικειότητα δηλαδή απέναντι στον Θεό και να μην γίνουν εις κρίμα εις κατάκριμα, τότε ο ιερέας λέγει αυτή την φοβερή εκφώνηση και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει. Δηλαδή, Κύριε, σε παρακαλέσαμε προηγουμένως η Θεία Κοινωνία να μην γίνει σε μας κρίμα ή κατάκριμα, τιμωρία δηλαδή, να μην μας κάνει κακό, γιατί και σε αυτό θέλουμε συνεργό τη Θεία Χάρη. Γιατί η Θεία Κοινωνία δεν είναι κακή από μόνη της. Εμείς είμαστε ανέτοιμοι να τη δεχθούμε. Θεέ μου, φέρε μας τη Θεία Κοινωνία ως δώρο σε ευλογία μέσα μας. Σε παρακαλούμε λοιπόν αυτό. Και τώρα πάλι σε ηκετεύομαι, σε παρακαλούμε να μας καταξιώσεις ώστε με θάρρος παρησία που πηγάζει από συνέστηση και ευγνωμονούσα διάθεση, γιατί είμαστε κατά χάρη παιδιά σου, μας έχεις υιοθετήσει δηλαδή, και χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, να τολμήσουμε να σε πούμε πατέρα τον επουράνιο Θεό και να λέμε σε τον επουράνιο Θεό πατέρα και λέγει. Τι λέγει? Την Κυριακή προσευχή. Και απαντά ο κόσμος. Είναι ολόκληρο αυτό το κομμάτι ενιαίο. Έως και το ότι σου εστίν η βασιλεία του Πατρός είναι ενιαίο. Λέει λοιπόν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να σκέφτεται ο άνθρωπος ότι συνομιλεί ενώπιος ενώπιο με το Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό. Εμάς θα μας καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχουμε και πρόσκληση, το φάκελο θα τον εβάλουμε στα εικονίσματα και θα πούμε, κοίταξε πόσο σημαντικό που με κάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θα έχω να το λέω. Για σκέψου όμως πόσο σημαντικό είναι ότι δεν μας καλεί ο πρόεδρος, αλλά έχουμε μια σημαντική προσωπική πρόσκληση. Ένας έκαστος, κάθε ένας από μας, σε αυτό το ουράνιο και επουράνιο τραπέζι, το υπερό του μυστικού δείπνου, στο οποίο καλούμεθα να πάρουμε μέρος. Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να καταλάβει ότι δεν είναι φιλοξενούμενος σε αυτό το τραπέζι, αλλά είναι προσκεκλημένος γιος, που έχει πατέρα, που η μητέρα του είναι η Εκκλησία, που ζει και ανήκει μέσα στην Εκκλησία. Ζητά λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι κατορθωμά του να είναι γιος. Δεν ήταν καλός άνθρωπος δηλαδή και ο Θεός τον έκανε γιο. Αλλά από την αγάπη του Θεού, από τη συγκατάβαση του Θεού, από την ευσπλαχνία του Θεού γίναμε παιδιά του. Εκείνος έγινε πατέρας μας και εμείς έγιναμε κατά χάρη γη του. Ο Χριστός είναι κατά φύσιν υιός του Πατρός. Εμείς είμαστε κατά χάρη υιοί του. Έχουμε τη Θεία υιοθεσία. Υιοθετηθήκαμε δηλαδή από τον Χριστό και γίναμε παιδιά του. Πόσο σημαντικό προνόμιο είναι αυτό για τον χριστιανό. Πόσο πρέπει από καιρού εις καιρό να το καταλάβει. Τι είμαστε? Ένα τίποτα. Και μας πήρε ο Θεός και μας έκανε κάτι. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει για το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως κάτι πολύ συγκλονιστικό, και που σήμερα και στην εποχή μας ακούγεται τολμηρό, για να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός, σε ποιο μέγεθος και πού κατέβηκε. Το ύψος δηλαδή της συγκατάβασής του. Λέει, βάλτε στο μυαλό σας ότι το γένος των κουνουπιών χάνεται. Χάνεται απάνω στον κόσμο. Και για να σωθεί το γένος των κουνουπιών χρειάζεται τούτο. Ένας άνθρωπος να κάνει το παιδί του κουνούπι και να το στείλει να σώσει το γένος των κουνουπιών. Μόνο με αυτή την εικόνα ο Ιερός Χρυσόστομος μπορεί να ζωγραφίσει με πολύ απλά χρώματα τι είναι ο Θεός για τον άνθρωπο και τι είναι, τι αξία έχει όσο ένα κουνούπι. Ένα τίποτα. Τι είναι ένα κουνούπι, πόση ζωή έχει ένα κουνούπι. Του δίνεις μια και τελειώνει. Ένα μικρό κουνουπάκι. Κι όμως για χάρη αυτού του μικρού ζώου του εντόμου κάνει ο Θεός το γιο του ένα μικρό κουνούπι. Μια φοβερή εικόνα που μέχρι και σήμερα σοκάρει. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ένα τίποτα είναι. Αυτό το τίποτα ο Θεός του έδωσε την χάρη, τη δυνατότητα να ονομαστεί παιδί του και εκείνος να είναι πατέρας του. Φανταστείτε το μεγαλείο. Και ας ελέγχουμε τον εαυτό μας ο καθένας όταν χειριζόμαστε εμείς τον εαυτό μας βασιλικότερα από το βασιλέα. Δηλαδή όταν δεν συγχωρούμε, όταν δεν αγαπούμε, όταν δεν συγκαταβαίνουμε, όταν δεν αφήνουμε τα παραπτώματα των άλλων. Αυτό που θα υποθεί σε λίγο στην Κυριακή προσευχή είναι νομίζω το κλειδί της καθημερινότητός μας. Η συγγνώμη του Θεού παίρνει μέτρο τη συγγνώμη τη δική μας. Ενώ σε όλα τα πράγματα καλούμε θα να έχουμε πρότυπο το Θεό για τη ζωή μας, ο Θεός μας συγχωρεί τόσο όσο είναι το μέτρο της δικής μας συγγνώμης. Είναι η μοναδική περίπτωση που ο Θεός υπακούει σε μας και όχι εμείς στο Θεό. Γιατί αν υπακούαμε εμείς το Θεό, θα λέγαμε συγχωρώ όπως εσύ με συγχωρείς. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου, λέει ο Πέτρος το Χριστό, 7, που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλήθεια σου λέω, λέει 70 και 7, δηλαδή άπειρες φορές. Άρα λοιπόν, εκείνος συγχωρεί όσο συγχωρούμε. Και αν το αντιστρέψουμε, δεν συγχωρεί όταν δεν συγχωρούμε. Στη συνέχεια λοιπόν, πρέπει και πάντοτε πρέπει να το καταλαβαίνουμε πόσο ρυπαρός ο άνθρωπος, ο βρώμικος, στην ουσία, στο λογισμό, και μια μέρα να ήταν η ζωή του, θα ήταν η μέρα αμαρτίας. Πόσες φορές φύγαμε από το εξομολογητήριο και μέχρι να γυρίσουμε στο σπίτι μας, το μυαλό μας έγινε καζάνι. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτός ο ρυπαρός άνθρωπος, με χείλη, με ψυχή, με σώμα, με οντότητα, να λέει το Θεό Πατέρα. Χάρη λοιπόν του Θεού, δώρο του Θεού, αρκεί να το αξιοποιήσουμε. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, δεν λέμε απλώς ότι δεν ξέρουμε τον Πατέρα μας. Γιατί το να μην έχεις γνωρίσει τον Πατέρα σου, υπάρχει αυτό το γεγονός, συμβαίνει. Αλλά δεν λέμε ότι δεν τον ξέρουμε τον Πατέρα μας, λέμε ότι δεν έχουμε Πατέρα. Λέει, υπάρχουν παιδιά που είναι αγνώστου πατρός. Αλλά δεν υπάρχουν παιδιά ανυπάρκτου πατρός. Δεν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πατέρα. Επομένως, οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό ως πατέρα, δεν είναι γιατί δεν υπήρξε πατέρας. Αλλά πρώτον, γιατί δεν τον γνώρισαν, και δεύτερον, γιατί δεν ήθελαν να τον γνωρίσουν. Ο πατέρας, τι είναι ο πατέρας? Ο πατέρας είναι η σκιά. Είναι το μεγάλο δέντρο μέσα στο σπίτι. Είναι ο σεβασμός. Είναι η σιγουριά. Είναι η φροντίδα, είναι η πρόνοια, είναι το έχει ο Θεός. Είναι αυτό το μάτι πάνω από την ωραία πύλη που έβλεπε τα πάντα, όχι για να τα τιμωρήσει, αλλά για να τα προλάβει. Για τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που ο Θεός θέλει στην καθημερινότητά μας. Αυτό σημαίνει πατέρας. Έτσι είναι ο πατέρας μες στην Εκκλησία. Και αυτό τον όρο του πατέρα έχει δώσει η Εκκλησία μας στο Θεό. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση της σκέψης, της πατρικής εικόνας και της πατρικής ουσίας στη ζωή είναι το ζητούμενο από τους πιστούς. Παρακαλούμε λοιπόν Θεέ μας να μας δώσεις αυτή την παρησία, το θάρρος, με παρησία δηλαδή, να σου πούμε την Κυριακή προσευχή. Απαγγέλουμε την Κυριακή προσευχή, δεν υπάρχει άνθρωπος βέβαια που να μην γνωρίζει την Κυριακή προσευχή, η οποία είναι θεοδίδακτη προσευχή. Όλες οι άλλες προσευχές είναι προσευχές που έχουν γράψει μεγάλοι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες. Κυριακή προσευχή είναι θεοδίδακτη. Μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Μας είπε έτσι να προσεύχεστε. Θεοδίδακτη προσευχή. Και λέγεται Κυριακή προσευχή γιατί την είπε ο Κύριος μας. Όπως η μέρα της Κυριακής λέγεται Κυριακή γιατί είναι η μέρα του Κυρίου και όχι η μέρα για να πλένουμε το αμάξι ή να πηγαίνουμε εκδρομές, θα λεγόταν αλλιώς. Τη λέμε Κυριακή, γι' αυτό τη λέμε Κυριακή, για να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Αλλά εμείς τα έχουμε φέρει τα πίσω μπρος, τα έχουμε φέρει, τα έχουμε ανακατέψει τα πράγματα. Γι' αυτό η επόμενη μέρα είναι η Δευτέρα. Και η Κυριακή είναι η πρώτη, γιατί δεν τη λέμε πρώτη, τη λέμε η μέρα του Κυρίου. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλπ. Λέμε λοιπόν το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Το αψευδές στόμα του Κυρίου μιλάει για αυτή την προσευχή. Και μιλώντας σε άλλες στιγμές θα πει ζητήστε και θα βρείτε. Ζητείτε και θα βρείτε. Κρούετε, χτυπάτε δηλαδή την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Η προσευχή δεν γίνεται στο κενό. Και αυτή η θεοδίδακτη προσευχή είναι η κατεξοχήν προσευχή που καλύπτει όλο το φάσμα της θεολογίας και της ανθρωπολογίας. Δηλαδή, ό,τι αφορά στη σχέση μας με το Θεό, αλλά και ό,τι αφορά στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Δεν παραγνωρίζεται καμία ανάγκη του ανθρώπου. Από τον Άρτο τον Επιούσιο, την καθημερινότητά του, μέχρι την Βασιλεία του Θεού που παρακαλώ ο πιστός να επικρατήσει στον κόσμο. Να μην έχω δηλαδή μόνο εγώ ψωμί, αλλά να έχουν όλοι ψωμί. Να επικρατήσει το θέλημα του Θεού στον κόσμο σημαίνει να αγαπώ, να δέχομαι αγάπη, να παίρνω αγάπη, να επικρατήσει Η τριαδική εικόνα αυτή που βιώνει η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μια μοιρασμένη αγάπη και ένα ταυτόχρονα, το ίδιο να συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Το περιεχόμενο λοιπόν της προσευχής αυτής έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, του ανθρώπου με τον εαυτό του και του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι η Κυριακή προσευχή είναι δάσκαλος πολλών πνευματικών μαθημάτων. Στο πρώτο κομμάτι που προσευχόμαστε στην Κυριακή προσευχή λέμε «Πάτερ ημών», μιλήσαμε για την έννοια του Πατέρα και του μιλάμε με την οικειότητα. Είναι πάρα πολύ φοβερό και πολύ συγκλονιστικό να δείτε κάτι το οποίο ίσως το προσπερνάμε. Στα γεροντικά πουθενά δεν υπάρχει ο πληθυντικός. Εμείς έχουμε καθιερώσει τον πληθυντικό σαν, ας πούμε, σαν ευγένεια και λέμε περάστε, καθίστε κτλ. Στο γεροντικό όμως πουθενά ο υποτακτικός δεν μιλάει στον γέροντά του στον πληθυντικό. Καθίστε γέροντα. Πες μου γέροντα, στον ενικό μιλάν. Ο πληθυντικός έχει επιβληθεί, πέρασε την περίοδο του όθωνα. Μας ήρθαν λίγο από τους βαβαρούς αυτά τα πράγματα. Και από τη Δύση δηλαδή. Και έχουν επιβληθεί σαν καθοσπρεπισμός, ας πούμε, σαν ένας τρόπος να κρατιούνται οι αποστάσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην καθημερινότητα χάσαμε το σεβασμό και θεωρήσαμε ότι άμα βάζουμε τον πληθυντικό ανάμεσα, οι άνθρωποι θα σέβεται ο ένας τον άλλο. Δείτε όμως, ακόμα και στο Πάτερ ημών, στο Θεό μιλάμε στον ενικό. Εσύ που είσαι στους ουρανούς. Δεν του λέμε εσείς που είσαστε στους ουρανούς. Ξέρεις τι να μιλάμε μεταξύ μας στον πληθυντικό και στο Θεό στον ενικό. Πολύ, πολύ συγκλονιστικό από μόνο του είναι. Αλλά φαίνεται πως εμείς οι άνθρωποι θέλουμε κάποιους τύπους να θυμόμαστε μερικά πράγματα. Δεν το κρίνω, δεν το κατακρίνω και πολλές φορές και ο πληθυντικός κρατάει ίσως και κάποιες αποστάσεις και καλό είναι οι άνθρωποι να κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε ίσομα παντού. Αλλά θέλω να πω, φανταστείτε την οικειότητα του ανθρώπου με το Θεό που του μιλάει στον ενικό, όπως ένα παιδί στον πατέρα του. Όπως ένα μικρό παιδάκι στον παπά. Πεινάω, του λέει. Θέλω να φάω, θέλω να μου φέρεις να φάω. Δεν του μιλάει στον πληθυντικό, του μιλάει στον ενικό. Πάτερ ημών ο ενδύς ουρανής, που είσαι στους ουρανούς. Ο ουρανός βέβαια δεν έχει να κάνει με τα ψηλά, ας πούμε λέμε στους ουρανούς και δείχνουμε το Θεό. Δεν είναι τόπος ο ουρανός, είναι τρόπος, είναι ο ουρανός της βασιλείας σου. Η βασιλεία του Θεού είναι ο ουρανός. Ο ενδύς ουρανής. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Εκείνη την ώρα λέει στον Πάτερ, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ενώ λέει πρώτα γινόμαστε παιδιά του Θεού, επειδή ο Θεός το θέλει με τη Θεία Υιοθεσία, με τη δεύτερη φράση της Κυριακής Προσευχής φτάνουμε να γίνουμε ίση με τους αγγέλους, να έχουμε την ισοτιμία των αγγέλων. Που σημαίνει τι? Η εργασία των αγγέλων είναι να δοξάζουν συνεχώς και αενάως το Θεό. Το έργο τους είναι διπλό. Να δοξάζουν το Θεό και να διακονούν τους ανθρώπους. Σε αυτό λοιπόν το έργο της αέναης δοξολογίας του Θεού παίρνουν μέρος και οι άνθρωποι. Όταν λένε αγιαστείτε το όνομά σου, μιμούνται τους αγγέλους που δοξάζουν συνεχώς το Θεό. Εμείς δεν αγιάζουμε το Θεό, αλλά ευχόμαστε να είναι άγιο το όνομα του Θεού. Αγιαστείτε το όνομά σου, ως εν ουρανό γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως γίνεται το θέλημά σου στον ουρανό, έτσι να γίνει το θέλημά σου και στη γη. Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Μην την ψάχνετε σε άλλους έξω, χώρους, τρόπους. Είναι μέσα σας. Μέσα με την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Όπως λοιπόν κάθε άνθρωπος καλείται, ανακαλύπτοντας μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, να ανακαλύψει και ο διπλανός τη Βασιλεία του Θεού και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, και έτσι να γίνει νόμος το θέλημα του Θεού πάνω στον κόσμο. Όχι εξωτερικά, όχι με εξωτερικές δυνάμεις, αλλά με εσωτερικό ξεκίνημα. Όλες οι αλλαγές στον κόσμο προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν αλλαγές εξωτερικά, με όπλα, με πράγματα, με θυσίες άλλων ανθρώπων. Όλες οι επαναστάσεις είχαν τίμημα, είχαν αίμα. Στην πνευματική ζωή όλες οι μεγάλες επαναστάσεις γίνονται εκ των έσω. Ο Άγιος Σεραφείμ θα πει: απέκτησε εσύ την ειρήνη και ένας κόσμος γύρω σου θα αρχίσει να γίνεται ειρηνικός. Αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Το θέλημα του Θεού γίνεται πάνω στον κόσμο όταν ο καθένας γίνεται προσωπικός δέκτης αυτού του μηνύματος και του θελήματος του Θεού. Έτσι όπως μεταδίδεται το κακό, έτσι μεταδίδεται και το καλό. Είναι μια αγία επιδημία, θα λέγαμε, μια όμορφη πνευματική, κολλάμε κάτι πνευματικό και έτσι ο ένας δίπλα στον άλλον ενώνεται και παντού βασιλεύει το θέλημα του Θεού. Πρώτο αίτημα το οποίο ζητάμε από το Θεό είναι τον άρτον των επιούσιων. Αυτός ο επιούσιος άρτος πια, και τι δεν κάνουμε για τον επιούσιο άρτο? Και όχι μόνο για τον επιούσιο άρτο, αλλά και για τον αυριανό άρτο. Γιατί τον άρτον ημών των επιούσιων, ο Χριστός, δείτε και το τονίσαμε στην αρχή, ο Χριστός μιλάει για τον άρτο της ημέρας. Δεν λέει μιλάει δώσε μου να έχω για τα γερατιά, λέει για τον άρτο της ημέρας. Κάτι θέλει να μας πει αυτό. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν είναι κακό να μεριμνούμε για τον φρονίμων τα παιδιά που λέει και η παροιμία. Αλλά πολλές φορές αυτή η μέρημνα να μην να έχουμε, να μαζεύουμε κάνει έναν άνθρωπο να μην έχει επίγνωση για ποιο λόγο ήρθε πάνω στη γη, τι προτεραιότητες πνευματικής ζωής βάζει στην καθημερινότητά του, να τρέχει δηλαδή να μαζεύσει και μετά να έρθει ένας αέρας, να φυσήξει ένας αέρας και να τελειώσουν όλα. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, και αυτή η κρίση το έχουμε ξαναπεί, αυτό που λέμε οικονομική κρίση, δεν ξέρω πώς δείκτες κτλ. Αν τη δούμε πνευματικά θα είμαστε ευεργετημένοι από αυτή την κρίση, θα βγούμε καλύτεροι, θα το δείτε. Αν δώσει ο Θεός να βγούμε, θα βγούμε καλύτεροι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί για πρώτη φορά μετράμε πια σαν Έλληνες τι έχουμε στην τσέπη μας και όχι τι υπάρχει πάνω στο ράφι. Πόσες φορές πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ και μαζεύαμε να μην έχει μετά ο άλλος να πάρει, να τα πάρουμε όλα εμείς. Ενώ τώρα για πρώτη φορά αρχίζει ο άνθρωπος και μετράει. Μήπως λοιπόν κάποιος Θεός πριν από εμάς σκέφτηκε και είπε: κάτσε βρε παιδάκι μου, όλη η Κηφισιά χρόνια τώρα μαζεύανε το ψωμί της δεύτερης ημέρας. Γιατί είμαστε στομάχια ακριβά, δεν τρώμε το παγιάτικο. Και όλα τα ψωμιά εκεί πέρα ήταν σε σακούλες έτοιμα, δεν ήταν καν ανοιγμένα. Και ήταν χτεσινά, ούτε μουχλιασμένα ήταν, ούτε βρώμικα ήταν, τίποτα. Λοιπόν αυτά τα ψωμιά νομίζω ότι σηκωθήκαν έτσι σαν να γίνανε έτσι σαν κάτι θηρία να γίνανε, και με αυτά μας κυνηγάνε, τα ψωμιά τα πεταμένα μας κυνηγάνε, τα χρήματα τα πεταμένα, αυτά που δεν είχαμε ανάγκη, οι αγορές, τα επιπλέον, τα πράγματα, τα ταξίδια μας, ο τρόπος της τρυφής, πότε τα ξέρουμε εμείς αυτά τα πράγματα, πότε τα είχαμε ας πούμε αυτά τα πράγματα, και ξαφνικά γίνηκαμε άλλοι, σαν να πιάμε, κάτι είχε το νερό δηλαδή που υπήνουμε και γίνηκαμε άλλοι. Γι' αυτό πόσο σημαντικός είναι ο λόγος, και κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών να το τονίζουμε, τον επιούσιο άρτο, δηλαδή να είμαστε καλά, να ζούμε με αξιοπρέπεια, να μην χρειαστεί να τεντώνουμε το χέρι, να πέφτουμε στην ελεημοσύνη, και να μην χρειαστεί όμως να ζούμε και μόνο για τον άρτο. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή ξέρουμε μόνο αυτή την ερμηνεία για τον επιούσιο άρτο, οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν, και νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία έχει ουσιαστικότερο περιεχόμενο, ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι ο άρτος της ζωής, είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι μόνο το ψωμί, δηλαδή πώς θα φάμε η μέρα το φαγητό μας, αλλά ο επιούσιος άρτος είναι ο άρτος της ζωής, η Θεία Κοινωνία. Δώσει μην σήμερα τον άρτον των επιούσιων που πρόκειται σε λίγο να μεταλάβουμε, και δώσ' τον μας αυτόν τον άρτον, χάρισέ μας δηλαδή τη δυνατότητα να μεταλάβουμε, αφού βάζουμε όμως από κάτω μια εγγύηση. Κάτι θα κάνουμε δηλαδή. Του ζητάμε προηγουμένως να μην γίνουν τα Άγια Δώρα κρίμα εις κατάκριν. Τον λέμε πατέρα με θάρρος, με παρησία, όπως τα παιδιά του πατέρα. Του μιλάμε στον ενικό, πρόσωπο με πρόσωπο. Του ζητάμε να μας δώσει τον άρτο τον επιούσιο. Του ζητάμε να γίνει το θέλημά του πάνω στον κόσμο. Όλο του ζητάμε. Όμως, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα κάτι να δώσουμε κι εμείς. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πάλι του ζητάμε. Δούλο. Και αυτός ήταν πολύ χαρούμενος που του χάρισε ένα μεγάλο έτσι, μεγάλη οφειλή. Και βγαίνοντας έξω βρήκε ένα δούλο που του χρωστούσε πολύ λιγότερα πράγματα. Και τον έπιανε, λέει, από το λαιμό και να τον πνίξει. Και του λέει, πού είναι αυτό που μου χρωστούσες. Και το άκουσε, λέει, ο μεγάλος άρχοντας και είπε, ανοίξτε την πιο σκοτεινή φυλακή και βάλτε τον αυτόν τον άνθρωπο μέσα, γιατί πραγματικά δεν έμαθε αυτός ο άνθρωπος την ευεργεσία που του δόθηκε από το Θεό και δεν την χρησιμοποίησε την ίδια για τον άλλον άνθρωπο. Κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, ζητάμε από το Θεό κάτι. Του ζητάμε να μας συγχωρήσει όπως συγχωρούμε. Πρακτικά όμως αυτό σημαίνει ότι συγχώρεσέ μας όπως συγχωρούμε και μη μας συγχωρήσεις όπως και εμείς δεν συγχωρούμε. Αυτό το δεύτερο είναι πιο τραγικό. Γιατί εάν πάνε τα πράγματα συγχωρώ αφού συγχωρούμε, δεν συγχωρούμε αφού δεν συγχωρώ. Είπαμε δε προηγουμένως ότι εάν σε όλα πρέπει να κάνουμε υπακοή στο Θεό, σε αυτή την περίπτωση της συγγνώμης ο Θεός κάνει υπακοή στον άνθρωπο και λέει συγχωρώ περιμένοντας εσύ να συγχωρήσεις. Και να ξέρετε κάτι, ότι πολλές φορές η ζωή μας, γενικά με τους ανθρώπους είμαστε, εντάξει, έχουμε ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω. Πολλές φορές όμως οι μεγάλες μάχες δεν γίνονται γενικά για τους ανθρώπους, αλλά για έναν και μόνον άνθρωπο. Ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να μας πίκρανε τόσο πολύ που να μας στέκεται η θύμησή του και μόνο σαν κόμπος εδώ στο λαιμό. Ένας μόνο. Αν δεν κάνουμε αγώνα να ξεπεράσουμε αυτόν τον έναν, δύσκολα μπορούμε να ζητήσουμε τη συγγνώμη του Θεού. Το γεροντικό λέει μέσα κάποτε ότι πήγε κάποιος σε έναν γέροντα και του λέει ο τάδε με βασάνισε, με δοκίμασε και ο λογισμός μου λέει τον εκδικηθώ. Λέει παιδάκι μου όχι, λέει άστα αυτά τα πράγματα, μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, εσύ είσαι χριστιανός, να δείξεις την αγάπη σου. Όχι, του λέει, αυτό θα κάνω. Καλά, αφού προσπάθησε να τον πείσει ο γέροντας δεν του πει τίποτα. Όταν πήγαν να σηκωθούν, είπανε το Πάτερ ημών, στέκονται μπροστά στην εικόνα λοιπόν του Χριστού και λένε Πάτερ ημών και τα λοιπά. Και μην αφήσεις, Κύριε, λέει, μην μας αφήσεις τα οφειλήματα αφού και εμείς δεν αφήνουμε τα οφειλήματα των άλλων ανθρώπων. Του λέει λοιπόν ο άλλος, δεν είναι έτσι το Πάτερ ημών. Λέει, έτσι δεν είναι, αλλά έτσι το λέμε. Άφησέ μας τα οφειλήματα, συγχώρησέ μας όπως εμείς συγχωρούμε. Αφού δεν συγχωρούμε, μη μας συγχωρήσεις. Είναι πιο απλά δηλαδή από ότι τα νομίζουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να συγχωρήσεις. Καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος που κάνει έναν αγώνα στην προσευχή του για έναν άνθρωπο που, από τον οποίο έχει πονέσει, του έρχεται ένα σφάχτης μέσα στα σωθικά. Αδερφός του μπορεί να είναι, συγγενής του. Πονάει πιο πολύ. Να έχουν ζήσει καταστάσεις μαζί, να έχουν μεγαλώσει μαζί, να έχουν βρεθεί μαζί κτλ. Και να αισθάνεται μια αδικία, να του έχει κλέψει κάτι, να του έχει αρπάξει κάτι, να τον έχει αδικήσει. Ιδίως από τους ανθρώπους που μας πονάνε πιο πολύ, από τους άλλους ανθρώπους, τους εκτός, ευκολότερα τα τακτοποιούμε τα πράγματα. Η ζωή μας κάνει και φεύγουμε. Μέσα στην οικογένεια όμως πονάμε πάρα πολύ. Ο πιστός πρέπει να εργαστεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα να κάνει προσευχή για αυτόν. Κάποτε είχα πει σε μια γυναίκα που είχε έτσι ένα πρόβλημα, τη λέω να γράψει το όνομά του στα χαρτιά. Μου λέει όχι και στην εκκλησία μέσα. Δείτε πόσο ζωντανό είναι αυτό το πράγμα, την έκυγε. Κι όμως αν έκανε ένα μικρό κόπο να γράψει το όνομά του, σιγά σιγά θα μαλάκωνε η καρδιά της. Γιατί ο Θεός τα βλέπε τουλάχιστον αν όχι τον αγώνα τη διάθεση. Και θα δίνει διπλή χάρη. Και δεύτερον, να επικαλούμεθα τη χάρη του Θεού να μας μαλακώσει την καρδιά, να μην αισθανόμαστε αυτή τη θλίψη, την πικρία, τον πόνο και το παράπονο για αυτόν τον άνθρωπο. Σας θυμίζω ότι αυτός που δεν συγχωρεί, τιμωρείται πιο πολύ αυτός. Δηλαδή είναι τοξικό και δηλητηριώδες για αυτόν που το έχει. Και αν θέλουμε να απαλλαχτούμε από αυτό το δηλητηριώδες συνέστημα, πρέπει να κάνουμε αγώνα να συγχωρήσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι αιματηρό. Ο άνθρωπος όταν συγχωρεί δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνει, το ξέρω κι εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Είναι αίμα, κομμάτια φεύγουν πάνω από πάνω του. Όμως όταν κάνει έναν αγώνα να συγχωρήσει, μετά νιώθει άλλος άνθρωπος. Σαν να ξαναγεννιέται, σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ο διάβολος δεν θα τον αφήσει. Η συγχώρεση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον συγχωρήσαμε, θα ξανάρθει να σου ξανακάνει το ίδιο πάλι. Να σου πει, α, εγώ φταίω που σε συγχώρεσα. θα στρουφίξει το μαχαίρι μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Αλλά εκεί είναι το μυστήριο της Θείας Ευλογίας και της επέμβασης που λέει εκ των καρδιών ημών. Δηλαδή όχι με τα χείλη, αλλά από την καρδιά. Μεγάλος αγώνας, αλλά δεν είναι μόνος του άνθρωπος. Όταν βάλει καλή διάθεση ο άνθρωπος, ο Θεός δίνει μεγάλη ευλογία και επιβραβεύει. Την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε λίγο την ενότητα της Κυριακής προσευχής. Καλό είναι όποτε την απαγγέλουμε την προσευχή αυτή να μην τη λέμε με βιασύνη. Δεν τη λέμε για να την ακούσει μόνο ο Θεός. Τη λέμε για να την ακούσουμε και εμείς. Να ακούμε τι λέμε. Και περισσότερο να βιώνουμε ό,τι ακούμε. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την Κυριακή προσευχή και θα μιλήσουμε και για την προετοιμασία μας για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το τυπικό πώς κοινωνούν οι ιερείς. Και πώς είναι να κοινωνήσουν βεβαίως μετά και οι πιστοί. Έχουμε ακόμα τη Θεία Μετάληψη, την Ευχαριστία, την Οπισθάμβωνο Ευχή, το Αντίδωρο, το Μοίρασμα κτλ. Μέχρι το τέλος του χρόνου νομίζω θα έχουμε ολοκληρώσει την Θεία Λειτουργία.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων, στα πλαίσια της μακρόχρονης συμβολής της στην επιμόρφωση των θεραπευτών της Ιεράς Επιστήμης στην Κύπρο, σας προσκαλεί σε θεολογική ημερίδα που διοργανώνει στον χώρο εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα, την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 11:30 π.μ. Ομιλητές: ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δόκτωρ Νίκος Νικολαίδης θα αναπτύξει το θέμα «Η εκκλησιολογία του γεγονότος της Πεντηκοστής» και η επίκουρη καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Δόκτωρ Μαρία Παύλου, θα αναπτύξει το θέμα «Μέγας Βασίλειος και Ελληνική Παιδεία, Λόγος προς τους νέους». Η ενοριακή πρόνοια χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της ενοριακής πρόνοιας αλλά και στο παγκάρι του Ιερού Ναού. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6 ο Εσπερίνος. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14 του Ματθαίου, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολόσσες. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστάτησει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης 18

μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύει θείες λειτουργίες, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία, οικαστική έκθεση, φως τέχνης ανέσπερον. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30.

Κυριακή 14η του Ματθαίου. Θα δούμε, αγαπητοί ακροατές, καταρχήν την Ευαγγελική περικοπή, το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, στίχοι 2-14.

είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλή, ως της επίησε γάμους το υιό αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους εις τους γάμους, και ουκή θέλων ελθύν πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε της και κλειμένης, ιδού το άριστον μου ητίμασα, η τάβρη μου και τα σιτιστά τεθυμένα και πάντα έτοιμα, δεύτε εις τους γάμους. Ιδέα μελίσαντες απήλθον, ομέν εις των ίδιων αγορών, ο δε εις την εμπορίαν αυτού, οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος, οργίσθη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπρισε. Τότε λέγει της δούλης αυτού, ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, η δε και κλειμένη ουκείς ανάξει, πορεύες θεούν επί τας διεξόδους των οδών, και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους, και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τα σοδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρον πονηρούστε και αγαθούς, και επλήσθη ο γάμος ανακειμένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδημένων ένδυμα γάμου, και λέγει αυτό, ετέρε, πως εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου. Ο δε εφημώθη, τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντες αυτού χείρας και πόδας, άρατε αυτόν και εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Πολύγαρη σύκλητη, ολίγη δε εκλεκτή.

Να δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, την απλή μετάφραση του Αγίου Ευαγγελίου. Είπεν ο Κύριος αυτήν την παραβολήν: «Η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με ένα βασιλιά που έκανε τον γάμο του γιου του και έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στον γάμο. Αυτοί όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους, λέγοντάς τους: «Να πείτε στους καλεσμένους, έχω ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους σταύρους και τα θρεφτάρια και όλα είναι έτοιμα, ελάτε στο γάμο». Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλο στο χωράφι του και άλλο στο εμπόριό του, και οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς εκείνος, θύμωσε, έστειλε το στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από συνδετημόνες. Μπήκε λοιπόν ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιον που δεν ήταν ντυμένος στην φορεσιά του γάμου και του λέει: «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο?» Αυτός έχασε τη μιλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: «Δέστε τα πόδια και τα χέρια, πάρτε τον και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι, εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του, γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί».

Θα δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ανάλυση και μια όμορφη προσέγγιση στο Ευαγγέλιο της 14ης Κυριακής του Μαθαίου με βοήθημά μας το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Η γλώσσα μπορεί να είναι λίγο ξένη σε μας, αλλά τα μηνύματα είναι πολύ δυνατά. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλή, ως τις επίησε γάμους το Υιό αυτού. Δια της προκειμένης παραβολής εφανέρωσεν ο Θεάνθρωπος Ιησούς ότι όχι μόνο το Ιουδαϊκόν γένος εξέπεσε της επουρανίου βασιλείας, ανταυτού δε εισήλθον εις αυτήν τα πρώτερον άπιστα έθνη, αλλά και ότι αυτοί οι πιστεύσαντες εις αυτόν, εφόσον δεν πράξουν τα έργα της αρετής, στερούνται της βασιλείας του Θεού και παραδίδονται εις τας βασάνους της κολάσεως. Άρχεται δε η παραβολή μετενημικός, βασιλείαν ουρανών ονομάζουσα των επουράνιων βασιλέαν. Ο επουράνιος, λέγει βασιλεύς, έπραξεν υπέρ του γένους των ανθρώπων όσα και επίγειος βασιλεύς, ως τις επίησε γάμους το Υιό αυτού. Και βασιλεύς μεν επουράνιος είναι ο Θεός και Πατήρ, Υιός δε αυτού, ο μονογενής Υιός και Λόγος αυτού, ο δι ημάς σαρκωθείς και γενόμενος άνθρωπος. Ο δε γάμος σημαίνει την πνευματική ένωση του Ιησού Χριστού μετά της Εκκλησίας. Το μυστήριον του το λέγει ο Θείος Απόστολος μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Σημαίνει δε και την ένωση αυτού με τα πάσης καθαράς ψυχής, η τη ορθοδόξωση σε αυτόν πιστεύει και εξ όλης της δυνάμεως αγαπά αυτόν και το και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Προς τούτη σημαίνει και την ανεκλάλη των χαράντων δικαίων, ήτινες θα είναι ηνωμένη μετά του Ιησού Χριστού εν τη επουρανίου αυτού βασιλεία κατά το εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Επειδή δε ο γάμος εντάφθε έχει πολλά σημασίας, δια τούτο δεν είπεν επίησεν γάμων εν νικός, αλλά επίησεν γάμους πληθυντικός. Και νυμφίος μεν του πνευματικού γάμου είναι αυτός ο Χριστός, ως της πολλάκης ονομάστη νυμφίος. Νύμφη δε η Αγία αυτού Εκκλησία, η καλουμένη νύμφη του Αρνίου. Ακόμα δε και πάσα ψυχή θεοφιλής και ορθόδοξος κατά το ιρμοσάμιν γάρ ημάς ενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό.

και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους εις τους γάμους, και ουκ ήθελον ελθύν. Κατά πρώτον εις των καιρών του Αβραάμ, εκάλεσεν ο Θεός των Εβραίων το γένος εις την θεογνωσίαν, και διασυμβόλων και ενηγμάτων προετοίμασεν αυτόν εις την υποδοχήν της εις Χριστόν πίστεως, διότι προς τον Αβραάμ πρωτον είπε, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν σι δείξω, και ποιήσω σε εις έθνος μέγα και ευλογήσω σε και μεγαλεινώ το όνομά σου και έσυ ευλογημένος. Ο Αβραάμ δε πρώτος μεν ψυχικήν αγαλία συνεπεθύμησε να είδη την ημέρα της επιφανίας του Κυρίου Ιησού και είδεν αυτήν και εχάριν. Φανερόν είναι λοιπόν ότι οι Εβραίοι και πρώτων προφητών ήσαν προσκεκλημένοι υπό του Θεού. Προς αυτούς λοιπόν οι οποίοι είχαν προσκληθεί πρώτοι απέστειλεν τους δούλους αυτού, είδη τους Αγίους Προφήτας ή να προκαταγγείλαντες εις αυτόν το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και της εις Χριστόν και την εις Χριστόν πίστην, προσκαλέσως είναι αυτούς εις τους γάμους, δηλαδή εις την απόλαυση της αιωνίου μακαριότητος. Και οι μεν υπό Θεού αποσταλέντες προφήτε προκηρύττονται στην σάρκωσιν τα θαύματα, το πάθος, των σταυρών, των θάνατων, την ταφήν, την Ανάστασιν και πάντα τα περί του Ιησού Χριστού, προσεκάλουν αυτούς εις την προς αυτόν πίστην, δια της οποίας έμελλον να εισέλθουν εις τον υφώνα της Θείας Δόξης. Οι δε Εβραίοι όχι μόνο δεν ηθέλησαν να πιστεύσουν και να υπακούσουν, αλλά και άλλων μεν εκ των αποσταλέντων προφητών έδιραν, άλλων δε εφώνευσαν και άλλων ελιθοβόλησαν.

πάλι να πέστηλε να λους δούλους λέγον είπατε της και κλειμένης ιδού το άριστον μου ετοίμασα η ταύρη μου και τα συντιστάτε θυμένα και πάντα έτοιμα δεύτε εις τους γάμους. Εκ των άλλων δούλων οι οποίοι απεστάλησαν πάλιν προς το αυτό Ιουδαϊκόν γένος μετά την ενανθρώπιση του Κυρίου Ιησού, πρώτος είναι ο πρόδρομος Ιωάννης, περί του οποίου προεφύτευσεν ο προφήτης Μαλαχίας λέγον, «Ιδού εξαποστέλω τον άγγελόν μου και επιβλέψετε οδόν προπροσώπου μου». Ούτως δε εκήρυτε παρησίαν εις τους Ιουδαίους, «Έρχεται ο ισχυρότερος μου ο πίσω μου, ου κοιμή ικανός κύψας, λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν εβάπτισα ημάς εν ύδατη, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίο». Δεύτερη είναι η Θεία Απόστολη, ή την εστάφτην την παραγγελίαν λαβώντες, εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ, προσεκάλουν πρώτον τους Ιουδαίους εις το ετοιμασμένον συμπόσιον ήτι εις την εν τη εκκλησία ετοιμασμένην τράπεζαν του μυστηρίου. Τίνος δε είναι σύμβολα οι ταύροι και τα θρεφτάρια τα θυσιασμένα? Αυτά είναι σύμβολα του μόσχου του σιτευτού και του προβάτου και αμνού του υπερημών σφαγέντος. Αυτά είναι τα σύμβολα του υπερφυούς μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ήδη της σαρκός και του αίματος του ζωοδότου Χριστού. Οι δε μεταλαμβάνονται στούτων ενώνονται με ταυτού του Ιησού Χριστού. Ο τρόγων μου την σάρκαν και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Εμνημόνευσε δε πρώτον της τραπέζης της Θείας Ευχαριστίας, επειδή δι' αυτής ολοκληρώνεται ο πνευματικός γάμος, η πνευματική δηλαδή ένωση του νυμφίου και της νύμφης, δηλαδή του Ιησού Χριστού και της καθαράς ψυχής. Έπειτα επρόσθεσε και το πάντα έτοιμα, ή να δια τούτου φανερώσει ότι οι θεηγόροι Απόστολοι προσκαλούντες όχι μόνον έλεγον «έλθετε, έτοιμος είναι η τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας», αλλά «έλθετε, πάντα είναι έτοιμα η μετάνοια, το βάπτισμα, τα Θεία Χαρίσματα, η δόξα και η Βασιλεία του Θεού αιώνιος». Πάντα είναι έτοιμα εις τους προσερχομένους δια της πίστεως εις Χριστόν.

Ιδέα μελίσαντες απήλθον, ομένης των ίδιων αγρών, οδε εις την εμπορίαν αυτού, ιδε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ένα μέρος εκ των Ιουδαίων δεν εδέχθησαν την αποστολικήν πρόσκληση από την αμέλειαν και ψυχρότηταν αυτών περί τα θεία. Πολλοί δε εφάνισαν απάνθρωποι και φωνείς, ο Κύριος Ιησούς, ομοίως και οι μαθητέ και Απόστολοι τούτου, εκείρη τον καταφρόνησιν πλούτου, αποστροφήν κοσμικής ματαιότητος, άρνησιν των επιθυμιών της σαρκός, ετοιμασίαν εις αγώνας και κινδύνους και θάνατον, οθενός ήσαν φιλόσαρκοι και φιλόζωοι, αφού περιεφρόνησαν την πρόσκλησιν και δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν, αφοσιώθησαν άλλοι μεν εις των ίδιων αγρών, είτε εις την φιλαυτίαν και φιλοσαρκίαν, άλλοι δε εις την εμπορίαν, του τέστην εις την φιλοκερδίαν και την πλεονεξίαν. Οι δε λοιποί Ιουδαίοι όχι μόνο δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν, αλλά και αφού συνέλαβον τους δούλους αυτού, δηλαδή τους θεοκήρυκας αποστόλους, άλλους μεν εξ αυτών εφώνευσαν, καθώς τον πρωτομάρτυρα Στέφανον και Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου, άλλους δε ήτι τον Πέτρον και Ιωάννην και τους λοιπούς αποστόλους, ύβρισαν και έδιραν και έως θανάτου κατεδίωξαν.

Κακούσες δε βασιλεύς εκείνος οργίσθη και πέμψε στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπρισε. Εμακροθύμησε τόσους αιώνας ο Θεός δια το γένος των Ιουδαίων και μετήλθε τους ισχυρότερους τρόπους ή να ελκύσει αυτούς προς την οδόν της αληθείας, επειδή δε όχι μόνο δεν εδιόρθωσεν αυτούς η μακροθυμία, αλλά και αυτά τα δραστικά μέτρα της διορθώσεως αυτών και σωτηρίας εγένοντο δι' αυτούς αφορμή μεγαλυτέρας αμαρτίας και απολίας, οργίστη κατ' αυτόν δικαίως ο δίκαιος βασιλεύς και απέστειλεν κατ' αυτόν τα ρωμαϊκά στρατεύματα, πρώτον μεν μετά του αυτοκράτορος Ουεσπασιανού, έπειτα και μετά του Ιού αυτού του Τίτου, ως της επολιόρκησεν την Ιερουσαλήμ, εφώνευσε πολλάς χιλιάδας, αναριθμήτους ηχμαλώτευσε, των ναών κατέκαυσεν, την πόλην επιρπόλησε, το Ιουδαϊκόν γένος κατέστρεψε. Εξ εκείνου δε του καιρού διεσπάρισαν οι Ιουδαίοι πάντα τα μέρη της γης. Τότε λέγει της δούλης αυτού, «Ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, είδε και κλειμένη ουκ εις ανάξη, πορεύεστε ούν επί δας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους. Προσκεκλημένοι ήσαν οι Ιουδαίοι πρώτον μεν δια του προπάτορος αυτών Αβραάμ, μετά ταύτα υπό των Αγίων Προφητών, έπειτα υπ' αυτού του Ιησού Χριστού και υπό των Θεοφόρων Αποστόλων, αλλά απεδείχθησαν ανάξιοι του πνευματικού γάμου, δηλαδή της βασιλείας των ουρανών, δια την ειδωλολατρίαν, δια την προφητοκτονίαν, δια την χριστοκτονίαν και δια την αποστροφήν αυτών προς το ευαγγελικό κήρυγμα και δια την επιβουλήν και δυσμένιαν. Δια τούτο λοιπόν πέμπονται οι Θείοι Απόστολοι προς τα έθνη, τότε λέγει της δούλης αυτού, τότε αλλά πότε, είπε αληθώς προς τους Αποστόλους, πορευθέντε σουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, αλλά ταύτα είπεν εις αυτούς μετά την εκ νεκρών Ανάστασιν αυτού, την δε παραβολήν ταύτην ελάλησεν πρώτου πάθους και της Αναστάσεως. Πώς λοιπόν συμβιβάζονται ταύτα, όταν ο Κύριος έλεγε την παραβολήν ταύτην ελάλη προφητικός, επειδή εγνώριζε δηλαδή ότι οι μεν Απόστολοι υπακούσαντες εις το θείον πρόσταγμαν αυτού θα υπάγουν να κηρύξουν το Ευαγγέλιον εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ, οι δε Ισραηλίτε θα αποστραφούν το κήρυγμα και θα καταδιώξωσιν αυτούς, δια τούτο και αυτοί θα πορευθούν εις τα έθνη. Προείπε λοιπόν δια της παραβολής ταύτης εκείνα που έμελλον να γίνουν, ως να ήσαν γεγεννημένα και τετελεσμένα, ειδού δε πως αυτοί οι Θείοι Απόστολοι και ο Βαρνάβας και ο Παύλος, ομιλούντες προς τους Ιουδαίους, εξηγούσι ταύτα τα λόγια της παραβολής. Ημίν αναγκαίων πρώτον λαλήσε των λόγων του Θεού, επειδή δε αποθύσθε αυτόν και ούκ αξίους κρίνεται αυτούς της αιωνίου ζωής, ειδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Εις τας διεξόδους δε των οδών ήσαν τα έθνη, διότι δεν επεριεπάντων εις την οδόν της αληθείας, αλλά διέβαινον και έτρεχον τους κρυμνούς της πλάνης. Βλέπετε πως θέλει ο απειροεύσπλαχνος την σωτηρίαν πάντων των ανθρώπων και όσους αν έβρητε, λέγει, καλέσατε εις τους γάμους.

και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι στα σοδούς, συνήγαγον πάντα όσους έβρον πονηρούστε και αγαθούς, και επλήστη ο γάμος ανακειμένων. Εξελθόντες λοιπόν οι Απόστολοι σπάσαν την οικουμένην και κηρύξαντε στην εις Χριστόν πίστην, συνήθρισαν εις την εκκλησίαν πάντα στους πιστεύσαντας πονηρούστε και αγαθούς. Ποιοι δε είναι άραγε οι πονηροί και ποιοι αγαθοί? Επειδή όχι μόνον εθνικοί αλλά και οι Ιουδαίοι επίστευσαν εις το Ευαγγελικό κήρυγμα, δια τούτο πονηρούσμεν καλεί τους εθνικούς, επειδή ελάτρευον χτίσματα αντί του χτίστου. Αγαθούς δε λέγει τους Ιουδαίους, επειδή επίστευον εις τον αληθινόν Θεόν. Οι πονηρούσμεν λέγει εκείνους, ήτινες όχι μόνον εις ανάπιστοι αλλά και γεμάτοι από πάσαν κακίαν και φαυλότηταν. Αγαθούς δε εκείνους, ήτινες αν και δεν ήσαν πιστοί, είχον όμως ήθη Χριστά, καθώς ο εκατοντάρχης Κορνήλιος, ώστις αν και ήτο εθνικός, εφοβήτων όμως των Θεών με όλην του την οικογένειαν, και ελεημοσύνα σε ποιη και προσήφχετο και ενίστευε. Απορίαν δε προξενεί και το «και επλήσθη ο γάμος ανακειμένων». Και αν δηλαδή νοήσεις ως γάμον την δια της πίστεως ένωσιν του Χριστού με τα πάσης καθαράς ψυχής ή την εκκλησίαν ή την βασιλείαν των ουρανών, ο γάμος δεν έχει ακόμα γεμίσει από προσκεκλημένους, διότι καθεκάστην και οι αγιαζόμενοι δια της πίστεως και αρετής συνενούνται μετά του Ιησού Χριστού και οι πιστεύοντες εις Αυτόν προστίθενται εις την εκκλησίαν, και ο αριθμός των μεταβαινόντων εκ του κόσμου τούτου εις την Βασιλείαν του Θεού αυξάνει και πληθύνεται. Εύκολα δελείεται η απορία εάν σκεφθόμεν ότι η παραβολή εκφράζει τον τα μέλλοντα να γίνουν ως πράγματα γεγεννημένα. Συνήγαγον λέγει πάντας, και όμως ουχή τότε ότε την παραβολήν έλεγε ο Σωτήρ οι Απόστολοι συνήθρισαν, αλλά μετά ταύτα ή τη μετά την Ανάσταση αυτού άρχισαν να συναρθρίζουν και ακόμα συνάγουσιν οι μαθητέ τούτων από τότε μέχρι τη σήμερον και ως τέλος του κόσμου θα συνάγουν εις την εκκλησία τους πιστεύοντας. Φανερό λοιπόν είναι ότι το συνήγαγον είπεν αντί του συνάξουσιν, ομοίως και το επλήσθη αντί του πληρωθήσετε από σωζωμένους και προσκεκλημένους η βασιλεία των ουρανών.

Εισελθόν δε ο βασιλεύς θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ούκεν δεδημένον ένδυμα γάμου. Επειδή ανωτέρω είπεν όσους ανέβρητε καλέσατε στους γάμους, έπειτα επρόσθεσε συνήγαγον πάντας όσους εύρων πονηρούστε και αγαθούς. Ή να μην νομίσομεν ότι αρκεί δια την σωτηρία των πιστών μόνον η πρόσκλησης και η πίστης, ουδε μία δε έρευνα γίνεται κατά την ημέραν της κρίσεως περί των έργων αυτών. Δια τούτον είπεν κατόπιν το «Εισέλθε, εισήλθεν ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους», δια να καταλάβομεν ότι ο βασιλεύς των απάντων και Θεός κατά την ώραν της κρίσεως εξετάζει τα έργα των ανακειμένων ή των παρισταμένων ενώπιον αυτού. Την αυτήν δε εξέτασιν βλέπουμε και στην περιγραφή της Δευτέρας ενδόξου παρουσίας αυτού. Ερευνών λοιπόν έκαστον των ανακειμένων, είδεν άνθρωπον ως της ήτον μεν πιστός και προσκεκλημένος, δεν είχε δε το ένδυμα του γάμου, ήτι τα καλά και σωτήρια έργα της αρετής. Ότι δε το ένδυμα του γάμου σημαίνει την αρετήν, μαρτυρεί ο Θεσπέσιος Παύλος λέγον, ενδύσας Θεούν ως εκλεκτή Θεού Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότηταν, μακροθυμίαν. Δια τούτου του ενδύματος γίνεται ο πιστός άξιος της επουρανή βασιλείας και εκπορεύσονται, λέγει ο Κύριος, ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ας ακούσουμε τώρα τι είπε ο βασιλεύς προς τον γυμνών του επουρανίου ενδύματος της αρετής. Και λέγει αυτό, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχων ένδυμα γάμου, ο δε εφημώθη». Δια του ονόματος Ετέρε, δηλαδή φίλε, ήλεγξεν ο Κύριος τον Ιούδαν, «Ετέρε, εφό πάρει», έλεξε και τον αγανακτούνταν δια την ίσην διανομήν του δυναρίου, «Ετέρε, ούκα δικόσε». Μήπως δε, κατά την ημέραν της κρίσεως, λέγει το «Ετέρε» μόνον προς τον πιστόν άνθρωπον, διότι αυτός δια της πίστεως και του θείου βαπτίσματος έχει της υιοθεσίας το χάρισμα, και όταν ακόμα δια των αμαρτιών αυτού κατερρύπωσεν αυτό, ή το ετέρε σημαίνει την αγαθότητα του Ιησού Χριστού, ως της δια παντός είναι πράος, και όταν ακόμα ελέγχει και παιδεύει ως δίκαιος κριτής. «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχων ένδυμα γάμου, πώς ετόλμησες να εισέλθεις εις τας λαμπρότητας των Αγίων, εν το μέσο των αγγέλων και ενώπιόν μου γυμνός από την χάριν της αρετής και έχων μεμολυσμένην την ψυχήν σου δια της ακαθαρσίας των αμαρτημάτων σου. Ο δε τρισάλθλιος ο αμαρτωλός μη έχων τι να αποκριθεί προς την ελεκτικήν ταύτην ερώτηση, εναπομένει αναπολόγητος και άφωνος, όπως εκείνοι οι οποίοι έχουν χαλινώνει στο στόμα αυτών. Ο δε φημώθη, τούτο δε είναι εκείνο όπερ είπε ο προφητάναξ, εν κοιμώ και χαλινώ τα σιαγώνας αυτών άγξες. Μετά δε τον έλεγχον ευθύς προφέρει ο δίκαιος βασιλεύς την φοβεράν απόφασιν. Τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, «Δύσαντες αυτού χείρας και πόδας, άρατε αυτόν και εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός το
των οδόντων.

Βλέπομεν εις τας γραφάς, αγαπητοί ακροατές, αγγέλους απεσταλμένους υπό Θεού προς τιμωρίαν των ανθρώπων. Ούτε λοιπόν οι τιμωρητικοί άγγελοι είναι οι υπηρέτε ή υπό του βασιλέως των βασιλευόντων Θεού προσταζόμενοι, δίσαντες δε λέγει αυτού χείρας και πόδας, ή να φανερώσει ότι αργούσιν εκεί επρακτικε δυνάμεις της ψυχής και ουδεμίαν δύναμην έχει ο άνθρωπος ή να πράξει καλών έργων. Όθεν και ο Σολομών έλεγε, σειρές δε των εαυτού αμαρτημάτων έκαστος συσφίγγεται. Επειδή δε ο Θεός είναι φως, δια τούτο καθώς η απουσία και στέρησης τούτου του υλικού φωτός ποιεί το πρόσκαιρον σκότος, ούτω και η απουσία και ο χωρισμός του υπερουσίου Θεού ποιεί εκείνο το αιώνιον σκότος. Εξώτερον δε σκότος είπεν ή να φανερώσει ότι έξω και πολύ μακράν από του Θεού απέχει το τιού των σκότος. Εκεί δε υπάρχει πάσα θλίψης και οδύνη, καλαθμός απαρηγόρητος και βρυγμός οδόντων ελεηνότατος. Επειδή δε ο γυμνός του ενδύματος του γάμου και ανήτων και κλειμένος και πιστός κατεδικάστη όμως, διότι ήταν εστερημένος πάσης αρετής, δια τούτο προσθέτει ακόμη ο Κύριος τα εξής: πολύ γαρισί κλητή, ολίγη δε εκλεκτή.

πολύ γαρισίκλητη, πάντα τα πλήθη των ανθρώπων, όσα ήκουσαν τις ευσεβίες στο κήρυγμα, είναι κλητοί, δηλαδή προσκεκλημένοι δια την Βασιλεία των Ουρανών. Διο Ευαγγέλιον της Βασιλείας λέγεται το Ευαγγελικό Κήρυγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου και προσεκλήθησαν και προσκαλούνται οι άνθρωποι εις την απόλαυση της Βασιλείας των Ουρανών. Πολλά δε αληθώς και αμέτρητα είναι τα τι αυτά προσκεκλημένα πλήθη. Εάν δε συλλογιστεί στο πλήθος των Εβραίων, οι οποίοι δεν εδέχθησαν την Ευαγγελική διδασκαλία, το πλήθος των εθνικών, οι οποίοι δεν ηθέλησαν να πιστεύσουν, το πλήθος των αιρετικών και σχισματικών, το πλήθος των Ορθοδόξων, οι οποίοι δεν πράττουν έργα εκλεκτά και άγια, και την ολιγότητα των πραγματικώς εναρέτων και αγίων ανδρών, οι οποίοι είναι οι εκλεκτοί και εκλάμπουσιν ως φωστήρες εν μέσω των ορθοτομούντων των λόγων της αληθείας, βλέπεις φανερά ότι ολίγοι είναι οι εκλεκτοί. Εκλεκτοί δηλωνότι απέναντι των άλλων κατά την θερμότητα της ορθοδόξου πίστεως και κατά τα κατορθώματα των αρετών, δια των οποίων γίνονται κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κητίου. Αυτή την ώρα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα αναγνώσματα της Κυριακής της 14ης του Ματθαίου. Θα δούμε στη συνέχεια το Αποστολικό Κείμενο, τον Άγιο Απόστολο. Για αυτή την Κυριακή είναι παρμένο από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο Α, στίχος 21, κεφάλαιο Β, στίχος 4.

αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δους τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ούχο ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γάρ πίστη εστίκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς, ήγαρ εγώ λυπώ ημάς, και της εστίνω εφραίνον με, ημί ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω, αφωνέδι με χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι η εμή χαρά, πάντων ημών χαρά. Εκ γάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας, έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων, ούχ ή να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην ή να γνώτε, ειν έχω περισσότερος εις ημάς.

Να δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, και την απλή μετάφραση του αποστολικού κειμένου. Αδελφοί, ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς στον Χριστό και μας έχρισε λαό Του, είναι ο ίδιος που με την σφραγίδα Του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή Του δίνει μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα. Μάρτης μου ο Θεός, που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου, ότι δεν λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μη σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτήν μένετε σταθεροί. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μη σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαράν. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολλή οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας.

Είστε συντροφιά, αγαπητοί ακροατές, με το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κητίου. Μεταδώσαμε για σας μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα του Άγιο Ευαγγέλιο, τον Άγιο Απόστολο, της 14ης Κυριακής του Ματθαίου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Το περασμένο Ιούλιο σταματήσαμε την εκπομπή μας επάνω στο θέμα της χριστιανικής αγάπης λόγω του καλοκαιρινού, των καλοκαιρινών διακοπών. Εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να επανασυνδέσουμε το θέμα μας αυτό, το μεγάλο του ύμνου της αγάπης και της χριστιανικής αγάπης, δηλαδή της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και γενικά του ανθρώπου προς τον Θεό. Είχαμε σταματήσει στη σύγκριση της αγάπης με τα χαρίσματα των γλωσσών, το οποίο θα αφιερώσουμε σήμερα την δική μας εκπομπή. Λόγω του καλοκαιριού είχαμε επαναληπτικές εκπομπές, αδελφοί μου, και γι' αυτό βέβαια το θέμα ίσως να είναι λίγο ξεχασμένο από τους αγαπητούς μας ακροατάς. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να το συνδέσουμε με την αρχή του, ώστε να καταλάβουμε περισσότερο και να μπούμε, θα λέγαμε, στην ουσία του θέματος. Είπαμε λοιπόν ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη. Το τέλειο αυτόν που είναι ο άνθρωπος

και τον έθεσε μέσα στη γη, αλλά λόγω του προπατορικού αμαρτήματος βέβαια επήλθε η φυγή του από την Εδέμ, από τον κήπο της Εδέμ, δηλαδή από, από τον Παράδεισο, και βέβαια ο άνθρωπος ευρέθηκε εδώ μόνος στην γη, χωρίς την βοήθεια του Θεού, χωρίς την πνευματική μάλλον βοήθεια του Θεού. Τον έθεσε βασιλέα στην αρχή της δημιουργίας της ορατής και οράτου, αλλά λόγω, είπαμε, του προπατορικού αμαρτήματος ο άνθρωπος εξέπεσε, έχασε τον προσανατολισμό του, χωρίστηκε πνευματικά από τον Θεό, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει αθάνατη η αμαρτία, έστειλε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιόν και Λόγο του, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, δηλαδή για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον επαναφέρει, όπως και πάλι έχουμε πει, στην αρχαία του κατάσταση, στο αρχαίον κάλος, από εκεί δηλαδή που εξέπεσε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος περιπλανόμενος, όπως θα λέγαμε, μέσα σε αυτήν εδώ την κοιλάδα του Κλαθμόνος που ονομάζεται η γη, άρχισε να χάνει, όπως είπαμε, τον προσανατολισμό του. Ερχόμενος βέβαια ο Κύριος έσωσε πνευματικά τον άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε και θέλει να σωθεί. Διαφορετικά, χωρίς τη δική μας θέληση δεν μπορεί να σωθείς, δεν μπορεί να σωθεί κανείς πνευματικά, αδελφοί μου. Επομένως χρειάζεται να έχουμε την ιδιαίτερη προσοχή ως προς το σύνδεσμό μας με το Θείο, με το Θεό. Δηλαδή ανάλογα με τη ζωή μας, ανάλογα με την πορεία της ζωής μας, με το βίωμα το οποίο έχουμε εδώ στη γη, τότε ο Θεός κανονίζει και την πορεία την περαιτέρω του τάφου, δηλαδή μετά από τον σωματικό μας και βιολογικό μας θάνατο, που θα μας κατατάξει και που θα υπάγουμε, εφόσον είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε, θέλω να πιστεύω ακλόνητα, στην αιώνια ζωή, στην ζωή εκείνη η οποία ανοίγεται μετά από εδώ, μετά από τον σωματικό μας θάνατο. Επομένως η αγάπη του Θεού, μπορούμε να πούμε, είναι απερίγραπτη και απεριόριστη. Η αγάπη μόν των πιστών, των ανθρώπων που ζούμε στη γη, ποια είναι εναντί του Θεού. Αυτό κυρίως προσπαθούμε να δείξουμε εδώ και φέρνουμε διάφορα παραδείγματα, ούτως ώστε να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μεγάλο αγώνα για να προσπαθήσουμε αυτήν την αγάπη να την εξιδανικεύσουμε και να την κάνουμε όσο μπορούμε δυνατότερη στη ζωή μας, ούτως ώστε να μην χάσουμε την επαφή μας με τον Θεό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε από αυτό που είχαμε σταματήσει, από το θέμα που είχαμε σταματήσει, μάλλον από την παράγραφο που είχαμε σταματήσει, αδελφοί μου, και συνεχίζουμε σήμερα με τη σύγκριση της αγάπης με τα χαρίσματα των γλωσσών. Μας λέγει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος το περιεχόμενο του 13ου βιβλίου της προς Κορινθίους επιστολής του Παύλου, θα μπορούσαμε να το διαιρέσουμε σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος συγκρίνεται η αγάπη η χριστιανική προς άλλα χαρίσματα και αγαθά και αναδεικνύεται από τη σύγκριση η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητά της. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η έννοιά της, οι ιδιότητές της, η καρπή της, και αποδεικνύεται ότι η αγάπη είναι αληθινή ευγένεια και ένας άριστος πολιτισμός δια τον άνθρωπο. Στο τρίτο μέρος θα μπορούσαμε να πούμε εξυμνείται το ύψιστο και άριστο αγαθό στον κόσμο, διότι είναι ανώτερη και αυτής της πίστης και της ελπίδος, η αγάπη δηλαδή, επειδή είναι αιώνια και μόνιμη. Γιατί στο τέλος μόνο η αγάπη θα μείνει, αδελφοί μου, μετά εννοώ και την κρίση του Θεού κατά την Δευτέρα Παρουσία. Από τη σύγκριση της αγάπης με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς αποδεικνύεται η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της αγάπης, διότι χωρίς την αγάπη και το μεγαλύτερο χάρισμα και το ενδοξότερο προτέρημα πάνω στη γη, τίποτα δεν είναι ωφέλιμο, είναι ένα μηδέν θα λέγαμε. Να πως
ακριβώς αδελφοί μου, διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος και λέγει: «Εάν υποθέσουμε ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, έγινα όμοιος προς τον άψυχο χαλκό», λέγει ο Απόστολος, «που βουίζει όταν τον χτυπούν, ή προς το κύμβαλο που βγάζει θορυβώδη και χωρίς σημασία ήχο. Για να γίνει όμως κατανοητός αυτός, αδελφοί μου, ο λόγος του Αποστόλου, είναι ανάγκη να δούμε τι ήταν το χάρισμα των γλωσσών. Η νέα διδασκαλία, η χριστιανική, φανερώθηκε στον κόσμο σε μια εποχή που ολόκληρη η ανθρωπότητα ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι, το ειδωλολατρικό, και κανένας δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό εκτός από τους Ιουδαίους. Οι πολλοί άνθρωποι ατελώς τον γνώριζαν. Θα ήταν αδύνατο λοιπόν να διαδοθεί η χριστιανική διδασκαλία εάν δεν πείθονταν οι άνθρωποι ότι είναι πραγματικά αληθινή και θεία. Αλλά ένα μέσο για να πιστεύσουν ήταν και τα έκτακτα γεγονότα, δηλαδή τα θαύματα και τα υπερφυσικά χαρίσματα που παρουσίαζαν οι Απόστολοι και οι κήρυκες της νέας αυτής θρησκείας. Αυτός ο Κύριος είχε υποσχεθεί πρώτης αναλήψεώς του ότι θα έστελνε Πνεύμα Άγιο στους μαθητές του και θα τους όπλιζε με θαυματουργική δύναμη. Τι τους είχε πει τότε? Να πάτε σε όλη την οικουμένη και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη τη λογική κτήση αλλά και δημιουργία. Εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Εκείνος όμως που θα απιστήσει θα κατακριθεί. Σε εκείνους που θα πιστεύσουν θα παρακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά σημάδια που θα αποδεικνύουν την διαυτόν χάριν που ενεργεί και την αλήθεια της πίστης τους με την επίκληση του ονόματός μου, που θα μπορούν να βγάλουν από τους ανθρώπους και δαιμόνια και θα μπορούν να μιλήσουν γλώσσες ξένες που για αυτούς θα είναι νέες και άγνωστες μέχρι τη στιγμή εκείνης. Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά χωρίς να πάθουν τίποτα από τα δαγκώματά τους, και αν ακόμα πιούν δηλητήριο που θα φέρνει θάνατο, δεν θα τους βλάψει, αδελφοί μου. Θα βάλουν τα χέρια τους πάνω στους ασθενείς και θα γίνουν καλά. Σε εκείνους που θα πιστεύσουν θα ακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα. Η υπόσχεση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά γράμμα, αδελφοί μου, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, σημειώνει ο ιερός συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων. Πολλά τέρατα και σημεία εγένετο. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει και μας λέει στην επιστολή του: «Ευχαριστώ το Θεό διότι μου έδωσε το χάρισμα των γλωσσών και μιλώ γλώσσες περισσότερο από όλους σας». Όμως τα χαρίσματα αυτά δεν περιορίστηκαν, αδελφοί μου, μόνο στους Αποστόλους, αλλά δόθηκαν και σε πολλούς πιστούς της Αποστολικής εποχής. Παραδείγματος χάρη, ο Πέτρος κατ' εντολή του Αγίου Πνεύματος ήλθε στην Κεσάρια στο σπίτι του Κορνήλιου, ενός αξιωματούχου ειδωλολάτρη, όπου μετά το κήρυγμά του επιστρέφει ο Κορνήλιος. Επίσης στις πράξεις ακόμα γράφεται: «Και όταν ο Παύλος έθεσε πάνω στα κεφάλια τους τα χέρια του, ήλθε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους και τους μετέδωσε διπλά χαρίσματα, διότι μιλούσαν σε διάφορες γλώσσες, τις οποίες ως ξένες δεν γνώριζαν πρωτύτερα, συγχρόνως δε και προφήτευαν». Στην εκκλησία της Κορίνθου τα χαρίσματα των Ιαμάτων δόθηκαν ακόμα πιο πλούσια, διότι τοποθέτησε ο Θεός στην εκκλησία πρώτα Αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον διδασκάλους, έπειτα άλλους τους έθεσε να κάνουν κάθε είδους θαύματα, άλλους να έχουν χαρίσματα προστασίας των ορφανών και των χειρών και των πτωχών,
των κάθε είδους ασθενών, χαρίσματα κυβερνήσεως και διοικήσεως στην Εκκλησία, χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. Σχολιάζοντας αυτά του Αποστόλου Παύλου, ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι εκείνο το χάρισμα προτάσσεται μέσα στην Αγία Γραφή, το οποίο ωφελεί περισσότερο το σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς τοποθετείται υποτέλειο της χρησιμότητας των άλλων χαρισμάτων, πολύ περισσότερο επομένως του κορυφαίου χαρίσματος της αγάπης. Αξιοσημείωτο ότι προτάσσονται τα χαρίσματα τα περισσότερων προς οικοδομήν της Εκκλησίας συντελούντα και προηγούνται οι διδάσκαλοι των εχόντων δυνάμεις και χαρίσματα ιαμάτων, καθώς και των διακρινωμένων εν τη διοικήση, μολονότι η υπερφυσική θεραπεία και η επιτέλεση θαυμάτων προκαλούν κατάπληξη και πείθουν περί της παρουσίας και ενεργίας της Θείας Δυνάμεως, εν τούτης, ο έχων το χάρισμα του διδάσκην και μεταδιδώνε εις τους άλλους την απαραίτητον προς οικοδομήν αυτών χριστιανικήν γνώσην, είναι τιμιότερος και αναγκαιότερος εν το όλο σώματι της Εκκλησίας, αδελφοί μου. Και διαχειρίζεται μεν εξουσίαν ίσως μεγαλυτέραν ο προϊστάμενος και κυβερνών εν τη Εκκλησία, εντεύθεν δε και ασκεί μεγαλυτέραν επιρροή παρά της πολλής. Αλλά όμως προτάσσεται και τούτου εντάφθα ο διδάσκαλος. Του χαρίσματος δε των γλωσσών προτάσσονται πάντα εν γέννη τα άλλα χαρίσματα, διότι εϊάσεις ασθενειών, εαντιλήψεις των πτωχών, εκυβερνήσεις έχουσι πρόδειλον την χρησιμότητα αυτών εν το εκκλησιαστικό σώματι. Πόσο μάταιον όμως καθίσταται να ομιλεί της κάποιος, δηλαδή ξένας γλώσσας, όταν το χάρισμά του τούτο καθίσταται εις αυτόν αφορμή καυχήσεως και επιδείξεως. Το χάρισμα του προκαλεί μεν των θαυμασμών, αλλά ήκιστα δύναται να συντελέσει εις την οικοδομή του πλησίον. Συνεπώς, εκείνου το χάρισμα είναι τιμιότερον και περισσότερο ζηλευτόν, το οποίον επιφέρει μεγαλυτέραν ωφέλιαν. Καν δε της έχει μικρότερον τον άλλον χάρισμα, εάν δηλαδή κάποιος έχει ένα χάρισμα μικρότερο τον άλλον, καθίσταται μέγας, εάν δι' αυτού καθίσταται οικοδομικότερος εις την Εκκλησία. Ασφαλώς δε ουδής πρέπει να θεωρείται ανωφελής, επειδή έχει μικρότερον χάρισμα. Ο Θεός τον έθεσε εκεί όπου ευρίσκεται. Γι' αυτό έρχεται και ο Απόστολος να υποδείξει ότι τόσο το χάρισμα αυτό της γλωσσολαλιάς όσο και τα λοιπά είναι μηδαμινά μπροστά στην αγάπη. Και τους λέει, εάν υποθέσουμε ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, όμως δεν έχω αγάπη μέσα μου, έγινα όμοιος προς τον άψυχο χαλκό που βουίζει όταν τον χτυπούν ή προς το κύμβαλο που βγάζει θορυβώδη και χωρίς σημασία ήχο. Και αν λοιπόν έλαβε κανείς τη δωρεά αυτή να γνωρίζει όλες τις γλώσσες με την εφράδιά του, ακόμα και με την εφράδια του Δημοσθένη και με τη μεγαλοπρέπεια θα λέγαμε του Περικλή, και αν παρουσιάζεται και ως άγγελος ακόμη με δύναμη με την οποία να κατακυριεύει και να ενθουσιάζει τις καρδιές του κόσμου και να προκαλεί νέφη θαυμασμού, να εχμαλωτίζει τη θέληση του λαού και να κατευθύνει σε πράξεις σπουδές, δεν έχει όμως την αγάπη, τότε είναι απλώς ένα άψυχο κύμβαλο, ένα τύμπανο όπως τα λέγαμε, αδελφοί μου. Οι λόγοι του είναι κενοί, πάταγοι, που ομοιάζουν στον ταούλι και έχουν ήχο ατερπή, στο Θεό είναι φορτική, όσο είναι φορτικό σε μας τον ταούλι. Γνωρίζουμε άλλωστε καλά ότι τα ωραιότερα λόγια στη χριστιανική θρησκεία και η τεχνικότερη ρητορική συμβολή μας αφήνει ψυχρούς και αδιάφορους, όταν ξέρουμε καλά ότι από εκείνον που μας τα λέει λείπει η προς εμάς αγάπη
και μάλιστα η αληθινή και η χριστιανική αγάπη. Η αγάπη, αδελφοί μου, είναι παγκόσμια γλώσσα. Δεν είναι εύκολο να μάθει κανείς γαλλικά ή αγγλικά όταν ξέρει να αγαπά. Τότε ξέρει και όλες τις γλώσσες. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος έχει μεγάλη αγάπη μέσα του, μπορεί να γνωρίζει όλες τις γλώσσες. Διότι η αγάπη είναι η μητρική γλώσσα όλων των ανθρώπων, και των λευκών και των μαύρων και των πολιτισμένων και των απολύτιστων. Συνεννοείται κανείς αμέσως με όλους. Ξέρει γλώσσα τον ήπιο επί παραδείγματι? Όχι, αδελφοί μου. Και όμως πώς συνεννοείται με τη μητέρα του? Ένας μεγάλος διάσημος Άγγλος καθηγητής φυσικών επιστημών διηγόταν το εξής ιστορικό γεγονός ενώπιον μιας ομογύρεως. Βρέθηκε κάποτε στην Αφρική μεταξύ μαύρων απολύτιστων. Αυτοί θυμόνταν πολύ ζωηρά ένα Ευρωπαίο, τον Δαβίδ Λίβιγκστον, που είχε πεθάνει προκαιρού, αλλά έμενε ζωηρά στη μνήμη των βαρβάρων αυτών λαών της Αφρικής. Γιατί άραγε? Μήπως διότι ήξερε τη γλώσσα τους? Ούτε αυτός ούτε εκείνοι αντάλλαξαν μια λέξη ποτέ αγγλική. Αλλά γνώριζε, αδελφοί μου, την παγκόσμια γλώσσα της αγάπης. Και εκείνοι αισθάνονταν τόσο βαθιά την προς αυτόν αγάπη τους, ώστε να λάμψουν από χαρά τα μάτια τους όταν ο Δρυμόνδος ανέφερε το όνομα αυτού που είπαμε προηγουμένως, του Δαβίδ Λίβιγκστον. Όμως εδώ, αδελφοί μου, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα μας.

0: Είμαστε συντονισμένοι, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, αδελφοί μου. Ο Απόστολος Πέτρος μιλάει στο 12ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους ότι το Άγιο Πνεύμα πρίκησε με χαρίσματα έκτακτα πολλούς από τους τότε χριστιανούς. Επίσης, ο Πέτρος όταν μίλησε την ημέρα της Πεντηκοστής τους είπε: «Γιατί εκπλήτεστε με αυτά που βλέπετε και ακούετε?» Δεν είπε ο Θεός με τον προφήτη Ιωήλ: «Θα εκχύσω από τα χαρίσματα του πνεύματός μου και θα διαμοιράσω αυτά σε όλους τους ανθρώπους και θα προφητεύσουν οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας?» Το χάρισμα της προφητείας ήταν διπλό. Πολλοί προγνώριζαν και προέλεγαν τα μέλλοντα. Έτσι και ο Παύλος αποχαιρέτησε στη Μίλητο τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, διότι το Πνεύμα το Άγιο από πόλη σε πόλη μαρτυρεί έντονα και λέει ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Δεν θα τους έβλεπε πλέον, επειδή το Πνεύμα το Άγιο συνεχώς τους τόνιζε ότι τον περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Επίσης προφήτευσε περί του ναυαγίου που συνέβη ενώ έπλεαν προς την Ρώμη. Αλλά και όταν ο Βαρνάβας κατέβηκε στην Αντιόχεια από τα Ιεροσόλυμα και κήρυξε, τον καιρό εκείνο κατήλθαν και προφήτες, στη σύναξη των πιστών σηκώθηκε ένας από αυτούς που λεγόταν Άγαβος και αφού φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατέστησε γνωστό ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη. Έγινε δε πράγματι η πείνα αυτή, αδελφοί μου, όταν ήταν αυτοκράτερος ο Κλάβδιος Κέσαρας. Προφήτευσε όμως ο Παύλος στο σπίτι Φιλίππου του Ευαγγελιστή στην Κεσάρια. Άλλοι από εκείνους που έλαβαν το χάρισμα της προφητείας γνώριζαν να αναπτύξουν τις θείες αλήθειες, τις οποίες το Πνεύμα το Άγιο τους ενέπνεε και κατά αυτόν τον τρόπον ωφελούνταν και οικοδομούνταν εκείνοι οι οποίοι τους άκουγαν. Εκείνος όμως που προφητεύει λέει προς τους ανθρώπους λόγια τα οποία στηρίζονται στην πίστη και προτρέπουν και ενισχύουν στην αρετή και παρηγορούν τους πειρασμούς. Τέλος, ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας σύγκριση της αγάπης με τις γλώσσες, με τις προφητείες και με τα τόσα άλλα θαυμαστά και ύψιστα χαρίσματα, έλεγε: «Εάν, λέει, έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω και όλη την γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος και αν έχω κάθε βαθμό πίστης ώστε να μεταθέτω και βουνά ακόμα, δεν έχω όμως την αγάπη, δεν είμαι τίποτα». Η βάση λοιπόν, αδελφοί μου, είναι η αγάπη, πάνω στην οποία θα στηριχτούν όλα τα χαρίσματα και επομένως μπορούν οι γονείς να μορφώσουν στα παιδιά τους αγάπη προς το Χριστό και την Εκκλησία και των πλησίων, να μορφώσουν καρδιά χριστιανική. Τότε όλα τα άλλα δηλαδή χαρίσματα, θα λειτουργούν ως άριστα όργανα και ως μέσα τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους, που θα τους οδηγούν στην πρόοδο αλλά και στην ευτυχία. «Και αν έχω προφητείαν», λέγει και πάλι ο Απόστολος, «και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε». Η σύγκριση αυτή φαίνεται, αδελφοί μου, παράδοξη και εύλογη είναι η απορία. Είναι δυνατόν τόσο μεγάλη πίστη που θα μεταθέτει βουνά να εκμηδενίζεται από την απουσία της αγάπης και να μην έχει καμιά αξία? Εφόσον ο Χριστός είπε: «Εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί θα σωθεί», και ο Απόστολος Παύλος έγραψε: «Η δικαίωση δε αυτή δίδεται από τον Θεόν διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό και σε όλους, και πίπτει άφθονα πάνω σε όλους όσοι πιστεύουν». Πώς λοιπόν τώρα παρουσιάζει την πίστη τόσο αδύναμη ώστε να καταντά χωρίς καμιά αξία? Μήπως πρόκειται για υπερβολή, μήπως κάνει λάθος, κάθε άλλο. Ο λόγος είναι βεβαιότατος, αδελφοί μου. Νην πίστην ούτην των πιστών έφη, την κοινήν και καθολικήν. Διότι δεν πρόκειται περί ζώσης πίστεως και δικαιοσύνης που δεν μπορεί να είναι χωρισμένη από την αγάπη, την αγάπη την ενεργό, η οποία βέβαια σώζει και έχει μεγίστη αξία, αλλά πρόκειται για ένα άλλο είδος πίστης, η οποία είναι θαυματουργική και η οποία δύναται να υπάρξει και χωρίς την αγάπη. Ήταν χάρισμα και αυτό, όπως το να μιλεί κάποιος γλώσσες που διδόταν στους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σε πολλούς των μετέπειτα χρόνων. Γι' αυτό βλέπουμε άνδρες που διέπρεψαν στην αρετή και την αγιότητα, όπως επί παραδείγματι ο Μέγας Βασίλειος. Δεν έχουν το χάρισμα της θαυματουργικής πίστης, δεν τελούν θαύματα κατά τη στιγμή που άλλοι μικρότερης αξίας το παρουσιάζουν. Ο Άγιος Γεράσιμος, παραδείγματος χάρη, έχει το χάρισμα αυτό. Περί αυτού λοιπόν πρόκειται εδώ. Το μεθυστάνι νόρι είναι καταπληκτικό στους ανθρώπους και αδυνατεί ο άνθρωπος όρι μεθυστάνιν. Και όμως η αγάπη χριστιανική ενώπιον του Θεού έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και κατορθώνει πιο μεγάλα και θαυμαστά, ενώπιον των οποίων θαυμαστών κατορθωμάτων οι άνθρωποι θα εξαντλήσουν το λεξιλόγιο του θαυμασμού τους και των εγκομείων τους. Βλέπετε πόσο διαφορετικά κρίνει, αδελφοί μου, ο Θεός από μας. Εμείς θαυμάζουμε τα μεγάλα έργα, τα αδύνατα να γίνουν από πολλούς. Ο Θεός όμως, όταν αυτά τα έργα είναι χωρισμένα από την αγάπη και γίνονται προς το Θεαθήνε, αδιαφορεί. Όμως εδώ, αδελφοί μου, ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα μας, πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Οδηπόρη 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Τριακοστή τρίτη έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις βιβλία, οικαστική έκθεση, φως τέχνης ανέσπερον, εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 μετά μεσημβρία. Οι εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της Ενοριακής Πρόνοιας αλλά και στο Παγκάρι του Ιερού Ναού. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14 του Ματθαίου, το Ενχώνες Θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων στα πλαίσια της μακρόχρονης συμβολής της στην επιμόρφωση των θεραπευτών της Ιεράς Επιστήμης στην Κύπρο σας προσκαλεί σε θεολογική ημερίδα που διοργανώνει στον χώρο εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 11.30 προμεσημβρίαν. Ομιλητές, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δόκτωρ Νίκος Νικολαίδης θα αναπτύξει το θέμα «Η εκκλησιολογία του γεγονότος της Πεντηκοστής» και η επίκουρη καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Δόκτωρ Μαρία Παύλου, θα αναπτύξει το θέμα «Μέγας Βασίλειος και ελληνική παιδεία, λόγος προς τους νέους».

συντονισμένη και αυτή την ώρα στη γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρα Γνώση και Διδαχή. Και σήμερα λοιπόν με ζωντανό τον πατερικό λόγο, τον αγιοπατερικό λόγο, ζωντανείς τις μορφές των Αγίων, των Πατέρων μας, ιδιαίτερα δε ζωντανή την μορφή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αλλά και την διδασκαλία του, καθώς συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών που με πνευματικό μας διδάσκαλο, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, παρακολουθούμε τα όσα έχει καταγράψει και μας προσφέρει για την πνευματική ζωή, για την τέχνη του πιστού να καταφέρνει πάντα να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις αιτίες ώστε η χάρη του Θεού να έρχεται και να ευλογεί την πνευματική εργασία την οποία καταβάλει. Με το βιβλίο του λοιπόν «Ο Όρατος Πόλεμος» και με τη διδασκαλία του που υπάρχει, ο Άγιος Νικόδημος μας κάνει κοινωνούς, αλλά μας δημιουργεί και τις προϋποθέσεις, μας υποδεικνύει τους τρόπους, έτσι ώστε ο πνευματικός αγώνας, η προσπάθειά μας αυτή, να έχει πάντοτε τα πλουσιότερα αποτελέσματα. Ο Άγιος συνεχίζει να μας μιλάει για την προσευχή, αγαπητοί ακροατές, και συνεχίζοντας, σήμερα θα ξεκινήσουμε λέγοντας για τον άλλον τρόπο προσευχής διαμέσου μελέτης. Ας ακουφίσουμε όμως τον Άγιο να μας πει τι έχει πάνω στο θέμα αυτό. Μπορείς ακόμη να προσευχηθείς, λέγει ο Άγιος, και με τον τρόπο αυτό και να μελετήσεις πάνω στα ίδια τα πάθη του Κυρίου για να λάβεις το αίτημά σου. Για παράδειγμα, αφού με προσοχή συλλογιστείς τα πάθη του Κυρίου μας και με το λογισμό σου θα δεις την προθυμία της καρδιάς του με την οποία τα υπέφερε, όπως είπαμε, από το μέγεθος των βασάνων και την υπομονή του θα περάσεις σε άλλους δύο στοχασμούς. Ο ένας είναι της αξιομιστίας του, δηλαδή των αμετρήτων ευλογιών που ο Ιησούς έγινε αίτιος τόσο στον εαυτό του ως άνθρωπος όσο και σε όλο το ανθρώπινο γένος για αυτά τα πάθη και την υπομονή του. Και ο άλλος είναι της χαράς και της δόξας του Πατρός του, την οποία έλαβε για την τέλεια υποταγή του Υιού του που υπέφερε από τα πάθη αυτά. Αυτά λοιπόν τα δύο παρουσιάζοντας τα, στη Θεία του Μεγαλειότητα θα ζητήσεις εξαιτίας της δυνάμεως αυτών την χάρη ή και την αρετή που επιθυμείς. Και αυτό μπορείς να το κάνεις όχι μόνο σε κάθε είδος των παθών του Κυρίου, αλλά και σε κάθε άλλη μερική πράξη, εσωτερική και εξωτερική, που έκανε αυτός σε όλη του τη ζωή, καταλήγει ο Άγιος. Τρόπος προσευχής όμως και διαμέσου της Θεοτόκου Μαρίας μας σημειώνει και μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος. Λέει πάλι χαρακτηριστικά: «Έχεις και άλλον τρόπο, αγαπητέ, να μελετάς και να προσεύχεσαι διαμέσου της Αγίας Θεοτόκου, στρέφοντας τον νου σου πρώτον στον Ουράνιο Πατέρα, δεύτερον στον Γλυκύτατο Ιησού, τρίτον και τελευταίο σε αυτήν την ενδοξότατη μητέρα του. Στρέφοντας τον νου σου στο Θεό, σκέψου πρώτον τη μεγάλη χαρά που από αιώνες νωρίτερα είχε ο Θεός σκεπτόμενος στο πρόσωπο της Παναγίας, δεύτερον τις αρετές και τις πράξεις της από τότε που γεννήθηκε στον κόσμο μέχρι τότε που αναπαύθηκε. Το πρώτο λοιπόν που μας είπε ο Άγιος, τη μεγάλη χαρά που από αιώνες νωρίτερα είχε ο Θεός σκεπτόμενος στο πρόσωπο της Θεοτόκου, το πρώτο λοιπόν μελέτησέ το με τον εξής τρόπο. Ύψωσε το λογισμό σου πάνω από κάθε καιρό και χρόνο και κτίσμα νοητό και αισθητό και εισερχόμενος για να μιλήσω έτσι στην ίδια την αιωνιότητα και στο νου του Θεού, σκέψου λοιπόν τις τρυφές και τις ανέκφραστες αγαλιάσεις που δεχόταν ο Θεός διαμέσου της Αϊπαρθένου Μαρίας. Βρισκόντας τον Θεό ανάμεσα σε αυτές τις τρυφές, ζήτησε του να σου δώσει εξαιτίας των αφράστων αυτών αγαλιάσεων χάρη και δύναμη για να μπορείς να καταβάλεις και να νικήσεις τους εχθρούς σου και μάλιστα εκείνον που τότε σε πολεμά κατόπιν αναλογιζόμενος τις τόσες πολλές και εξαιρετικές πράξεις και αρετές αυτής της Θεοτόκου και παρουσιάζοντάς τις άλλοτε όλες μαζί και άλλοτε μία από αυτές στο Θεό, για τη δύναμη εκείνων ζήτησε από την άπειρη αγαθότητά του όλο εκείνο που χρειάζεσαι και επιθυμείς. Μετά από αυτά, στρέφοντας εκ δευτέρου τον νου σου στον Κύριό μας τον Υιό της,
Ενθύμησέ του την Παναγία Κοιλιά που τον βάσταξε για 9 μήνες. Την ευλάβεια με την οποία τον προσκύνησε όταν γεννήθηκε και τον γνώρισε ως αληθινό Θεό και τέλειο άνθρωπο. Υιό και ποιητή της. Τους φιλόστοργους οφθαλμούς της που τον είδαν τόσο φτωχό. Τις αγκάλες που τον δέχτηκαν. Το γάλα που θύλασε. Τους κόπους και τα βάσανα που υπέφερε γι' αυτόν στη ζωή του και στον θάνατό του. Και σου υπόσχομαι ότι με όλα αυτά θα προκαλέσεις ευχάριστη διάθεση στο θείο της Τέκνο για να σου υπακούσει. Στο τέλος στρέψε το νου σου και σε αυτήν την Παναγία Θεοτόκο και θύμισε της ότι στάθηκε η εκλεκτή από την αίδιο πρόνοια και αγαθότητα του Θεού ως μητέρα της Χάριτος και της Εσπλαχνίας και ως δική μας μητέρα και συνήγορος και ότι μετά των ιών της δεν έχουμε ασφαλέστερο και δυνατότερο καταφύγιο να προσφύγουμε παρά σε αυτήν. Υπενθύμησέ της ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί, όπως δεν ονομάζουμε Κυρίως Πατέρα πάνω στη γη όπως μας παρήγγειλε ο Υιός της, επειδή Κυρίως μόνον ένα Πατέρα έχουμε αυτόν που βρίσκεται στους ουρανούς και Πατέρα σας μην ονομάσετε κανένα πάνω στη γη γιατί είναι ο Πατέρας σας ο ουράνιος, διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο, ούτε άλλη μητέρα ονομάζουμε πάνω στη γη, επειδή κυρίως αυτήν μόνο έχουμε μητέρα στους ουρανούς και όλοι μας καυχόμαστε να ονομαζόμαστε τέκνα της. Γι' αυτό και προσβλέπουμε προς αυτήν για να μας ελεήσει ολοκληρωτικά όπως αποβλέπει, χωρίς να παρεκκλίνει και στην μητέρα του τον ήπιο που έχει απογαλακτιστεί. Όπως έχει γραφεί, ύψωσα την ψυχή μου σαν το θυλασμένο βρέφος κοντά στην μητέρα του. Ακόμη υπενθύμησέ της ότι τις αλήθειες που γράφουν για αυτήν τα βιβλία, ότι όλοι οι πιστοί πιστεύουν στα τόσο υψηλά και τόσο θαυμαστά και μεγάλα κατορθώματα και χαρίσματα που προξένησε σε όλο το ανθρώπινο γένος, επειδή αυτοί μόνο όντας ανάμεσα Θεού και ανθρώπων τον μεν Θεόν έκανε Υιό ανθρώπου, τους δε αγαπημένους και τους ανθρώπους Υιούς Θεού. Ότι χωρίς τη μεσητεία της δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει το Θεό, ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος, διότι αυτή μόνο βρίσκεται ανάμεσα στην κτιστή και ουράνια κτίση. Ότι αυτή μόνο είναι Θεός άμεσος μετά το Θεό και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, επειδή είναι αληθινά μητέρα του Θεού. Και ότι αυτή είναι όχι μόνο ο θησαυροφύλακας όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής σε όλους άγγελος και ανθρώπους όλων των υπερφυσικών ελάμψεων και πνευματικών χαρισμάτων που δίνονται από το Θεό στην κτήση. Και ότι δεν υπάρχει κανένας που να την επικαλέστηκε με πίστη και να μην τον άκουσε με εσπλαχνία. Τέλος πάντων, παρουσίασε της τα βάσανα και τα πάθη του μονογενού της Υιού που υπέφερε για τη σωτηρία μας και παρακάλεσε την να ζητήσει χάρη για σένα από αυτόν, ώστε και για σένα τα πάθη αυτά να προξενήσουν το αποτέλεσμα εκείνο για το οποίο τα υπέφερε ο Υιός της, και αυτό είναι δική σου σωτηρία. Και αυτό όχι για άλλο παρά για τη δική του δόξα και ευαρέστηση. Τελειώνει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Πατέρα μου και η δοχή, πάντα από τον φιλόξενο σταθμό και την συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, αγαπητοί αγορατές, με τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, συνεχίζουμε και σήμερα, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την διδασκαλία του, όπως αυτή βρίσκεται μέσα στο βιβλίο «Ο Αόρατος Πόλεμος». Συνεχίζοντας, ο Άγιος μας αναφέρει μερικές σκέψεις για να προστρέχουμε στη Θεοτόκου με πίστη και θάρρος. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Άγιος μας έχει μιλήσει για έναν τρόπο προσευχής διαμέσου της Θεοτόκου Μαρίας της Παναγίας μας. Θέλοντας να προστρέξεις τη Θεοτόκου με πίστη και θάρρος για κάθε σου ανάγκη, μπορείς να το πετύχεις όταν σκεφτείς πρώτον ότι όλα εκείνα τα δοχεία, όπως το γνωρίζεις από την πείρα σου, στα οποία έχει τοποθετηθεί μόσχος ή άλλο παρόμοιο άρωμα πολύτιμο, μόλον ότι δεν υπάρχει μέσα τους το άρωμα, τα εγγύα αυτά διατηρούν την ευωδία του αρώματος εκείνου. Και όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παρέμεινε το άρωμα μέσα στο δοχείο, τόσο περισσότερο τα δοχεία εκείνα διατηρούν την ευωδία, και μάλιστα τόσο περισσότερο ευωδιάζουν εκείνα όσο περισσότερο παραμένει το άρωμα μέσα, μόλον ότι εκείνος ο μόσχος ή το παρόμοιο άρωμα είναι μιας περιοριστικής και περιορισμένης δυνάμεως. Παρόμοια να σκεφτείς ότι και ένας που στέκεται κοντά σε μια μεγάλη πυρκαγιά διατηρεί τη θερμότητα για πολύ καιρό και μετά την απομάκρυνσή του από τη φωτιά. Και επειδή αυτά είναι αληθινά, άραγε από ποια άρρητη ευωδία φιλανθρωπίας, από ποια φλόγα αγάπης και από ποιους λογισμούς ελαίους και εσπλαχνίας μπορούμε να πούμε ότι είναι γεμάτα τα σπλάχνα της Θεοτόκου, που για 9 μήνες κράτησε στα σπλάχνα της τον Χριστό, το ακένωτο μύρο που κρατεί πάντοτε στο στήθος της και στην αγάπη της, τον Υιόν του Θεού που είναι η ίδια η αυτοαγάπη και το ίδιο αυτοέλεος και αυτοεσπλαχνία, και όχι περιορισμένης δυνάμεως και μικρής διάρκειας, αλλά τέλειωτης και απεριόριστης, γράφει ο Άγιος Νικόδημος, αγαπητοί ακροατές. Έτσι, όποιος αγγίζει στα δοχεία που έχουν το μύρο δέχεται την ευωδία πάνω του, και όποιος πλησιάζει σε μια μεγάλη πυρκαγιά δεν μπορεί παρά να δεχθεί από τη θερμότητά της, έτσι και από πολύ περισσότερο κάθε φτωχός που έχει ανάγκη να πλησιάζει με ταπείνωση και πίστη στο ουράνιο μύρο, στη φωτιά της αγάπης, του ελέους και της ασπλαχνίας, που πάντοτε ευωδιάζει και πάντοτε ανάβει στο στήθος της. Στο στήθος της Παναγίας μας οπωσδήποτε θα δεχτεί βοήθειες, ευεργεσίες και χάρητες, τόσο περισσότερες όσο περισσότερο συχνά και με μεγαλύτερη πίστη και θάρρος πλησιάσει. Δεύτερον, ότι κανένα κτίσμα δεν αγάπησε τόσο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, ούτε συμμορφώθηκε τόσο με το θέλημά του όσο η Παναγία του Μητέρα. Αφενός μεν διότι τον γέννησε μόνη χωρίς άνδρα, αφετέρου διότι γέννησε μόνο αυτόν και κανέναν άλλον, και έτσι δεν μοιράστηκε καθόλου με άλλον η αγάπη της. Αν λοιπόν αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου έδωσε όλη του τη ζωή και όλο του τον εαυτό για τις ανάγκες ημών των αμαρτωλών, και έδωσε την μητέρα του ως μητέρα μας και συνήγορο για να μας βοηθά, και μετά από αυτόν αποτελεί λοιπόν μέσο της σωτηρίας μας, πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσει κάποτε αυτή η αγαπημένη του μητέρα και δική μας συνήγορος να γίνει αποστάτης της θελήσεως του τόσο αγαπημένου του Υιού και να μην μας βοηθήσει. Γι' αυτό, αγαπητέ, σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος, πρόστρεχε, πρόστρεχε με θάρρος για κάθε σου ανάγκη στην Παναγία Θεοτόκο, γιατί εκείνη η εμπιστοσύνη και το θάρρος που δείχνεις αυτήν είναι πλούσια και μακαρία και ασφαλές καταφύγιο, και πάντοτε δίνει στην καρδιά σου χάριτες και ελεημοσύνης. Καταλήγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, πάντα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Και συνεχίζουμε με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, με την διδασκαλία του Αγίου, σε νέες πλέον, θα λέγαμε, αφορμές που δίνονται για να μας παρουσιάσει ο Άγιος όλα εκείνα τα οποία γίνονται αιτία να προασπίσουμε την αρετή μας και τον πνευματικό μας αγώνα. Στο επόμενο κεφάλαιό του και στη διδασκαλία του, ο Άγιος μιλά για το πώς πρέπει να μελετά κανείς και να προσεύχεται διαμέσου των αγγέλων αλλά και όλων των Αγίων. Ας αφήσουμε τον Άγιο να μας σημειώσει λοιπόν και να μας δώσει μέσα από την εμπειρία του όλα όσα είναι ανάγκη για αυτόν τον λόγο που προαναφέραμε. Δύο τρόπους μπορείς να μεταχειριστείς για να δεχθείς τη βοήθεια και προστασία των επουρανίων Αγίων, λέγει ο Άγιος. Ο ένας είναι να στραφείς προς τον ουράνιο πατέρα και να του δείξεις την αγάπη με την οποία αγαπάτε και τους ένους με τους οποίους ημενείτε από όλους τους Αγίους του ουρανού και τους αγώνες και τα βάσανα που υπέφεραν αυτοί οι Άγιοι πάνω στη γη για τη δόξα του, και έτσι με τη δύναμη αυτών των πραγμάτων να ζητήσεις από την μεγαλειότητά του εκείνο που χρειάζεται. Ο άλλος είναι να προστρέξει σε αυτά τα ίδια τα πνεύματα των Αγγέλων και των Αγίων, διότι εκείνοι επιθυμούν όχι μόνο την επίγεια σωτηρία μας και τελειότητα, αλλά και την δόξα μας στους ουρανούς, και να ζητήσεις να σε βοηθήσουν εναντίον όλων των κακιών του εχθρού σου και να σε προστατεύσουν ακόμη κατά την ώρα του θανάτου σου. Σκέψου καμία φορά και τις πολλές και εξαιρετικές χάριτες που δέχτηκαν από το Θεό αυτοί οι Άγιοι του ουρανού, διεγείροντας και ανάβοντας μέσα σου μια δυνατή χαρά και αγάπη για αυτούς, γιατί είναι πλουτισμένοι με τόσα υπερφυσικά χαρίσματα τα οποία μπορείς να τα υπολογίζεις ότι είναι δικά σου. Μάλιστα, αν είναι δυνατόν, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερο, γιατί τα έχουν αυτοί και όχι εσύ, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, που είναι ενετός και ευλογημένος. Και για να κάνεις αυτή την άσκηση με ευκολία και τάξη, διέρεσε τα τάγματα των Αγίων της ημέρας με την εξής τάξη: Δευτέρα να παρακαλάς τα 9 τάγματα των Αγγέλων, την Τρίτη τον Τιμίο Πρόδρομο, την Τετάρτη τους Πατριάρχας και Προφήτας, την Πέμπτη τους Αποστόλους, την Παρασκευή τους Μάρτυρες, το Σάββατο τους Ιεράρχες και τους άλλους Αγίους, την Κυριακή τις Παρθένες με τις άλλες Αγίες, μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος. Αλλά καθημερινά μη σταματήσεις να προστρέχεις τη Θεοτόκο, τη Βασίλισσα όλων των Αγίων, στον Άγγελο το φύλακά σου, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και σε όλους τους Αγίους, τους συνηγόρους και βοηθούς σου, να παρακαλείς καθημερινά την Αϊπάρθενο Μαρία, τον Υιό της, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και τον Ουράνιο Πατέρα Του, για να σε αξιώσουν της χάριτος αυτής, δηλαδή για να σου δώσουν για Κύριο και καθολικό σου συνήγορο και υπερασπιστή το δίκαιο Ιωσήφ το Μνήστορα. Και κατόπιν πρόστρεχε σε αυτόν τον ίδιο τον Ιωσήφ με δεήσεις και θάρρος για να σε δεχθεί στην προστασία του, διότι αναρρύθμιτες ήταν οι ευεργεσίες που δέχτηκαν από αυτόν εκείνοι που τον είχαν σε ευλάβεια και πρόσδεξαν σε αυτόν όχι μόνο όταν είχαν πνευματικές ανάγκες αλλά και υλικές, και ιδιαίτερα να τους καθοδηγεί πώς πρέπει να προσεύχονται και να μελετούν σωστά. Γιατί αν τους άλλους Αγίους τους αγαπά ο Θεός επειδή τον τίμησαν και υποτάγησαν σε Αυτόν, πόσο περισσότερο πρέπει να πιστεύουμε ότι αγαπά τον ταπεινότατο Αυτόν και Άγιο, και πόσο ισχύουν οι παρακλήσεις του ενώπιον του Θεού, αφού είχε τόση τιμή από τον ίδιο τον Θεό όταν σωματικά ήταν στη γη, ώστε θέλησε να υποτάσετε σε Αυτόν και να τον υπακούει ως πατέρα του, όπως αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο, και να τον υπηρετεί σε ό,τι ήταν ανάγκη, όπως καθαρά αποδεικνύει στα ασκητικά του ο Μέγας Βασίλειος. Ολοκληρώνει λοιπόν την διδασκαλία του ο Άγιος, για να συνεχίσει μετά λέγοντας ότι η μελέτη των παθών του Κυρίου προξενεί διάφορες διαθέσεις αλλά και θεοφιλή πάθη στην καρδιά μας. Εκείνο λοιπόν που είπα προηγουμένως, λέγει ο Άγιος, για τα πάθη του Κυρίου, είναι για να προσευχόμαστε και να τα μελετούμε και για να τα ζητήσουμε κατόπιν εκείνη τη χάρη που θέλουμε. Τώρα λοιπόν εδώ προσθέτω
πώς μπορούμε από τη μελέτη αυτών των ιδίων παθών να προξενήσουμε στην καρδιά μας διάφορες διαθέσεις και άγια πάθη. Θέλοντας λοιπόν να μελετήσεις τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, μπορείς να σκεφτείς τα νοήματα που ακολουθούν. Πρώτον, ότι την ώρα που βρισκόταν ο Κύριός μας πάνω στο όρος του Γολγοθά, με μανία τον ξεγύμνωσε εκείνος ο λυσσασμένος λαός και κατάσχισε τις άρκες του, που προηγουμένως ήταν κολλημένες στα ρούχα του από τους δαρμούς. Δεύτερον, ότι πριν από το Σταυρό αφαίρεσαν από την κεφαλή του το ακάνθινο στεφάνι, το οποίο μετά την Σταύρωσή του τοποθετώντας το πάνω του έγινε αιτία νέων πληγών. Τρίτον, ότι με τα χτυπήματα των σφυριών και των καρφιών προσιλώθηκε πολύ σκληρά πάνω στο γυμνό και κατάξυρο ξύλο του Σταυρού. Τέταρτον, ότι επειδή δεν έφθαναν τα θεία του μέλη για να τον σταυρώσουν, τάμπλωσαν με τόση βία εκείνοι οι αιμοβόροι στρατιώτες, ώστε βγήκαν από την θέση τους όλα τα κόκαλα και μπορούσαν ένα-ένα να μετρηθούν, όπως αναφέρει και ο ψαλμωδός εκείνο το χωρίο. Απαρίθμησαν όλα τα οστά μου. Πέμπτον, ότι την ώρα που τον κρεμούσαν στο ξερό ξύλο, επειδή δεν μπορούσε να στηριχθεί από πουθενά αλλού παρά μόνο από τα καρφιά, αναγκαστικά με το βάρος του σώματος άνοιγαν περισσότερο οι πανάγιες πληγές, και από αυτό αισθανόταν ο γλυκύτατος Ιησούς μας πόνους δρυμύτατος στην καρδιά του. Έτσι λοιπόν, από αυτές ή από άλλες παρόμοιες μελέτες, αν θέλεις, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μπορείς να προξενήσεις στον εαυτό σου διάθεση και πάθος αγάπης για το Θεό σου. Φρόντισε τότε από τη γνώση των παρόμοιων παθών να περάσεις στην μεγαλύτερη γνώση της άπερης αγαθότητας του Κυρίου σου και της αγάπης του προς εσένα, και όταν αυξηθεί αυτή η γνώση μέσα σου, θα αυξηθεί και η αγάπη προς τον Κύριό σου. Για να δεχθείς λοιπόν στην καρδιά σου πόνο, λύπη και συντριβή, διότι με τις αμαρτίες σου λύπησες τόσες φορές το Θεό σου και έδειξες τόση μεγάλη ευχαριστία, σκέψε αυτήν την άπειρη αγαθότητα και αγάπη που σου έδειξε ο Κύριος των πάντων, ο οποίος έπαθε και υπέφερε τόσο πολύ για τις παρανομίες σου. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε και την ομιλία του Αγίου, την διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Θυμίζουμε ότι ο Άγιος σε αυτήν την διδασκαλία του μιλά για την μελέτη των παθών του Κυρίου, η οποία προξενεί διάφορες διαθέσεις αλλά και θεοφιλεί πάθη στην καρδιά μας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας και πάλι συνάντηση για την προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, ο Θεός να ευλογεί και να υγειάζει όλους μας.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η ενοριακή πρόνοια χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της ενοριακής πρόνοιας αλλά και στο παγκάρι του Ιερού Ναού. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14η του Ματθαίου, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων στα πλαίσια της μακρόχρονης συμβολής της στην επιμόρφωση των θεραπευτών της Ιεράς Επιστήμης στην Κύπρο σας προσκαλεί σε θεολογική ημερίδα που διοργανώνει στον χώρο εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 11:30 πρώμε συμβρίαν. Ομιλητές, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δόκτωρ Νίκος Νικολαίδης θα αναπτύξει το θέμα «Η εκκλησιολογία του γεγονότος της Πεντηκοστής» και η επίκουρη καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Δόκτωρ Μαρία Παύλου, θα αναπτύξει το θέμα «Μέγας Βασίλειος και Ελληνική Παιδεία, Λόγος προς τους νέους». Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Όμως αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Προδρόμου. Χρίσμα περικείμενος, στολήντε θεία να είδη με Ζαχαρία, ως άγγελος Θεό ιεράτευσας, με σιτεύων πλάστη και πλάσμα τη μάκαρ και τας δηλώσεις εναργός του Θείου Πνεύματος συνσδεχόμενος. Διώσε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον εκτελούντες πανήγυριν, τον Σωτήρα δοξάζομεν.

5 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Προδρόμου, θείων δαμνών του Θεού Ζαχαρίας, ως περτής αμνός φάτεται ναού μέσον. Ο Ζαχαρίας φάχτηκε στο μέσο του ναού, σαν αμνός, για χάρη του θείου αμνού του Θεού. Ο Άγιος Προφήτης και Αρχιερέας Ζαχαρίας, εκήρυτε ότι Θεοτόκος είναι ταυτόχρονα και μητέρα και παρθένος. Μάλιστα δε ο Άγιος είχε προστάξει την Παναγία και αφότου γέννησε τον Χριστό να μην εξέρχεται από το μέρος εκείνο του ναού που είχε καθοριστεί να στέκονται οι παρθένες. Και κάτι ακόμη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατά τον καιρό της βρεφοκτονίας δεν ευρισκόταν για να φωνευθεί και αυτός, γιατί η μητέρα του Ελισάβετ τον έκρυβε σε ένα σπήλαιο πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό στην έρημο. Για όλους δε τους παραπάνω λόγους, ο βασιλιάς Ηρώδης πρόσταξε τους Ιουδαίους και έσφαξαν τον αρχιερέα Ζαχαρία στη μέση του θυσιαστηρίου του ναού.

Ιεροσύνη στολισμών περιβαλλόμενο σοφέ, κατά τον νόμο του Θεού, ολοκαυτώματα δεκτά, ιεροπρεπός προς ενήνοχας Ζαχαρία, και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα εν σύ, τα της χάριτος, φέρον εκδήλως παν σοφέ, και ξύφη ανερεθείς εν το ναό του Θεού, Χριστού προφήτα, συν το προδρόμο πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

του παραδόξου θαύματος της παλαιάς την σιγήν και της νέας την έκφανσιν Ζαχαρίου κόφευσης προφητεύει σαφέστατα την γαρ του νόμου σιγήσας πλήρωσιν το φως υπέδειξε το της χάριτος ότις προνοίες σου της σοφής φιλάνθρωπε διημάς πάντας περιφρούρισον ως παντοδύναμο.

Ο Ζαχαρίας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ιερέας της εφημερίας Αβιά, σύζυγος της Τύρας Ελισάβετ και πατέρας του βαπτιστού Ιωάννου. Πληροφορίες για τον Ζαχαρία αντλούμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν και οι δυο δίκαιοι ενώπιον του Θεού, διότι ζούσαν άμεμπτο βίο, σύμφωνο με όλες τις εντολές και διατάξεις του Κυρίου. Ο Ζαχαρίας στα γυρατιά του, ενώ εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα στον ναό και πρόσφερε θυμίαμα, αξιώθηκε να δει αγγελική οπτασία. Του εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του υποσχέθηκε ότι η στήρα γυναίκα του θα γεννήσει γιο που θα ονομαστεί Ιωάννης και θα απαλλαγεί από το όνειδος της ατεκνίας. Ο γιος της θα γίνει πρόδρομος του Μεσσία. Στο άγγελμα του ουρανίου επισκέπτου ο Ζαχαρίας έδειξε κάποια δυσπιστία και ζήτησε σημείο, το οποίο όμως ήταν συγχρόνως και μια τιμωρία του για την δυσπιστία. Παρέμεινε άφωνος και κοφός από την ώρα εκείνη, έως ότου η υπόσχεση του αγγέλου εκπληρώθηκε και η Ελισάβετ συνέλαβε και γέννησε τον Ιωάννη. Ο Ζαχαρίας έμενε στην ορεινή Ιουδαία και κάποια μέρα δέχθηκε την επίσκεψη της Παρθένου Μαρίας, η οποία, αφού έλαβε και αυτή το μήνυμα ότι θα γεννήσει γιο τον σωτήρα του κόσμου, πήγε στην ορεινή και βοήθησε την συγγενή της Ελισάβετ στους τρεις τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης. Σαν έφτασε ο καιρός της Ελισάβετ και γέννησε γιο, όλη την συνέχερα που ο Θεός την ευνόησε, την 8η μέρα ήθελε να ονομάσουν το παιδί με το όνομα του πατέρα του. Με νεύματα ρωτούσαν τον Ζαχαρία πώς ήθελε αυτός να το ονομάσουν. Αυτός δε ζήτησε μικρή πλάκα όπου έγραψε «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και έμειναν κατάπληκτοι όλοι. Άνοιξε τότε και το στόμα του Ζαχαρία και η γλώσσα του ευλογούσε το Θεό και κατέλαβε φόβος όλους όσους κατοικούσαν γύρω και όλοι ρωτούσαν τι άραγε θα γίνει αυτό το παιδί. Ο Ζαχαρίας εκείνη την ώρα εμπνεύστηκε από το Πνεύμα το Άγιο και προεφύτευσε και είπε «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι ενδιαφέρθηκε και λύτρωσε το λαό του και ήγηρε δύναμη σωτηρίας από τον οίκο του Δαβίδ. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου, διότι θα προηγηθείς πριν από τον Κύριο για να του ετοιμάσεις τους δρόμους του, για να κάνεις γνωστή στο λαό του την σωτηρία με την συγχώρηση των αμαρτιών, χάρη στο μεγάλο έλεος του Θεού μας. Όταν θα ανατείλει επάνω μας ο ήλιος από τον ουρανό για να φωτίσει εκείνους που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου, για να οδηγήσει τα πόδια μας στον δρόμο της ειρήνης». Αυτός ο υπέροχος ύμνος του Ζαχαρία με κείνο της Παρθένου «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου», στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας αποτελούν την ενάτη οδή. Ως προς το τέλος του Ζαχαρία, ορισμένοι παλαιότεροι παρανόησαν την πληροφορία του Ευαγγελιστού Ματθαίου από το αίμα του δικαιού Άβελ έως το αίμα του Ζαχαρία, του Ιού του Βαραχία, τον οποίον σκοτώσανε ανάμεσα στο ναό και στο θυσιαστήριο, και νόμισαν πως πρόκειται για τον Ζαχαρία για τον οποίο μιλάμε. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για άλλο Ζαχαρία, προγενέστερο,
που έζησε στα χρόνια του βασιλέως των Ιουδαίων Ιωάς 836-797 π.Χ., ο οποίος παρόλο ότι ευεργετήθηκε από τον Ζαχαρία έδωσε διαταγή να φωνευθεί με λιθοβολισμό. Είναι πιθανότερο ο θάνατος του Ζαχαρία να προήλθε από τον αιμοσταγή Ρόδη, επειδή όταν εκείνος διέταξε γενική σφαγή των παιδιών από διετούς και κατωτέρω, ο Ζαχαρίας έκρυψε στην έρημο τον γιο του και οι στρατιώτες του Ηρώδη δεν μπόρεσαν να τον βρουν και να τον σφάξουν. Αν λάβουμε υπόψη το χωρίο κατά το οποίο ο Ιωάννης σαν παιδί ύψανε και κρατεού το πνεύματι και είναι της ερήμης έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ. Ο Ζαχαρίας θεωρείται μια από τις μεγάλες βιβλικές προσωπικότητες.

Ιερουργήσε στο Θεό κατά των νόμων και προφητεύσε στον Χριστόν εκ της Παρθένου, Ζαχαρία σαρκούμενον εκ πνεύματος Αγίου, εφάνιστη οικουμένη στήλος φωτός και έφης δικαιοσύνης ανατολήν εξύψους κόσμων εκλάμπουσαν και εις ειρήνης οδόν ευθύνουσαν τους πόδας ημών τον σώζοντα τον άνθρωπο.

Ο Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννου του Βαπτιστή, έζησε στα χρόνια του Ηρώδη βασιλιά της Ιουδαίας. Κατά τη γνώμη του Χρυσοστόμου, καθώς και άλλων πατέρων της Εκκλησίας, ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλός ιερέας, αλλά αρχιερέας που έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Σύζυγον είχε την Ελισάβετ και δεν είχαν παιδί. Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και γριά. Πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Τότε ο άγγελος του είπε ότι θα μείνει κοφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού. Πράγματι η Ελισάβετ συνέλαβε και έκανε γιο. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δελήθηκε η γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν τον Θεό. Βέβαια η χάρη σε αυτή έγινε από το Θεό στο Ζαχαρία, διότι αυτός ήταν δίκαιος ενώπιον του Θεού, πορευόμενος εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτος. Ήταν δηλαδή δίκαιος μπροστά στο Θεό και ζούσε σύμφωνα με όλες τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτος από κάθε σοβαρή ενοχή. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο: «Ιεροσύνη στολισμόν περιβαλλόμενο σοφέ, κατά τον νόμον του Θεού ολοκαυτώματα δεκτά ιεροπρεπός προσενήνοχα Ζαχαρία και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα εν σύτα της χάριτος φέρον εκδήλως παν σοφέ και ξύφιαν ερεθείς εν το ναό του Θεού. Χριστού προφήτα, συν το προδρόμο πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Αυδαίος ράβδης ακανθώδες ητυφθής τελειούται. Ράβδον ακάνθας μάρτης αυδαίος φέρει, στεφθέντα τιμών τες ακάνθες δεσπότη. Ο μάρτης αυδαίος υπομένει τα αγκάθια των ράβδων, τιμώντας έτσι τον δεσπότη Χριστό που του φόρεσαν στέφανον εξ ακανθών. Ο Άγιος Μάρτης Αυδαίος συνελήφθη από τον Αρχιμάγο των Περσών και πιεζόταν να προσφέρει θυσίες στον ήλιο και στο πυρ. Επειδή όμως δεν υποχώρησε, παραέμεινε σταθερός και αμετακίνητος στην πίστη του στο Χριστό, τον χτύπησαν ανελαίητα με ροζιασμένα ραβδιά σε όλο του το σώμα, και αφού τον μαστίγωσαν πάρα πολύ, τον πήραν οι δήμοι και υποβαστάζοντάς τον, τον πήγαν στο σπίτι του τρόπον την άσαν νεκρό. Μετά δε από λίγο ο Άγιος Μάρτης Αυδαίος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε έτσι τον στέφανο του μαρτύριου.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων με Δείμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερέων και λεβιτών ή τη διακόνων κατά την θάλασσα εν πλοίο πυρπολιθέντων και τελειοθέντων, είδωρ διελθόν ψαλμικός και πυρ άμα, λέγει Μέδυμνος, εις αναψυχήν φθάνω. Ο Μέδυμνος, αφού πέρασε ψάλλοντας το πυρ και το είδωρ, είπε «φθάνω εις αναψυχήν». Συν Ουρβανό δε και Θεόδωρος Μέγας, άθλων των αυτών εκτελεί το Μεδύμνο. Ο Μέγας Θεόδωρος μαζί με τον Ουρβανό εκτέλεσε τον ίδιο με τον Μέδυμνον άθλο. Οκτάς δεκαπλήτων καθιερωμένων προς πυρίδωρ τεκαρτερό σε καρτέρι. Οκτάδα δεκαπλή ιερωμένων, 80 κληρικοί, έδειξε μεγάλη καρτερικότητα στη φωτιά και στο νερό. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μέδυμνος, Ουρβανός και Θεόδωρος και οι συναυτείς 80 ιερείς και διάκονοι εκδιώχθηκαν από την εκκλησία διαπροσταγής του Αριανόφρονα Αυτοκράτορα Ουάλι 364-378 μετά Χριστόν. Αφού δε οι Άγιοι αυτοί υπέφεραν μύρια βάσανα και ταλαιπωρίες, τελικά τους έβαλαν μέσα σε ένα πλοίο και έφτασαν μέχρι τον Αστακινό κόλπο. Εκεί το πλοίο αυτό πυρπολήθηκε από τον έπαρχο της περιοχής και βυθίστηκε με όλους αυτούς μέσα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι ετελειώθησαν και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου τους.

Radio ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια. Τριακοστή τρίτη έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026 Λευκωσία, Κύπρος Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις βιβλία, οικαστική έκθεση, φως τέχνης ανέσπερον, εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30.

ζωές από δειμίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γη, Ισραήλ, Σινά και Αίγυπτο» του Γεωργίου και της Βασιλικής Μου.

από το εκκλησάκι του προφήτου Άρων, εκεί στην καρδιά της Χερσονήσου του Σινά, υπάρχει μία συστάδα δέντρων. Νομίσαμε ότι βλέπαμε τον παράδεισο. Δέντρα εκεί. Μα ναι, είναι. Ευκάλυπτοι, ελιές, κυπαρίσια, φρουτόδεντρα. Την ώρα εκείνη συνειδητοποιούσαμε τι θα πει όαση και τι αισθάνονται οι πεζοπόροι της ερήμου όταν την βλέπουν. Μέσα σε αυτήν την όαση προβάλλει και το μοναστήρι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνας, φρούριο και φάρος της πίστεώς μας πολλών εκατοντάδων ετών. Τα τείχη του πανύψηλα και επιβλητικά δεν αλλάζουν την αρμονία του περιβάλλοντος. Ακούγοντας δε την ηλικία τους, σαστήσαμε. Από την εποχή του Ιουστινιανού, του 6ου αιώνα μετά Χριστού, και βρίσκονται σε τέτοια άριστη κατάσταση. Τα δύο απότομα βουνά που υψώνονται στις δύο πλευρές της μονής, νομίζεις ότι είναι έτοιμα να το πατήσουν. Η είσοδος των τυχών μικρή και στενή. Οι μεγάλες κλειδαριές με τα πελώρια κλειδιά και οι αμπάρες πίσω από τις πόρτες μαρτυρούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο θησαυρός αυτός. Οι στενοί διάδρομοι μέσα στη μονή δημιουργούν σύγχυση, αλλά τα τόξα σε διευκολύνουν για τον προορισμό σου. Οι μοναχοί σπέβδουν να μας εξυπηρετήσουν σε ό,τι θέλουμε. Η γεμάτη αγάπη προσέγγισή τους μας κάνει να νιώθουμε ότι μπήκαμε στο σπίτι μας. Αφού τακτοποιηθήκαμε στους ξενώνες, μας οδηγούν στην εκκλησία. Η Αγία Εκατερίνα όμως είχε βγει έξω στη σκάλα και μας υπεδέχθη με ένα υπέροχο και έντονο άρωμα. Στην αρχή νομίσαμε ότι θυμίαζαν στο ναό, μα οδηγούμενοι από το άρωμα διασχίσαμε από δεξιά το ναό και βρεθήκαμε εμπρός σε μία ασημένια λάρνακα από όπου πήγαζε το άρωμα. Τότε καταλάβαμε ότι εκεί μέσα κάποιος θησαυρός ήταν και έπειτα μάθαμε ότι ήταν το σώμα της Αγίας Εκατερίνας. Σε λίγο μετά τον Εσπερινό είχαμε την ευλογία να προσκυνήσουμε την τιμία κάρα της και το χέρι της, εκείνο στο οποίο ο ίδιος ο Κύριος της φόρεσε το δαχτυλίδι. Η ολοζώντανη παρουσία της με το άρωμά της μας κρατούσε συγκινημένους και αμίλητους. Ούτε προσευχή δεν έβγαινε εκείνη την ώρα.

Προσκευοφύλαξ, ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος, μας ξεναγεί και μας δείχνει διαφόρους θησαυρούς της μονής. Στο ιερό της εκκλησίας, εκτός των άλλων, βλέπουμε και μία θαυμάσια εικόνα με ψηφιδωτά της μεταμορφώσεως, που όπως ακούμε δεν υπάρχει ομοιά της του κόσμου. Σε λίγο μας οδηγεί αριστερά, πλάι στο ιερό, προχωρούμε σε έναν άλλο χώρο και μας λέει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Υπακούσαμε, διερωτωμένοι. Μπήκαμε σε ένα στενό ναίδριο, πίσω από το ιερό του μεγάλου ναού και μας εξηγεί. Εδώ, το εκκλησάκι αυτό είναι προς τιμήν της Αγίας Βάτου που ο Μωυσής είδε να φλέγεται και να μην καίεται. Εδώ άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή του Θεού που του είπε να βγάλει τα υποδήματά του, διότι ο χώρος είναι ιερός, και του μίλησε για τον εβραϊκό λαό. Εκεί, στην Αγία Τράπεζα από κάτω, είναι η ρίζα της Αγίας Βάτου που με καταβολάδα την έχουν βγάλει απ' έξω. Εμείς ήμασταν παγωμένοι. Δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Δεν καταλαβαίναμε που βρισκόμαστε. Αγία Βάτο σήμερα. Ακινητοποιήθηκε το μυαλό μας. Αισθανόμεθα σαν να μπαίνουμε στη ζωή του Μωυσέως από εκείνη τη στιγμή και θα τον ακολουθούσαμε αναπόσπαστα. Βγαίνοντας έξω, μας δείχνει την Αγία Βάτου. Ολόφρεσκη, ολοζώντανη. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Ψάχναμε να βρούμε κανένα ξηραμένο φύλλο της, να το πάρουμε για ευλογία. Μα έτρεμαν τα χέρια μας να αντιναγγίξουμε. Μην καούμε.

κάποιο εκεί μας δείχνει ένα πηγάδι. Το φρέαρ του Ιωθώρ, του πενθερού του Μωυσέως, μας εξηγεί. Εδώ συνείδησε ο Μωυσής τη Δεβόρα, την κόρη του Ιωθώρ, που πότιζε τα ζώα της και εκ των υστέρων την ενυμφεύθη. Πω Θεέ μου, πού πατούμε, πού είμαστε, τι κι αν ζούμε 3.500 χρόνια μετά το Μωυσή. Εμείς νιώθουμε ότι ζούμε κοντά του. Η ψυχή μας βλέπει και ακούει όλα όσα έγιναν τότε.

στη βιβλιοθήκη πάλι. Μείναμε άφωνοι. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς? Την ποικιλία, την ηλικία, τη σπανιότητα, τη μοναδικότητα των χειρογράφων. Τρελαίνεσαι. Οι εικόνες δεν μας εντυπωσίασαν εκ πρώτης όψεως. Και μάλιστα σκεφτήκαμε ότι δεν έπρεπε να βάλουν καινούργιες εικόνες στην έκθεση. Μα όταν ακούσαμε την ηλικία τους, από 500 μέχρι 1400 ετών, τα χάσαμε. Η ανύπαρκτη υγρασία τις διατηρεί έτσι. Ιδιαίτερα δε θαυμάσαμε τις ψηφιδωτές εικόνες που ενώ τις βλέπαμε και μας έλεγαν ότι ήταν ψηφιδωτές, δεν μπορούσαμε να τις καταλάβουμε. Τόσο λεπτά ήταν τα ψηφία. Με πολύ γερό μάτι η φακό της διακρίνει κανείς. Τι τέχνη και τι υπομονή είχαν αυτοί που τις έφτιαξαν. Μάλλον τι χάρη. Εκείνο δε που μας έκανε να ενθουσιαστούμε ιδιαίτερα ήταν η πληροφορία ότι ό,τι υπάρχει στη Μονή, εικόνες, βιβλία και άλλα, είναι νομίμως ιδιοκτησία της και όχι εξαρπαγής, όπως συμβαίνει με άλλες ονομαστές βιβλιοθήκες και πινακοθήκες. Η βιβλιοθήκη, μάλιστα, είναι η δευτέρα του κόσμου. Τελευταίως δε ανακάλυψαν κώδικα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν.

Σε λίγο βρισκόμαστε έξω από τα τείχη της Μονής της Αγίας Εκατερίνας στο όρος Σινά, στον κήπο, εκεί όπου είναι το κημητήριο και το οστεοφυλάκιο. Εκεί νιώσαμε κάτι ξεχωριστό από ό,τι αισθάνεται ο άνθρωπος σε τέτοιους χώρους. Εκεί νιώσαμε αισιοδοξία και σαν να πήραμε δύναμη να αυξήσουμε τον αγώνα μας, να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό μας. Όλα τα Άγια Λείψανα μας έκαναν να αισθανθούμε έτσι. Ιδιαίτερα όμως του Αγίου Στεφάνου, που είναι ολόσωμος, καθιστός σε μια καρέκλα με το χομποσκίνι στο χέρι, τόσο ζωντανός που φοβάσαι να ψιθυρίσεις, μην του διακόψεις την προσευχή. Έτσι βρήκαν το Άγιο σκήνομά του στη σπηλιά που έμενε πριν 1400 χρόνια. Άντε να κάνεις κριτική μπροστά σε αυτό το θαύμα. Σταματάει το μυαλό τελείως. Ποιος ακούει τους ορθολογιστές με τις αοριστίες τους και τις φαντασίες τους, όταν τους ταπεινώνουν τέτοια θαυμάσια και υπερφυσικά γεγονότα?

ζωές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γη, Ισραήλ, Σινά και Αίγυπτο» του Γεωργίου και της Βασιλικής Μποτσουρή.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η ενοριακή πρόνοια χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της ενοριακής πρόνοιας αλλά και στο παγκάρι του Ιερού Ναού. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14 του Ματθαίου, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη αγαπητοί μας ακροατές ότι η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων στα πλαίσια της μακρόχρονης συμβολής της στην επιμόρφωση των θεραπευτών της Ιεράς Επιστήμης στην Κύπρο σας προσκαλεί σε θεολογική ημερίδα που διοργανώνει στον χώρο εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 11:30 πρώμε συμβρίαν. Ομιλητές, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δόκτωρ Νίκος Νικολαίδης θα αναπτύξει το θέμα «Η εκκλησιολογία του γεγονότος της Πεντηκοστής» και η επίκουρη καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Δόκτωρ Μαρία Παύλου, θα αναπτύξει το θέμα «Μέγας Βασίλειος και ελληνική παιδεία, λόγος προς τους νέους».

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ο Απόστολος Παύλος δεν είναι μόνον θεόπνευστος συγγραφεύς, όπως είδαμε στην περασμένη εκπομπή. Είναι και ο άνθρωπος ο εξαγιασμένος και εις τον Θεόν ολοκληρωτικά δοσμένος. Αν και ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, δεν πάβει να είναι και άνθρωπος. Η αγιότης του βέβαια τον παρουσιάζει ως επίγειον άγγελων. Η πνευματικότης του όμως και ο καθημερινός αγών τον αποδεικνύει ουράνιον άνθρωπον. Άνθρωπον ο οποίος πάσχει δια τους χριστιανούς, συμπάσχει μαζί τους και υποφέρει, πονεί και ανησυχεί. Δακρύζει και κλαίει δια τις πτώσεις και τα λάθη των πολλών πνευματικών του παιδιών και συνεργατών. Ο Απόστολος Παύλος είναι και από απόψεως συναισθηματικής άφθαστος. Διαθέτει έναν υπέροχο συναισθηματικών κόσμων πλημμυρισμένον από τον πλούτον της χριστιανικής αγάπης και της χάριτος του Θεού. Τον βλέπουμε, τον Απόστολο Παύλο, διαμέσω των επιστολών του να εκφράζει τον πόνον του δια την ζωήν και την πνευματική στασιμότητα των χριστιανών, να διατυπώνει τα ευλαβή παράπονά του δια τις παρεκτροπές των πνευματικών του τέκνων. Τα άγια συναισθήματα του μεγαλόκαρδου Αποστόλου Παύλου αξίζει να τα μελετήσει κανείς προσεκτικά, διότι πολύ θα ωφεληθεί. Μερικά δείγματα θα παρατηθούν και εις την σημερινή εκπομπή. Γράφει επί παραδείγματι προς τους Φιλιππησίους: «Ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού, Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν, ειν ακαγώ ευψυχώ γνούς τα περί ημών. Στηριζόμενος εις τον Κύριον Ιησούν, ελπίζω να λάβει ευνοϊκόν τέλος η υπόθεσής μου και να σας στείλω γρήγορα τον Τιμόθεον, δια να καλοκαρδίσω κι εγώ όταν λάβω καλές ειδήσεις για σας». Εις τον επόμενο δε στίχον διατυπώνει και το ευλαβές παράπονόν του: «Ουδέν αγάρ έχω ισόψυχον, ως της γνησίως τα περί ημών μεριμνήσει. Προτιμώ τον Τιμόθεον δια την αποστολήν αυτήν, διότι δεν έχω κανένα που να έχει τα ίδια ακριβώς αισθήματα με εμένα, ο οποίος ειλικρινώς, χωρίς ιδιοτέλειαν και εγωισμόν, θα φροντίσει για τις υποθέσεις σας». Ο Παύλος χαίρει όταν ακούει ευχάριστες ειδήσεις για τους χριστιανούς των Φιλίππων. Εφραίνεται η ψυχή του, έστω και αν ο ίδιος είναι κλεισμένος στη φυλακή, αλυσοδημένος και περιμένει τον θάνατον. Ευψυχεί όταν τα πνευματικά του τέκνα προοδεύουν. Τα τέκνα είναι χαρά και στέφανός του, όπως γράφει εις τους Φιλιππησίους: «Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτω στήκεται εν Κυρίω αγαπητοί. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και πολυπόθητοι, οι οποίοι λόγω των αρετών σας είστε για μένα των Απόστολων και διδάσκαλών σας χαρά και στέφανος δόξης, σας προτρέπω, όπως σας είπα και πιο πάνω και όπως πρέπει εις ανθρώπους που περιμένουν εξ ουρανών σωτήρα, έτσι αγαπητοί μου να στέκεστε εις την κατά Χριστόν ζωήν. Ω αδελφοί μου, εάν ένας Παύλος λέγει ότι δεν έχει κανένα ισόψυχον, τι να πούμε εμείς?» Εις την πρώτην προς Τιμόθεον επιστολήν του, αφού του παραγγέλει τα εξής: «Σπούδασον ερθήν πρός με ταχαίως, κάνει και την εξής οδυνηρή διαπίστωση. «Δημάς με εγκατέλειπεν αγαπή σας τον ίν αιώνα. Σε θέλω», λέει προς τον Τιμόθεο, «να έρθεις κοντά μου, διότι ο Δημάς με εγκατέλειψε αφού αγάπησε την ματιότητα του κόσμου αυτού και επήγε στην Θεσσαλονίκη». Πόσος πόνος ψυχικός για τον Απόστολο Παύλο να τον εγκαταλείπει ο μαθητής σε τέτοιες δύσκολες και οδυνηρές στιγμές. Ποιος δεν αναζητεί έναν πραγματικό αδελφό ή τέκνο του για να τον παρηγορήσει? Και ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος, είχε καρδιά εξαγιασμένη, ανθρώπινη όμως, που πονούσε. Γι' αυτό ζητεί παρηγοριά και στήριγμα. Γράφει προς το πιστό τέκνο του τον Τιμόθεον να έλθει γρήγορα κοντά του. «Σπούδασον ελθύν προς με ταχαίως». Πόσοι πνευματικοί πατέρες διαμέσου των αιώνων δεν εδοκίμασαν άφατον οδύνην, βλέποντας τα πνευματικά τους τέκνα να παραστρατούν και να τους εγκαταλείπουν. Ας έλθουμε όμως στο θέμα μας. Είναι η αποστολική περικοπή της 14ης, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα. Η περικοπή αυτή είναι από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολήν, κεφάλαιο 1, στίχη 21 έως 24, και από το δεύτερο εν συνεχεία κεφάλαιο, στίχη 1 έως 4. Οι τέσσερις τελευταίοι στίχοι του πρώτου κεφαλαίου της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής και οι τέσσερις πρώτοι στίχοι του δευτέρου κεφαλαίου της Ιδίας επιστολής αποτελούν την περικοπή, την αποστολική, της 14ης Κυριακής, την οποία θα μελετήσουμε σήμερα. Προκαταβολικώς πρέπει να λεχθεί ότι την έγραψε ο Μέγας Απόστολος με πολλήν πόνον, όπως ο ίδιος αναφέρει σε αυτήν. Πριν από αυτήν είχε στείλει και κάποια άλλη, η οποία δεν διεσώθη. Ήταν πολύ αυστηρή και επιτιμητική δια σοβαρά σφάλματα τα οποία διέπραξαν οι Κορίνθιοι. Εν τω μεταξύ, μετά από 7 έως 8 μήνες, οι Κορίνθιοι έδειξαν μετάνοια και διάθεση διορθώσεως. Στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή εξηγεί γιατί στην προηγουμένη έγραψε με τόση αυστηρότητα. Την επιστολή αυτή την είχε γράψει με πολλά δάκρυα, όπως ο ίδιος αναφέρει. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί μου, τον Απόστολο Παύλο να χύνει άφθονα δάκρυα την ώρα που γράφει την επιστολή. Τι υπέροχον παράδειγμα αγάπης. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος και πολύ ανθρώπινο. Ας ακούσουμε τώρα πολύ προσεκτικά το κείμενο της Αποστολικής Περικοπής και θα διαπιστώσουμε πόσο ανθρώπινα συμπεριφερόταν ο Απόστολος Παύλος.

Ειρήνης Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγής άμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γάρ πίστη εστίκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς, και τι εστίν ο εφραίνων με, ημί ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω αφών, έδι με χέριν. Πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εγγάρ πολύς θλίψεως και

τα συναισθήματα του Παύλου, όπως είπαμε και όπως βλέπουμε στις επιστολές του, δεν είναι απλώς ανθρώπινα. Είναι εξαγιασμένα και πλημμυρισμένα από την χάρη του Θεού. Στηρίζονται εις την εις Χριστόν πίστην και από αυτήν τρέφονται και αναπτύσσονται. Δι' αυτό και εις την αρχή της περικοπής που ακούσαμε, τον Χριστόν αναφέρει και την θεότητά του διακηρύττει. Ακούστε αδελφοί μου, ο δε βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εκείνος δε ο οποίος δίδει την βεβαιότητα και σε μας και σε εσάς, και ο οποίος μας στηρίζει ώστε να μένουμε πιστοί και ασάλευτοι εις τον Χριστόν, και ο οποίος μας έχρισε με την χάριν του πνεύματός του, είναι ο Θεός. Εις τον Θεόν λοιπόν ο Μέγας Παύλος στηρίζεται και εις Αυτόν ελπίζει και συνεχίζει, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Αυτός, δηλαδή ο Θεός, και μας εσφράγισεν ως ειδικούς του και έδωκε στις καρδιές μας το πνεύμα του ως αραβώνα και ασφαλή εγγύησιν περί το ότι θα πληρώσει όλες τις υποσχέσεις που μας δίδει με το Ευαγγέλιο του. Οι επόμενοι στίχοι αποκαλύπτουν και μια άλλη πλευρά της αγάπης του Παύλου προς τους Κορινθίους. «Εγώ δε, μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ούχο ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών. Τη γαρ πίστη εστήκατε». Το νόημα των δύο αυτών στίχων είναι το εξής. Επικαλούμε τον καρδιογνώστην Θεόν να δει αυτός τα βάθη της ψυχής μου και να μαρτυρήσει, εάν είναι αλήθεια, ότι δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθον, επειδή σας λυπούμε και δεν θέλω να δοκιμάσετε την αυστηρότητά μου. Λέγω δε το τελευταίο αυτό, όχι διότι είμαστε κύριοι της πίστεώς σας και έχουμε εξουσίαν σε εσάς σαν να είστε δούλοι μας. Είμαστε όμως συνεργάτε της χαράς σας και θέλουμε να συντελούμε εις το να αυξάνει η χαρά σας. Αποκλείεται δε τελείως να εξουσιάζουμε την πίστη σας, διότι εσείς στέκεστε καλά και είστε στερεωμένοι εις την πίστη. Συνεργός της χαράς των Κορινθίων ο Απόστολος Παύλος. Πόσον τιμητικός τίτλος. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος ήτο και συνεργός της λύπης των Κορινθίων, της κατά Θεόν βέβαια λύπης. Αυτό θα το δούμε στην συνέχεια, αφού ακούσουμε το δοξαστικό της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, αθώς επίσης και το Απολυτίκιο.

Μερικές φορές, αδελφοί μου, γινόμαστε αιτία να λυπηθούν οι άλλοι άνθρωποι χωρίς να το θέλουμε, είτε από κάποια απροσεξία μας, είτε διότι δεν σκεφτήκαμε κάτι, είτε διότι δεν προσέξαμε, είτε διότι οι άλλοι είναι ευαίσθητοι. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που γινόμαστε αιτία να λυπηθούν οι άλλοι επίτηδες. Το κάνουμε για να τους ταλαιπωρήσουμε, για να τους λυπήσουμε, για να τους βασανίσουμε. Λέμε λόγια που προκαλούν λύπη για να τους δημιουργήσουμε μια κατάσταση δυσφορίας. Αυτό είναι πολύ βαρύ και ποτέ δεν επιτρέπεται να το κάνει ένας χριστιανός. Υπάρχει όμως και μια άλλη περίπτωση. Να λυπήσουμε τους άλλους διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Να τους λυπήσουμε για το καλό τους, για την ωφέλειά τους. Να τους λυπήσουμε διότι τους αγαπάμε. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου εν σχέση με τους Κορινθίους. Ποτέ δεν ήθελε ο Απόστολος Παύλος να λυπήσει κανένα. Όταν όμως ήταν ανάγκη για το καλό τους, τότε αναγκαζόταν. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς αντιμετώπιζε αυτές τις καταστάσεις ο Απόστολος Παύλος. Αυτό μας λένε οι υπόλοιποι τέσσερις στίχοι της περικοπής που μελετάμε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς εμάς. Απεφάσισα δε τούτο και δια τον εαυτόν μου. Βρήκα δηλαδή καλύτερο και δια τον εαυτό μου να μη έρθω πάλι σε εσάς, αναγκασμένος και εγώ να σας λυπώ με τους ελέγχους μου, αλλά και εσείς να με λυπείτε με τις αταξίες που θα βλέπω μεταξύ σας. Προτιμά να μην επισκεφθεί την Κόρινθο, για να μην στενοχωρηθεί ο ίδιος, να μην στενοχωρήσει και τους Κορινθίους. Ήγαρ εγώ λυπώ εμάς και τι σε στείνω εφραίων με ημί ο λυπούμενος εξ ημού. Μεταξύ των χριστιανών η λύπη αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Ή εγώ, λέει, θα λυπηθώ ή εσείς. Διότι αν εγώ με τους ελέγχους μου προκαλώ λύπη σε εσάς, ποιος άλλος με εφραίνει παρά εκείνος που δέχεται τους ελέγχους μου και λυπείται από μένα. Έτσι, εάν εγώ δεν λυπούμε, θα λυπήσετε όμως εσείς. Αυτή είναι διαφορετική λύπη. Είναι λύπη μετανοίας. Λύπη που οδηγεί στη διόρθωση. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μην ελθόν λύπην έχω αφημών, ή να μην ελθόν λύπην έχω αφών. Έδι με χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Σας έγραψα, λέει, την προηγουμένη επιστολή για να διορθώσετε τα λάθη σας και τις αταξίες, ώστε όταν θα έρθω να είναι διορθωμένα και να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους οι οποίοι έπρεπε να μου δίνουν χαρά. Άλλωστε, λέει, και εσείς θα είχατε λυπηθεί και εγώ θα είχα λυπηθεί. Η εμή χαρά πάντων ημώνεστε. Εάν εγώ δοκίμαζα χαρά, και εσείς θα χαιρόσετε, διότι πιστεύω ότι όταν εγώ χαίρομαι, χαίρετε κι εσείς όλοι, και η δική μου χαρά είναι και η δική σας χαρά. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και δίνει μία εξήγηση για την προηγουμένη επιστολή που είχε στείλει στους Κορινθίους και που ήταν πολύ αυστηρή και επιτιμητική. «Εγκάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν, δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη είναι αγνώτε, ειν έχω περισσότερος εις εμάς». Μάλιστα. Μην νομίζετε, λέει, ότι εγώ ήμουν απαθής και δεν εδοκίμασα τίποτε όταν σας έγραφα αυτά τα πικρά, τα σκληρά λόγια. Τα έγραφα με πολύ πόνο ψυχής. Τα έγραψα με στενοχώρια, με δάκρυα πολλά. Είναι σημαντικό να προσέξουμε, αδελφοί μου, τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για το πώς έγραψε αυτή την επιστολή. Τι λέει δηλαδή? Πρώτον, λέει,
έγραψα εκ πολλής θλίψεως, συνοχής καρδίας και πολλών δακρύων. Θα προσέξουμε λίγο αυτές τις λέξεις. Πρώτον μεν, πολύ θλίψη, πολύ πόνο δοκίμασε ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε τα λόγια αυτά. Μάλιστα. Και λέει ο Χρυσόστομος που σχολιάζει αυτά, τους στίχους αυτούς, τι ταύτης φιλοστοργότερον της ψυχής, αυτόν γαρημαρτικότον ουκέλατον, αλλά και πολλοπλέον δείκνηση είναι αυτόν αργήσαντα. Πιο πολύ πόνησε ο Απόστολος Παύλος από αυτούς που είχαν αμαρτήσει. Ουγαρ αποθλίψιος μόνον, αλλά και πολλής. Ουδέ δακρύων, αλλά δια πολλών δακρύων. Πολλά δάκρυα χαίων εν το γράφειν, σημειώνει άλλος ερμηνευτής. Έχισε πολλά δάκρυα την ώρα που έγραφε την επιστολή. Μάλιστα. Υπόδειγμα ο Απόστολος Παύλος, και όταν πρόκειται να λυπήσουμε τους άλλους και να τους ελέγξουμε, με πόνο ψυχής να το κάνουμε και με πολύ αγάπη. Να προσέξουμε αυτό, αδερφοί μου, και να προσέξουμε και κάτι άλλο με το οποίο θα τελειώσουμε. Ο Απόστολος Παύλος ήταν συνεργός της χαράς των Κορινθίων και της λύπης συνεργός. Εμείς να έχουμε μια φιλοδοξία, να γίνουμε και εμείς συνεργοί της χαράς, διότι ο Απόστολος Παύλος χαίρει εις των ουρανών, αλλά χαίρει και στην γη όταν βλέπει εμάς τους απογόνους των Κορινθίων να βαδίζουμε κατά το θέλημα του Θεού και να προοδεύουμε στην κατά Χριστόν ζωή. Ήθε να μας αξιώσει ο Θεός. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου ακροατέ, που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς του σταθμού που τη φροντίζουν. Σήμερα απήγγειλε την Αποστολική Περικοπή ο θεολόγος και ιεροψάλτης κύριος Κωνσταντίνος Σαββίδης, και η ύμνη που ακούσαμε είναι από ένα ψηφιακό δίσκο που εξέδωκε η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της Ενοριακής Πρόνοιας αλλά και στο παγκάρι του Ιερού Ναού. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14η του Ματθαίου, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων στα πλαίσια της μακρόχρονης συμβολής της στην επιμόρφωση των θεραπευτών της Ιεράς Επιστήμης στην Κύπρο σας προσκαλεί σε θεολογική ημερίδα που διοργανώνει στον χώρο εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 11:30 πρώμε συμβρίαν. Ομιλητές, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δόκτωρ Νίκος Νικολαίδης θα αναπτύξει το θέμα «Η εκκλησιολογία του γεγονότος της Πεντηκοστής» και η επίκουρη καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Δόκτωρ Μαρία Παύλου, θα αναπτύξει το θέμα «Μέγας Βασίλειος και ελληνική παιδεία, λόγος προς τους νέους».

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Εκκλησίας του Χριστού είναι η χαρισματική πατρότητα των λειτουργών της. Η Εκκλησία είναι ο χαρισματικός θεσμός που διαιωνίζει την πατρότητα του Θεού, την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Η Εκκλησία είναι το πανδοχείο της αγάπης του Θεού. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ασκείται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. Οι άνθρωποι που καταφεύγουν στην Εκκλησία έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πατρότητα του Θεού και να απολαμβάνουν τα ανεξάντλητα πλούτη της. Σε άρθρον του στο περιοδικό Εφημέριος με τίτλον «Η πνευματική πατρότητα», ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος γράφει τα πιο κάτω. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Εκκλησίας του Χριστού είναι η χαρισματική πατρότητα των λειτουργών της. Η Εκκλησία είναι ο χαρισματικός θεσμός που διαιωνίζει την πατρότητα του Θεού, την αγάπη και τη φιλανθρωπία του. Η Εκκλησία είναι το πανδοχείο της αγάπης του Θεού. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ασκείται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος. Οι άνθρωποι που καταφεύγουν στην Εκκλησία έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πατρότητα του Θεού και να απολαμβάνουν τα ανεξάντλητα πλούτη της. Η πατρότητα του Θεού μέσα στο χώρο της Εκκλησίας εκφράζεται με ποικίλους τρόπους. Κυρίως εκφράζεται ως σχέση αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Πρώτον, αγιοπνευματική σχέση. Η πνευματική πατρότητα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που δίνεται στους λειτουργούς της Εκκλησίας δια του Ιερού Μυστηρίου της Ιεροσύνης, χειροτονίας. Εκτός της Εκκλησίας και του Μυστηρίου της Ιεροσύνης δεν υπάρχει χαρισματική πνευματική πατρότητα. Μεταξύ ανθρώπων μη χειροτονημένων προσώπων μπορεί να αναπτυχθεί μια διαπροσωπική σχέση. Η σχέση όμως αυτή δεν είναι χαρισματική, δηλαδή μυστηριακή. Η πνευματική πατρότητα είναι λειτουργία, ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όχι ανθρώπινη λειτουργία. Και οι γιατροί, ψυχολόγοι αναπτύσσουν μια σχέση με τους ασθενείς τους. Η σχέση όμως αυτή είναι επιστημονική και όχι αγιοπνευματική. Η βοήθεια που προσφέρει ο ψυχολόγος ιατρός είναι φυσική, επιστημονική. Η πνευματική πατρότητα παρέχει την υπερφυσική βοήθεια της Θείας Χάρης. Δεύτερον, πατρική σχέση. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι συνήθως κοινωνικές, διοικητικές και υπηρεσιακές. Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας η σχέση που δημιουργείται μεταξύ ιερέων και πιστών είναι σχέση πνευματικής πατρότητος. Οι πιστοί προσφωνούν τον Ορθόδοξον ιερέαν «Πάτερ». Αυτό φανερώνει την κλίση που έχουν τα μέλη της Εκκλησίας οι μεν ιερείς να γίνονται πνευματικοί πατέρες των λαϊκών και οι λαϊκοί, άντρες και γυναίκες, να έχουν σχέσεις πνευματικής ιότητος με τους ιερείς τους. Η πνευματική πατρότητα είναι βασικό στοιχείο της ορθόδοξης πνευματικότητας. Όλες οι εκδηλώσεις της ζωής της Εκκλησίας είναι μεν καθολικές, δηλαδή για όλους τους πιστούς, η σχέση όμως του κάθε πιστού με τον ιερέα παραμένει προσωπική. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο κάθε πιστός συμμετέχει στις προσευχές, στις αγιαστικές πράξεις και τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, ο ιερέας αναφέρει το προσωπικό του όνομα. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Δημήτριος, παραδείγματος χάρη, γιατί διόμεθα υπερελαίους ζωής, υγείας και τα λοιπά, το δούλος σου Ιωάννου, Σωτηρίου, Ελένης, Μαρίας κλπ. Ο ιερεύς επικοινωνεί άμεσα με τα πνευματικά του παιδιά και τα πνευματικά τέκνα επικοινωνούν με τον ιερέαν τους πρόσωπον προς πρόσωπον. Τρίτον, διαχρονική σχέση.
Ο πατέρας που γεννά τα παιδιά του δεν σχετίζεται με αυτά μόνο κατά τη στιγμή της γέννησής του, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή του. Έτσι και η πνευματική πατρότητα δεν είναι στιγμιαία και περιστασιακή, αλλά συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται σε όλες τις φάσεις της ζωής των πιστών. Οι πιστοί που διακόπτουν την πνευματική σχέση με τους ιερείς στερούνται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας, χάνουν τη χάρη της ιότητας και της υιοθεσίας. Χωρίς την πνευματική και προσωπική αυτή σχέση των πιστών με τον ιερέα, η θρησκευτικότητα καταντά εντελώς επιφανειακή, αποκτά μαγικό χαρακτήρα. Στη χριστιανική όμως θρησκευτικότητα τίποτα δεν γίνεται μαγικά και αυτόματα. Η χάρη και η ευλογία του Θεού μεταδίδεται στα τέκνα του Θεού, σε αυτούς δηλαδή που διαμέσου της διαχρονικής σχέσης τους με τους πνευματικούς πατέρες οικειώνονται τα πλούτη της πατρότητας του Θεού. Τέταρτον, λυτρωτική σχέση. Η άσκηση του χαρίσματος της πνευματικής πατρότητας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας έχει σκοπό τη λύτρωση του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος καταφεύγει στον ιατρό για τη θεραπεία του σώματος και της ψυχής του. Ο πιστός προσέρχεται στον πνευματικό του πατέρα, στον ιερέα, για την άφεση των αμαρτιών του. Όσοι επομένως υποστηρίζουν ότι η ψυχανάλυση και εξομολόγηση είναι το ίδιο, συχαίουν δύο διαφορετικές λειτουργίες. Η θεραπεία του σώματος και της ψυχής είναι θέμα της ιατρικής επιστήμης. Η συγχώρεση και άφεση των αμαρτιών και επομένως η λύτρωση του ανθρώπου είναι θέμα της χάρης του Αγίου Πνεύματος που παρέχεται με το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. Η άφεση των αμαρτιών είναι εξουσία που δόθηκε από τον Χριστό στους Αποστόλους και δι' αυτόν στους διαδόχους τους ιερωμένους. Ο Ιησούς ενεφύσισε και λέγει αυτής στους μαθητάς: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Η λύτρωση επομένως είναι αποκλειστικός καρπός του λειτουργήματος της πνευματικής πατρότητας που ασκείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο λόγος «έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία» έχει την εξής έννοια: ότι μόνον όσοι γίνονται και είναι μέλη της Εκκλησίας έχουν τη δυνατότητα να οικειοποιούνται τη χάρη της λυτρώσεως που εξασφάλισε ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους.

Ο ρόλος των ιερέων στη ζωή μας είναι πολύ μεγάλος και σημαντικός. Οι ιερείς είναι φορείς της χριστιανικής ιδέας και αγωγή της Θείας Χάριτος. Είναι όργανα του Θεού, διαχειρίζονται τη Θεία Αυθεντία και δύναμη. Η κοσμική, προτρέπει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, να τιμάτε τους ιερείς σας. Και αν τύχει ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον ιερέαν να προτιμήσετε. Και αν τύχει ένας ιερέας και ένας άγγελος, τον ιερέαν να προτιμήσετε, γιατί ο ιερέας είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Για τους Αγίους Ιερείς δεν έχω να σας πω τίποτε. Εγώ έχω χρέος, όταν συναντήσω ιερέα, να σκύψω να του φιλήσω το χέρι και να τον παρακαλέσω να παρακαλεί το Θεό για τις αμαρτίες μου. Γιατί όλος ο κόσμος να παρακαλέσει το Θεό δεν μπορεί να τελειώσει τα άχραντα μυστήρια, ενώ ο ιερέας, έστω και αμαρτωλός, μπορεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τα τελειώσει. Σχόλια πάνω στα λόγια αυτά του Αγίου Κοσμά σας μεταφέρω από το περιοδικό Αγία Λυδία. Σίγουρα δεν είναι τόλμημα να βάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός τον ιερέαν πιο πάνω από τον βασιλέα, ούτε και που δίνει προτεραιότητα ως προς την τιμή στον ιερέαν από τον άγγελον. Ας το χαστούμε σιωπηλά, θα συνειδητοποιήσουμε τα ατίμητα του Θεού δώρα που δίνονται σε μας με τα χέρια του ιερέα. Αν λείψει ο ιερέας από τη ζωή μας, τότε δεν θα έχουμε ως πνευματικές οντότητες λόγων υπάρξεως. Γιατί απλούστατα δεν θα μπορούσε να έχει συνέχεια το απολυτρωτικό έργο του Χριστού. Οπότε τι τραγικό, θα είμαστε καταδικασμένοι να σερνόμαστε σαν τα σκουλίκια στη γη χωρίς ελπίδα και προπαντός χωρίς να μπορούμε να οικειωθούμε τα αγαθά που απορρέουν από τη Θεία Σάρκωση και τη Σταυρική του Θυσία. Ας μην λησμονούμε πως ο ιερέας δεν σχεδιάζεται από ανθρώπινο μυαλό, ούτε πλάθεται από ανθρώπινα χέρια, αλλά ολοκληρώνεται με την αόρατη και μυστηριώδη έκθεση της χάριτος του Θεού που τα ελείποντα αναπληρεί. Όλες τις ευλογίες του Θεού τις δεχόμαστε από τα χέρια του ιερέα. Χέρια του ιερέα με το βάπτισμα μας πολιτογραφούν στο βιβλίο της Βασιλείας του Θεού. Χέρια του ιερέα με το Άγιο Μύρον που μας αλήφουν, μας οπλίζουν με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος για τον αγώναν της ζωής. Χέρια του ιερέως προπάντων, όχι χέρια αγγελικά, χέρια του ιερέως πύληνα, κρατούν τον ίδιο τον Θεό και μας καλούν στο πνευματικό δείπνο με το μεταφόβου Θεού προσέλθετε, για να έχουμε κάτι περισσότερο από ζωή. Χέρια του ιερέως που με τη γραφίδα τους μας στηρίζουν, μας φωτίζουν, μας επαναφέρουν. Γλώσσα του ιερέως μας χαρίζει τη θεϊκή γαλήνη, όταν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως ακούμε να μας λέει «Δια της εμείς ελαχιστότητος έχεις συγκεχωρημένον». Γλώσσα του ιερέως από τον άμβονα καθοδηγητική μας μεταφέρει τα μηνύματα του ουρανού για να γίνει πραγματικότητα του ελθέτω η βασιλεία σου. Γλώσσα του ιερέως τονώνει την πίστη μας στα ξεθοριασμένα μας ιδανικά και μας δείχνει τον ουρανόν όταν εμείς νοσταλγούμε τον κάμπον. Είναι ο ιερέας που προστατεύει τη σπίθαν της αγάπης μας όταν δυνατοί αέριδες ξεσηκώνονται μέσα από την καρδιά μας με τα πάθη μας και έξω από αυτήν με το κοσμικό φρόνημα και θέλουν να τη σβήσουν. Εργάτης ισόβιος του Θεού το Γεώργιον
κρατά ψηλά με όποιες θυσίες της πίστεως των πυρσών, για να φέγγει και να βλέπουμε, για να βλέπουμε και να ζούμε. Είναι ο ιερέας η συνέχεια των Αποστόλων του Χριστού, είναι η συνέχεια των μαρτύρων, των πατέρων της Εκκλησίας. Και όταν ο Θεός για τον υψηλό σκοπό της σωτηρίας μας δανείζεται τα χέρια και τη γλώσσα του ιερέως και τα χρησιμοποιεί σαν αγκίστρι για να μας βάλει στην Εκκλησία του, σε αυτό το εργαστήρι της αγιότητος. Αλήθεια, ποιοι είμαστε εμείς που κάποιες φορές με κλειστά μάτια τους πετροβολούμε? Οι ιερείς είναι οι ταχυδρόμοι του Θεού. Δεν εκφράζει αφέλεια να σταματούμε στις ασχήμνες του ταχυδρόμου και να μην βλέπουμε το μήνυμα που φέρνει για μας? Και όταν δεν επιτρέπεται να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, γιατί με την κατάκριση αποδεικνυόμαστε ανόητοι, άδικοι και κακοί, πόσο μάλλον τους ιερείς του Θεού? Αποδεικνυόμαστε ανόητοι γιατί μιλάμε για θέματα που αφορούν τους άλλους, τον οποίο δεν γνωρίζουμε τις σκέψεις, τις διαθέσεις, τα ελαττήρια. Αποδεικνυόμαστε άδικοι γιατί βγάζουμε κρίσεις για ανθρώπους που απουσιάζουν και οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν εξηγήσεις ή να απολογηθούν. Αποδεικνυόμαστε κακοί γιατί κακολογούμε τους ανθρώπους που δεν αγαπούμε, και σίγουρα η ενοχή μας είναι διπλή όταν ιεροκατηγορούμε. Μήπως δεν πρέπει να ξεχνούμε πως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτόν? Να ξεριζώσουμε και να φυτέψουμε, τότε πού χρόνος για τους άλλους? Ας μας κατέχει κάποια αγωνία. Μήπως ο σεισμογράφος μας συλλαμβάνει μεν τις πτώσεις των ιερέων, που δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και αυτοί, άνθρωποι αγωνιστές, αλλά δεν συλλαμβάνει τη μετάνοιά τους? Έτσι για όλους, αλλά ιδιαίτερα για τους ιερείς, όχι μόνο να μην τροφοδοτούμε τις συζητήσεις σε βάρος τους, αλλά ούτε να θέλουμε να ακούμε. Λέει ο λαός μας, όποιος κατηγορεί ανάβει τη φωτιά και όποιος ακούει βάζει τα ξύλα. Σκεφτήκαμε άραγε ποια άλλα αξιώματα, ποιες άλλες ιδιότητες, ποια άλλα επαγγέλματα χαρίζουν στον άνθρωπο τόσα πολλά, τόσο πολύτιμα και τόσο αναγκαία όσα μας δίδει η ιδιότητα του ιερέα? Τα χέρια του είναι για μας η αγωγή της χάριτος του Θεού, αγωγή ανεξάρτητα από την ποιότητά τους. Πόση επιπολαιότητα, πόση ανευθυνότητα, πόση βιασύνη να τους καταδικάζουμε? Γι' αυτό ας μην χάνουμε χρόνον πολύτιμων να ιεροκατηγορούμε. Το ασφαλέστερον και σωστικότερον είναι να θέσουμε τον εαυτό μας με τις ικανότητες μας, με τα τάλαντα μας, με την εξυπνάδα μας, με τις επιδεξιότητες μας μέσα στο πολύπλευρο έργο της ενορίας, δίπλα και πίσω από τον ιερέα. Η παρουσία μας είναι αναγκαία στο ιεραποστολικό και κατηχητικό τους έργο, στο έργο της προνοίας. Είμαστε ευεργετικοί όταν ανάβουμε ένα φως και δεν αρκούμαστε στο να κατηγορούμε το σκοτάδι. Λέει ένας Γάλλος συγγραφέας, «Ας σήμερα δεν υπάρχει ιερέας ανάμεσα σε μέναν και το Θεό, αύριο δεν θα υπάρχει για μέναν ούτε και ο Θεός». Γι' αυτό οι ιερείς πρέπει να κατέχουν στη λίστα των ευεργετών μας την πρώτη θέση, και πρέπει τα χέρια τους αυτά με περισσόν σεβασμό να σκύβουμε, να φιλούμε από κάθε άλλα χέρια. Σε αυτούς οφείλουμε το εύζην. Δεν είναι αλήθεια
πως όλοι εμείς τα παιδιά της Εκκλησίας πιστεύουμε πως οι Άγιοι μας είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές του θελήματος του Θεού. Λοιπόν, από την γλώσσα του Εθναποστόλου Αγίου Κοσμά ακούμε και πάλι πως σεβαστή πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στον Ιερέα του Θεού. Ευγνώμονη η στάση μας απέναντι στον Ιερέα του Θεού. Το λέει ο Πατροκοσμάς. Αν θα συναντήσεις έναν ιερέα και έναν άγγελον, πρώτα να χαιρετήσεις τον ιερέα και ύστερα τον άγγελον.

ύψος της ιεροσύνης αναφέρεται και ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ στο παρακάτω κείμενο παρμένων από το περιοδικό Σήμαντρον. Κάποτε, γράφει, σε μια κοινοβιακή μονή ζούσε ένας ιερομόναχος με πολύ λίγες γραμματικές γνώσεις. Ίσως να ήταν και τελείως αγράμματος. Ωστόσο όμως ήταν πολύ έξυπνος, με μεγάλη μνήμη, να αποστηθίζει και πάνω απ' όλα ήταν κληρικός, πίστεως και αρετής. Τόσον ήταν το ύψος και το μέγεθος της αρετής του, ώστε ως άλλος Άγιος Σπυρίδωνας αγγέλους έσχεν συλλειτουργούντας, δηλαδή μέσα στο ιερό βήμα τον υπηρετούσε σε όλα ένας άγγελος σε κάθε θεία λειτουργία. Εκείνος του έφερνε το θυμιατόν, το ζέον κλπ. Επειδή όμως ήταν αγράμματος ή ολιγογράμματος, όταν έκανε την προσκομιδή δεν έβαζε τις μερίδες της Παναγίας και των εννέα ταγμάτων όπως έπρεπε. Ίσως δεν είχε διδαχτεί σωστά, ίσως ακόμη να είχε λησμονήσει ορισμένα από την τελετουργική. Ο άγγελος παρακολουθούσε τακτικά την παρατυπία αυτήν, αλλά ποτέ δεν του το είπε το λάθος και δεν τόλμησε να το διορθώσει. Ένα Σαββατοκυριακό επισκέφθηκε την Ιερά Μονή ο Επίσκοπος για να κάνει μια χειροτονία πρεσβυτέρου. Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν και ιδιαίτερα στην προσκομιδή, ο Επίσκοπος είδε ότι ο ιερομόναχος δεν την έκανε σωστά. Τότε του λέει, «Πάτερ μου, δεν έβαλες καλά τις μερίδες. Εδώ πρέπει να είναι η Παναγία και εκεί τα τάγματα». Και δείχνοντάς του συνέχισε, «Δε σου είπε κανένας αυτό? Δε σε είδε κανένας πως κάνεις την προσκομιδή?» «Ναι, σεβασμιότατε», του απαντάει, «κάθε μέρα με βλέπει ο άγγελος, υπηρέτης μου, και ποτέ δεν μου είπεν τίποτε. Συγγνώμη που σαν αγράμματος κάνω τέτοια λάθη. Τώρα θα προσέχω». «Πώς είπες, ποιος σε υπηρετεί?» «Σε κάθε λειτουργία, σεβασμιότατε, κατεβαίνει ένας άγγελος από τον ουρανό και με υπηρετεί μέσα στο Άγιο Βήμα, αλλά ποτέ δεν με διόρθωσε». Ο επίσκοπος έμεινε κατάπληκτος από όσα άκουσε από το γέροντα και κατάλαβε πως είχε μπροστά του έναν Άγιον κληρικόν. Το μεσημέρι μετά την τράπεζα, ο σεβασμιότατος, αφού υποχαιρέτησε τον ηγούμενον και τους άλλους πατέρες, αναχώρησε ενώ τα σήμαντρα και οι καμπάνες τον προβοδούσαν. Την άλλη μέρα ο ιερομόναχος νύχτα όπως πάντα εμπήκε στο Άγιο Βήμα για τη Θεία Λειτουργία. Να και ο άγγελος κατεβαίνει. Όταν έκανε την προσκομιδή, παρατήρησε πως τη φοράν αυτήν ο γέροντας έκανε όπως έπρεπε. «Ωραία, πάτερ», του λέει. «Ναι», απαντά ο γέροντας, «ήξερες το λάθος μου και δεν μου το έλεγες». «Ναι, το ήξερα, το έβλεπα, αλλά δεν είχα εγώ ούτε έχω τέτοιο δικαίωμα να διορθώνω τους ιερείς, μόνο να τους υπηρετώ. Ο επίσκοπος έχει τέτοια δικαιώματα. Ιδού το ύψος της ιεροσύνης. Ο κληρικός είναι πάνω από τους βασιλείς και τους αγγέλους, διότι ούτε οι βασιλείς ούτε οι άγγελοι μπορούν να τελέσουν θεία λειτουργία».

Από το γνωστό χριστιανικό έντυπο Σωτήρ σας μεταφέρω σε περίληψη και διασκευή ένα σύντομο κείμενο με τίτλο «Την ευχή σας». Υπάρχει, αναφέρει, σε πολλούς χριστιανούς η ευσεβής συνήθεια όταν απευθύνονται στους ιερείς να τους προσφωνούν με ειδικές εκφράσεις όπως «ευλογείτε», «την ευχή σας» κλπ. Το οποίο σημαίνει «παρακαλώ να έχω την ευχή σας». Πίσω από τις φράσεις αυτές κρύβεται η μεγάλη αλήθεια ότι οι ιερείς έχουν τη δύναμη και το χάρισμα να εύχονται, να απευθύνουν προς το Θεό ευχήν και να εισακούεται, γιατί η ψυχή τους είναι ζυμωμένη με την προσευχή και την ειδική χάρη της ιεροσύνης, γιατί ζουν διαρκώς την ατμόσφαιρα της αγιότητας και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Πλημμυρίζει η καρδιά των πιστών με αγαλίαση όταν ακούν τους ιερείς να τους απαντούν «την ευχή του Κυρίου, ο Κύριος να σε ευλογεί παιδί μου» ή «η υπεραγία Θεοτόκος να σε σκέπει». Έχουν οι ιερείς αυτό το προνόμιο και το ιερό χάρισμα να εύχονται αγαθά για τους πιστούς, να τους εφοδιάζουν με τη χάρη και την εύνοια και την ευλογία του Θεού. Σπουδαίο δώρο είναι η ευχή των ιερέων, το οποίο όταν ζητούμε εκφράζομαι σεβασμό προς αυτούς. Συγχρόνως όμως εκφράζομαι και ταπεινό φρόνημα ευλάβειας, το οποίο κάνει τη ψυχή μας δεχτική της Θείας Χάριτος και ελκύει την εύνοια του Θεού. Όταν εκφράζομαι προς τους ιερείς τιμή και σεβασμό και εμείς ευλογούμαστε, αλλά και εκείνους έμμεσα ωφελούμε. Τους υπενθυμίζομαι πόσον ιερή είναι η κλίση, η θέση, η ιδιότητα και η αποστολή τους. Να επαναφέρομαι τον ωραίον αυτό θεσμόν της παράδοσής μας στην πράξη, να λέμε «Πάτερ, την ευχή σας» σε κάθε συνάντηση με τους κληρικούς μας, να ασπαζόμαστε σεμνά το χέρι που αγγίζει τα τίμια δώρα, τελεί τα ιερά μυστήρια, υψώνεται σε προσευχή και γενικά έχει ταχθεί να μεταδίδει ευλογία. Για την ευχή του ιερέα αναφέρονται τα πιο κάτω στο περιοδικό Λιχνία της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως. Οι ευχές είναι πάντοτε κάτι το πολύ μεγάλο για τη ζωή μας, και η ευχή του πατέρα ή της μητέρας, και η ευχή του παππού ή της γιαγιάς, και η ευχή του κάθε ανθρώπου, και πιο πολύ από όλες τις ευχές των ιερέων, γιατί οι ιερείς έχουν τη χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όταν παίρνουμε ευχές χαίρουμε και τις ζητάμε στις γιορτές, στα σοβαρά γεγονότα της ζωής μας. Και άμα δεν μας δώσουν ευχές στενοχωριόμαστε, γιατί οι ευχές δεν είναι καλά λόγια αλλά έκφραση καλοσύνης, αγάπης και προσευχής. Όλων οι ευχές είναι πολύτιμες, πολύ περισσότερο οι ευχές των ιερέων. Ας θυμηθούμε με τι λαχτάραν ζητούσαν τις ευχές των ιερέων οι Άγιοι Νεομάρτυρες. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε ιερέα τρέχουμε, του φυλάμε το χέρι και ζητούμε ευχήν. Και ο ιερέας συνήθως απαντά «Να είσαι καλά παιδί μου, να σε έχει ο Θεός καλά». Ολοίδιες ευχές έδιναν οι ιερείς και την εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας εκφράζει τη χαρά του για την καλήν αυτή συνήθεια και την επενή, αλλά δεν

στέκεται σε αυτό, προχωρεί και κάνει μια υπόδειξη. Λέει, έλαβες ευχήν, μη χαίρεις επιπόλαια, κάμε και εσύ κάτι. Τι να κάνω, Άγιε, δέσε την ευχή που πήρες πάνω σου, μην την αφήνεις να σου φύγει. Πότε φεύγει? Όταν ίσου την θεωρήσει άκυρην ο Θεός ή όταν εσύ την αφήνεις να εξατμιστεί. Ερώτημα τώρα δικό μας. Πότε την ευχή την κάνει άκυρην ο Θεός? Όταν εγώ που την επήρα ζω αντίθετα στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή με οργήν, με κακία, με καταφρόνηση της προσευχής και της νηστείας. Με άλλα χειρότερα αμαρτήματα, όπως κλοπές, μοιχείες, βλασφημίες και άλλα. Και πότε εξατμίζεται? Όταν εγώ ζω επιπόλαια και απερίσκεπτα και αφήνω και μέσα μου υποβαθμίζεται η αξία της προσευχής και της πνευματικής ζωής. Σύνθημα λοιπόν, μην αφήνετε ποτέ να υποβαθμίζετε μέσα σας η αξία της προσευχής και γενικά της πνευματικής ζωής.

Στο χειροφύλημα των κληρικών αναφέρονται τα επόμενα τρία κείμενα. Το πρώτο είναι παρμένον από την εφημερίδα Άμπελος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Η παλαιά συνήθεια να ασπάζονται οι λαϊκοί το χέρι των κληρικών και να υποκλίνονται ενώπιον τους σε ένδειξη σεβασμού παρατηρείται και σήμερα, παρά το νέο πνεύμα που περιρρέει το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Πολλές φορές όμως, πολλοί κληρικοί αποποιούνται αυτήν την κίνηση των λαϊκών και αποσύρουν το χέρι τους είτε από ταπεινοφροσύνη είτε λόγω ηλικίας. Έτσι σιγά σιγά πάει να καταργηθεί αυτή η καλή συνήθεια που δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σαν δουλοφροσύνη αλλά σαν σεβασμός. Ο ιερέας υπερέχει των λαϊκών λόγω της ειδικής ιεροσύνης που φέρει και το χέρι του διακονεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με αυτό ευλογεί τους πιστούς στο όνομα του Τριαδικού Θεού σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Δεν ασπαζόμαστε το χέρι αλλά το μυστήριο που φέρει ο κληρικός και είναι ανεξίτηλον εφόρους ζωής όσον είναι κανονικός, έστω και ανάξιος ή μικρός στην ηλικία. Ας κρατήσουμε την καλή αυτή συνήθεια, κληρική και λαϊκή, και ας την παραδώσουμε στους επερχόμενους, γιατί η τιμή στους κληρικούς μεταβαίνει στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, που τον εκπροσωπούν εδώ στη γη σαν απεσταλμένοι του και διάκονοι της σωτηρίας μας. Το δεύτερο κείμενο είναι παρμένον από το περιοδικό Ευροκλείδων της Ιεράς Μητροπόλεως Θιβών. Φέρει τίτλον «Το χέρι του ιερέα» και είναι γραμμένον από τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος Νικόλαον. Πέθανε ο γέροντας ιερέας σας. Στη θέση του ήρθε ένας νεαρός ιερέας που μόλις απεφύτησε από την ιερατική σχολή. Με χαρά φιλούσατε το χέρι του γέροντος ιερέως. Αλλά τώρα σας ήρθε ένας νεαρός. Πώς θα του φιλήσετε το χέρι αφού είναι πολύ νεότερός σας? Θα σας διηγηθώ μια ιστορία για το Σέρβο βασιλιά Μήλος, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος. Κάποτε θα λειτουργούσε ένας όχι ηλικιωμένος αλλά πολύ νέος ιερέας. Ο βασιλιάς ήταν πολύ ευσεβής. Η Θεία Λειτουργία δεν άρχιζε αν δεν είχε ακόμη πάει και αυτό στην εκκλησία. Και όταν πήγε, στάθηκε στη μέση στο θρόνο του και προσευχόταν όπως όλοι. Όταν τελείωσαν η λειτουργία, ο βασιλιάς πήγε να φιλήσει το χέρι του παπά, να πάρει αντίδωρο. Μα εκείνος από σεβασμόν έδωσε το αντίδωρο και τράβηξε γρήγορα το χέρι του για να μην το φιλήσει ο γέρο βασιλιάς. Τότε ο βασιλιάς Μήλος τον κοίταξε και του είπε: «Δώσ' μου το χέρι σου, δεν φυλάω το δικό σου χέρι, πάτερ. Την ιεροσύνη σου προσκυνώ, που είναι πιο μεγάλη και από μένα και από σένα». Τώρα καταλαβαίνεις το νόημα. Ο γέρο βασιλιάς μίλησε στην εκκλησία θεόπνευστα. Ο ιερέας σας μπορεί να είναι μόλις 25 χρονών, μα η ιεροσύνη του είναι από καταβολής κόσμου. Όταν λοιπόν του ασπάζεστε το χέρι, προσκυνάτε την ιεροσύνη του που φτάνει διαδοχικά από τον Χριστόν και τους Αποστόλους μέχρι τον ιερέα σας. Όταν φυλάτε το χέρι του παπά σας, φυλάτε ολόκληρη την αλυσίδα των οσίων και αγίων ιερέων και ιεραρχών από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ασπάζεστε και προσκυνάτε τον Άγιον Ιγνάτιον των Θεοφόρων, τον Άγιον Νικόλαον, τον Άγιο Βασίλειον, τον Άγιο Σάββαν
και όλους τους επίγειους αγγέλους και ουράνιους ανθρώπους που όταν ήταν στη γη κοσμούσαν την Εκκλησία και τώρα στολίζουν τον ουρανό. Το φίλημα που κάνουμε στο χέρι του Παπά δεν είναι φίλημα φυσικών, είναι φίλημα Άγιων, όπως γράφει στις προς Κορυνθίους ο Απόστολος Παύλος. Να ασπάζεστε λοιπόν το χέρι του ιερέα που σας ευλογεί. Είναι ευλογημένον από το Θεό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να το φυλάτε το χέρι του ιερέα σας όσο νέος και αν είναι, και να τον ακούτε. Το τρίτο κείμενο είναι παρμένον από το βιβλίο «Μυστικές αναβάσεις» του Σωτήρχου. Γράφει: «Το χειροφύλημα των κληρικών είναι σεβασμός προς το σχήμα των κληρικών και προς την ιεροσύνη, αλλά περισσότερον και κυρίως είναι σεβασμός προς τα χέρια των κληρικών που ιερουργούν και αγγίζουν το σώμα του Κυρίου μας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Έτσι το χειροφύλημα που κάνουμε σκοπόν έχει να προσελκύσει τη χάρη από το χέρι του κληρικού, γιατί ανεξαρτήτως της ατομικής αρετής του καθενός κληρικού, τα χέρια του έχουν χάρη από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και αυτήν τη χάρη ασπάζονται με το χειροφύλημά τους οι πιστοί. Το χέρι του ιερέα», έλεγε με θαυμασμό και έκσταση ο γέροντας Πορφύριος, «τι σπουδαίο πράγμα, τι μυστήριο». Αγαπητοί μου ακροατές, θα τελειώσουμε με μια αναφορά του αρχιμαντρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου στο ρόλο των ιερέων. Οι ιερείς, γράφει, μας υποδέχονται στη ζωή αυτήν και μας κατεβοδώνουν στην άλλη ζωή. Και πάντα γρυπνούσιν υπέρ το ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Γι' αυτό τους ανήκει κάθε τιμή και σεβασμός. Αυτήν την τιμή και αυτόν τον σεβασμό ας μην τους τον αρνούμαστε ποτέ στη ζωή μας. Και ας μην ξεχνούμε τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου: «Όποιος τιμά τον ιερέα, τιμά το Θεόν». Γιατί και ο Χριστός είπε: «Ο δεχόμενος ημάς, εμέ δέχεται». Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της Ενοριακής Πρόνοιας αλλά και στο παγκάρι του Ιερού Ναού. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14η του Ματθαίου, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων στα πλαίσια της μακρόχρονης συμβολής της στην επιμόρφωση των θεραπευτών της Ιεράς Επιστήμης στην Κύπρο σας προσκαλεί σε θεολογική ημερίδα που διοργανώνει στον χώρο εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 11:30 πρώμε συμβρίαν. Ομιλητές, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δόκτωρ Νίκος Νικολαίδης θα αναπτύξει το θέμα «Η εκκλησιολογία του γεγονότος της Πεντηκοστής» και η επίκουρη καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Δόκτωρ Μαρία Παύλου, θα αναπτύξει το θέμα «Μέγας Βασίλειος και Ελληνική Παιδεία, Λόγος προς τους νέους». Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Μια μέρα είχαμε παγκινιά. Παγκινιά είναι σύνθετη λέξη. Παγκινό. Συνηθισμένος αλλά και πολύ εύστοχος όρος. Στα κοινόβια πολλές φορές ο διακονητής αδυνατεί να ανταπεξέλθει μόνος του στις υποχρεώσεις του. Παραδείγματος χάρη ο μάγειρας, αν τύχει καθάρισμα ψαριών, πατατών, κρεμμυδιών κτλ. Ή αν ο εκκλησιαστικός καθαρίζει τα μπρούντζινα, τα καντήγια κτλ. Τότε γίνεται παγκινιά. Χτυπάω μεγάλο σκόπανο σαν σύνθημα και οι λοιποί πατέρες γνωρίζουν ότι έχουν υποχρέωση να συμμετάσχουν. Και δουλέψαμε σκληρά, όλη η συνοδεία σε οικοδομικές εργασίες. Μόλις τελειώσαμε και ήταν ώρα για την καθιερωμένη ανάπαυση, ξαφνικά ακούγεται ένα παρατεταμένο κορνάρισμα καϊκιού από τον αρσανά. Μόλις το άκουσε ο γέροντας, τον είδαμε να σκυθροπάζει στο πρόσωπο. «Τι συμβαίνει, γέροντα? Βρε τον ευλογημένο, επέτυχε την ώρα. Είναι ο γάμα και μας έφερε ένα βαρέλι λάδι». Οι πατέρες ήταν τόσο κουρασμένοι που ο γέροντας δεν τολμούσε να προστάξει κανένα. Η μόνη λύση, αν υπήρχε κανείς εθελοντής. Δεν ξέρω πώς, φωτίστηκα και μπήκα στο λογισμό του γέροντά μου. Τον ρωτώ, η γέροντα είχε ευλογία να πάω εγώ να φέρω το βαρέλι? Αφού το θέλεις με την ψυχή σου πήγαινε και η ευχή μου θα σε βοηθήσει, παιδί μου. Τρέχω αμέσως κάτω μαζί με ένα σκηνί. Φτάνω στον αρσανά. Γονατίζω και δένω το βαρέλι στην πλάτη με το σκηνί. Όταν προσπάθησα να σηκωθώ, τα γόνατα πήγαιναν να λυγίσουν. Δοκιμάζω να περπατήσω, σχεδόν αδύνατον. Τα πόδια δεν βαστάνε. Παρ' όλα αυτά δεν το βάζω και κάτω, αφού λέω με έστειλε ο γέροντας, δεν το παρατάω ώσπου να πέσω κάτω. Τότε μόνο είμαι ανεύθυνος. Με πολλή δυσκολία, σαν χελώνα, προχώρησα λίγα μέτρα. Βάζω το σταυρό μου και λέω, «Παναγία μου, διευχών του γεροντά μου, βοήθησέ με». Μετά από αυτή την μικρή προσευχή, αισθάνθηκα ότι το βαρέλι στην πλάτη ξελάφρωσε λιγάκι. Προχωρώ ακόμα, αισθάνομαι ακόμα πιο ελαφρά. Αρχίζω πια να περπατώ κανονικά. Όμως σε λίγο, αισθάνομαι ότι έφυγε όλο το βάρος. Μόλις δε άρχισα να ανεβαίνω τα απότομα σκαλιά, πίστεψέ με, αισθανόμουν σαν κάποιος από πίσω να με έσπροχνε. Τότε ανέβηκα σχεδόν τρεχάτος στα σκαλιά, λέγοντας συγχρόνως συνέχεια και την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Στην απόσταση από τον αρσανά μέχρι τα καλυβάκια μας, ένα φορτωμένο μουλάρι θέλει περίπου 2 ώρες. Σε διαβεβαιώ, λιγότερο από 1 ώρα ανέβηκα φορτωμένος 50 οκάδες λάδι στην πλάτη. Μόλις έφτασα, συνάντησα μπροστά μου το γέροντα. Λέω, «Γέροντα, θαύμα μέγα, το και το». Και πάλι δε συγκρατήθηκε ο γέροντας. Αφού με έσφιξε στην αγκαλιά του, μου λέγει, «Αυτό παιδί μου είναι καρπός της τελείας υπακοής. Θέλεις όμως να σου πω κι εγώ? Από την ώρα που κατέβηκες μέχρι και τώρα, με ασταμάτητα δάκρυα σου τραβούσα κομποσχήνη». Αυτό το θαύμα το πρωτοδηγήθηκε ο γέροντας Χαράλαμπος σε ένα αρχάριο αδελφό, με αφορμή κάποιο παρόμοιο περιστατικό, όταν εγκαταβιούσαμε στη Νέα Σκήτη. Μόλις βράδιασε, ακούγεται στον αρσανά κάποιος να φωνάζει μέσα από το καραβάκι, «Πατάτες, πατάτες, παπά Χαράλαμπε έφερα τις πατάτες». Ακούει ο αδελφός αυτός τον γέροντα να λέει, «Αχ, τον ευλογημένο, τέτοια ώρα ποιος να πάει στον αρσανά? Και ο αδελφός, έχει ευλογία να πάω εγώ, γέροντα? Πήγαινε, παιδί μου, και η ευχή μου θα σε βοηθήσει». Κατεβαίνει ο αδελφός, αρπάζει το τσουβάλι και ανεβαίνει. Μόλις όμως ανηφορίζει, αισθάνεται και αυτός με τη σειρά του τόσο ανάλαφρα, ώστε σε μερικά λεπτά έφτασε κιόλας στο καλύβι. Παρατηρεί τον γέροντα με το κομποσχήνι και τα μάτια βουρκωμένα, ασυγκράτητα να τον αγκαλιάζει. Δεν γνωρίζω αυτός ο αδελφός αν προόδευσε. Όμως ο γέροντας με την φυσική του απλότητα και το ξεχύλισμα της αγάπης του λέει, «Θάρρος παιδί μου, εσύ μία μέρα θα προκόψεις την καλογερική». Στη συνέχεια θυμήθηκε το θαύμα του βαρελιού και το διηγήθηκε στον αδελφό αυτόν κατά λεπτός. Αλλά για να καταλάβουμε με πόση προθυμία και ακρίβεια επιμελείτων το έργο της υπακοής, σας μεταφέρουμε μία ακόμη δοκιμασία όπου υπέστην από το γέροντά του
καθώς τη διηγήθηκε στο σημερινό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Καρακάλου Αρχιμανδρίτην Φιλόθεων προς Οικοδομήν, όταν ακόμα ο τελευταίος βρισκόταν στην υπακοή του παπά Εφραίμ Φιλοθεήτου, πνευματικού αδελφού του γέροντα.

Μία φορά, λέει, στη μικρή Αγιάννα, πέρασα ένα φοβερό και ανυπόφορο πονόδοντο. Όσο μπορούσα, άντεξα. Όταν έφτασε στο απροχώρητο, το εξομολογήθηκα στο γέροντα με τη θερμή παράκληση να μου δώσει ευλογία να μεταβώ στον τότε οδοντίατρο των Γκαριών, ευλαβέστατον μοναχών Νικήταν. Ο γέροντας όμως, προς δοκιμασία μου, απαντά: «Όχι, δεν έχει ευλογία. Φεύγω. Περιμένω να δω ανακούφιση. Ο πόνος δυναμώνει. Πραγματικό μαρτύριο, όσοι το έζησαν. Ξαναπαρακαλώ το γέροντα». Προσποιούμενος ο γέροντας δισταγμό, με παραμάζεψε και λίγο ότι δεν έχω καθόλου υπομονή και τελικά λέγει: «Άντε, το πρωί με το καραβάκι της γραμμής θα πας να το βγάλεις, αλλά το βράδυ πάλι με τη συγκοινωνία θα γυρίσεις. Ακούς? Να είναι ευλογημένο, γέροντα». Βάζω το πρωί μετάνοια και φεύγω. Φτάνω στη Δάφνη. Ρωτώ πώς πάνε καριές. Μου λένε με τα πόδια. Τότε δεν είχε ακόμα αυτοκίνητα. Βάζω πάλι την ευχή του γέροντα και ανεβαίνω σε πολύ σύντομο χρόνο πολύ άνετα στις καριές. Ρωτώ και μαθαίνω πού είναι το οδοντιατρείο. Βρίσκω το γιατρό μαζί με αρκετούς πελάτες να περιμένουν. Του λέγω: «Σε παρακαλώ, βγάλε μου το δόντι όσο μπορείς το συντομότερο». «Μα δεν είναι εύκολο», μου απαντά. Του εξηγώ ότι είναι ανάγκη να προλάβω το καραβάκι της Αγίας Άννας. Τέλος πάντων, αφού ήρθε η σειρά μου και τελείωσα, χωρίς χρονοτριβή αμέσως επιστρέφω. Καταφθάνω ιδρωμένο στη Δάφνη. Τι να δω? Μόλις πριν από λίγο αναχώρησε το καραβάκι. Βάζω φωνές, κραυγές, νοήματα με τα χέρια, τίποτε. Το καραβάκι εξαφανίστηκε κιόλας. Τώρα, ρωτώ τότε τον εαυτό μου, άραγε τώρα είσαι καλυμμένος να καθυστερήσεις να πας? Η απάντηση: «Όχι». Τι θα γίνει? Τι άλλο? Πεζοπορία και όσο το γρηγορότερο στην ώρα σου για τη μικρή Αγία Άννα. Αλλά για να φτάσεις σε αυτή την απόσταση τόσο γρήγορα είμαι καράβι ή αλλιώς μόνο με φτερά. Όσον πέρασα εκείνα τα στενά και απόκρυμνα μονοπάτια γνωρίζουν τι λέω. Ωστόσο, το βάζω στα πόδια και χωρίς καμία στάση έφτασα στα καλυβάκια μας. Αλλά ήδη άρχισε να σκοτεινιάζει. Χτυπώ την πόρτα του γέροντα. «Διευχόντου, Αγίου Πατρός ημών». Καμία απάντηση. Επιμένω, φωνάζω, τίποτε. Αρχίζω να λέω: «Άνοιξε, γέροντα, ο Χαράλαμπος είμαι». Τίποτε. Επιτέλους ακούγεται από μέσα μια αυστηρή φωνή. «Ποιος είναι αυτός που μας χαλά την ησυχία τέτοια ώρα?» «Εγώ είμαι, γέροντα, ο παπά Χαράλαμπος, ο παραγιός, ο υποτακτικός σου». «Δεν σε ξέρω. Παρακαλώ φύγε και μη μας χαλάς την ησυχία. Αν ήσουν ο παπά Χαράλαμπος, τέτοια ώρα θα προσευχόσουν. Δεν θα χτυπούσες πόρτες». «Γέροντα, σε παρακαλώ, άνοιξε, εγώ είμαι. Δεν πρόλαβα το καΐκι. Δεν ήθελα να αργήσω». Εν τω μεταξύ έβαλα και τα κλάματα χωρίς σταματημό. Αφού με άφησε για λίγο σε αυτή τη δοκιμασία, τότε ανοίγει την πόρτα, με αγκαλιάζει και με τη σειρά του με ασυγκράτητα δάκρυα, γυρνώντας συγχρόνως και το χαρτί μου λέγει: «Αυτό που έκανες, παιδί μου, είναι η τελεία υπακοή. Έχε θάρρος και θα σε ανταμείψει ο Κύριος πλούσια».

Περί του ιδίου θέματος, ο αποφιλοθέου ιερομόναχος Μακάριος και νυν γέροντας του Χιλανδαρινού Κελίου Μαρουδά συμπληρώνει: «Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, 16-17 ετών, στην προβάτα υποτακτικός του παπά Εφραίμ, μετέπειτα ηγουμένου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, επώνασε το δόντι μου. Ο γέροντάς μου με έστειλε στον τότε οδοντία Τρονκαριών, αείμνηστο μοναχό Νικήτα, γέροντα του Διονυσιατικού Κελιού, Άγιος Νικόλαος. Με ρωτά ο γέρον Νικήτας: «Από ποια συνοδεία είσαι, παιδί μου?» «Είμαι καλογέρι του παπά Εφραίμ, από τον Άγιο Αρτέμιο Προβάτας». «Μπράβο, παιδί μου, έπεσε σε καλά χέρια. Οι γεροντάδες σας είναι άγιοι. Βλέπεις αυτό το δόντι? Αυτό το φυλάω σαν Άγιο Λείψανο. Κάποτε ο παππούς σας Ιωσήφ έστειλε ένα καλογέρι να βγάλει δόντι. Τον κοιτάω, το στόμα του πρισμένο, του λέω: «Παιδί μου, δεν μπορώ τώρα να το βγάλω. Πρέπει να βάλω φάρμακο να ξεπριστεί και μετά». Εκείνος απαντά: «Δεν πειράζει, γέροντας, πονέσω. Έχω εντολή από το γέροντά μου σήμερα να γυρίσω πίσω». «Βρε, παιδί μου, γιατρός είμαι. Έχω πείρα. Πολύ θα πονέσεις». Και πάλι είναι αυτός: «Δεν πειράζει, γέροντας, πονέσω. Σε παρακαλώ, βγάλτο». «Βρε», λέω, «κοίταξε ακρίβεια. Τέτοιο καλογέρι ακόμη δεν συνάντησα. Δώσ' του, αφού τον βασάνισα αρκετά, με πολύν κόπο του το έβγαλα». Εκείνος ζαλισμένος, πεθαμένος από τους πόνους, μου βάζει μια μετάνοια και παίρνει δρόμο για Δάφνη. Σχόλιο. Εδώ όμως αξίζει να σημειώσουμε και τη μεγάλη αρετή του γεροντός του, ο οποίος δεν φόρτωνε μόνο δυσβάσταχτα φορτία, όπως οι παλαιοί εκείνοι οι Φαρισαίοι, αλλά πάντοτε μοιραζόταν το φορτίο με τον άλλον. Και συμπληρώνει λοιπόν περί αυτού ο γέρο Αρσένιος κατά τον αυτόν παπά Μακάριον: «Μόλις έστειλε ο γέροντας τον παπά Χαράλαμπο στις Καριές, με φωνάζει και μου λέγει: «Αρσένιε, το ξέρεις ότι πολύ φορτώσαμε το καλογέρι? Λοιπόν, σήμερα δεν έχει εργόχειρο, ούτε φαΐ. Έγκλειστη στα κελιά μας θα μοιραστούμε το βάρος». Και όταν λοιπόν γύρισε ο παπά Χαράλαμπος, αφού τελείωσε και η τελευταία δοκιμασία του, του λέει ο γέροντας: «Κοίταξε, παιδί μου, κάτω το πάτωμα. Αυτό που βλέπεις δεν είναι νερό. Από την ώρα που έφυγες ως αυτή τη στιγμή, στα μάτια μου κυλούσαν τα δάκρυα για σένα. Με τα ανωτέρω ας συμπεράνει έκαστος ποιος ήταν ο παπά Χαράλαμπος, αλλά και ποιους πνευματικούς οδηγούς είχε».

Ύστερα από τόσο πρόθυμη και τελείαν υπακοή, δεν άργησε κατά την πρόρηση του γέροντός του να φανούν και οι αγλαείς καρποί του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Χριστός μας, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτόν ποιήσομεν». Με την επιμονή στην αδιάλειπτο προσευχή, με τις κοπιαστικές πανηχίου στάσεις, με το καθημερινό λουτρό των θερμών δαγκρίων, ο νους του γενναίου αθλητού καθαριζόταν σε βαθμό να αποκτήσει, κατά το παράδειγμα του γέροντός του, την πολύωρη αμετεώριστον προσευχή. Σε αυτή την κατάσταση η προσευχή πολλές φορές πάβει. Ο ηνίοχος νους, ο οποίος κατευθύνει, αδρανεί και κατευθύνεται όπου τον οδηγεί ως άλλος αναβάτης μια ξένη δύναμη. Τούτο είναι η δύναμη και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε πάλι βλέπει ο αγωνιστής τον μένει αυτόν του να σμικρύνεται τόσον όσο να χωρεί διατρυπήματος ραφίδος. Συγχρόνως ο νους να ευρύνεται ώστε να επεκτείνεται σε όλο το πλάτος του ουρανού, να ανεβαίνει είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος σε ουρανίους αναβάσεις, να γεύεται και να εντρυφά σε ουράνια σκηνώματα. Αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε. Όταν εξομολογητικά ο αθλητής της υπακοής του εδηγεί τον τέτοιου είδους εμπειρίες, εκστατικός ο Μέγας Γέροντας Ιωσήφ αναφωνούσε, «Ω μακαρία υπακοή και πάλιν υπακοή, σε σέναν αρμόζουν αναμφιβόλως τα σκύπτρα. Παιδί μου, εμείς με το γέρο Αρσένιο, για να γευτούμε αυτά τα ουράνια αγαθά, εχίσαμε στην άσκηση άφθονο αίμα. Εσείς, μόνο με μία επιμέλεια στην υπακοή, απολαμβάνετε ίσιν χάριν με εμάς. Κρατάτε τέκνα μου την υπακοή με όλη σας την ψυχή. Άλλη οδός από αυτή δεν υπάρχει ευκολότερη και ανώτερη».

Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μία μεγάλη βιβλική μορφή μας προβάλλει η Αγία μας Εκκλησία, τον προφήτη Ζαχαρία. Έζησε στα χρόνια λίγο πριν την έλευση του Μεσσία και υπήρξε όργανο της Θείας Χάριτος, εφόσον με την αρετή του ήταν ευάρεστος στον Κύριο και αξιώθηκε να γίνει ο πατέρας του Τιμίου Προδρόμου. Ο Ζαχαρίας καταγόταν από τη φυλή του Λεβί και ήταν αρχιερέας. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει απλώς ιερέα, όμως σύμφωνα με τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν τη σχετική ευαγγελική περικοπή, ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερέας, διότι στα Άγια των Αγίων ο αρχιερέας έμπαινε για να προσφέρει το θυμίαμα κατά τη μεγάλη γιορτή της κοινοπηγίας, κατά την οποία ο Ζαχαρίας μπήκε να προσφέρει το θυμίαμα. Βέβαια, ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει ιερέα, αλλά και στο Λεβιτικό παρατηρούμε ότι ιερέα ονομάζει τον αρχιερέα Ααρών, αλλά και ο Δαβίδ, προφητεύοντας περί του αρχιερέως Ιησού, ιερέα τον αποκαλεί. «Συ ιερεύσεις τον αιώνα», λέγει κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αλλά και σε πάρα πολλά σημεία του βιβλίου των Αριθμών, ο αρχιερέας ονομάζεται ιερέας. Επομένως και ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερέας.

0: Φλεότατος είχε λάβει ο σύζυγον την ευσεβή Ελισάβετ. Χρόνια ολόκληρα λαχταρούσαν ένα παιδί. Όμως η Ελισάβετ ήταν στήρα. Άπειρες και θερμές ήσαν οι προσευχές του στον Θεό για την εκπλήρωση αυτής της γλυκιάς επιθυμίας. Ο χρόνος κυλούσε χωρίς καμιά θεϊκή απάντηση στο ποθητό τους αίτημα. Όμως και εκείνοι χωρίς γογισμό, χωρίς παράπονο, εξακολουθούσαν να προσεύχονται και να δοξάζουν τον Θεό. Καμιά σκιά, κανένα παράπονο δεν μείωνε την πίστη τους και την ενάρετη ζωή τους. Ζούσανε πάντοτε πιστοί στο Θεό και τηρούσαν με σεβασμό τους νόμους του. Τα χρόνια πέρασαν και αυτοί γεράσανε, δεν υπήρχε πλέον καμιά ελπίδα για απόκτηση παιδιού. Τότε όμως ακριβώς είναι που έρχεται η Θεία Χάρις. Ήταν η μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων και ο Ζαχαρίας εισήλθε στο ναό για να προσφέρει το θυμίωμα στο Θεό, ενώ πλήθος κόσμου ήταν συγκεντρωμένο και προσευχόταν εκεί έξω από το θυσιαστήριο. Την ώρα όμως που το θυμίαμα άρχισε να ανεβαίνει ανάλαφρα και να ευωδιάζει ο ναός από το άρωμά του, ο Ζαχαρίας βλέπει ένα όραμα. Στα δεξιά του θυσιαστηρίου στέκεται ένας ολοφώτινος άγγελος. Ταραχή και φόβος κατέλαβε τον Ζαχαρία. «Μη φοβού, Ζαχαρία», του μιλά ο άγγελος, «διότι εισηκούσθη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει ιόνση».
1: Ο Ζαχαρίας είχε πάυσει πλέον να ελπίζει ότι θα αποκτούσε παιδί και δέεται για το λαό και ο Θεός του ικανοποιεί το προσωπικό του αίτημα. Ήλθε η ώρα να ικανοποιηθεί ο κρυφός πόθος του, τα παλαιά του αιτήματα. Ο Θεός ποτέ δεν ξεχνά, μπορεί να αργεί, αλλά δεν λησμονεί τις αιτήσεις. Και ο άγγελος συνεχίζει, «Θα δοκιμάσεις μεγάλη χαρά και αγαλίαση και όχι μόνο εσύ, αλλά πολλοί θα χαρούν με τη γέννηση του παιδιού αυτού που θα το ονομάσεις Ιωάννη. Η χαρά θα είναι πολύ μεγάλη, διότι αυτός που θα γεννήσει η Ελισάβετ θα είναι μέγας ενώπιον Κυρίου και από νωρίς θα έχει άφθονα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ενώ θα βρίσκεται ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του. Για τη μεγάλη προσφορά του Ιωάννη, ο άγγελος τονίζει «Και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών». Θα επαναφέρει πολλούς από την πλάνη της αμαρτίας κοντά στο Θεό. Θα πορευθεί του Θεανθρώπου έχοντας το προφητικό χάρισμα, την δραστηριότητα και την τόλμη που είχε ο προφήτης Ηλίας.

Ζαχαρίας με θαυμασμό ακούει όλα αυτά. Όμως καθώς αναλογίζεται τη γεροντική του ηλικία αλλά και την στηρότητα της Ελισάβετ, με κάποια δυσπιστία ρωτά: «Με ποιον τρόπο, με ποιο σημάδι μπορώ να βεβαιωθώ αυτό που μου λέγεις?» «Εγώ ήδη είμαι γέροντας και η γυναίκα μου περασμένη στα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό που λες?» Τότε ο άγγελος του αποκαλύπτεται: «Εγώ είμαι ο Γαβρίλ. Είμαι ο αρχάγγελος που στέκομαι δίπλα στο θρόνο του Θεού για να τον υπηρετώ. Ήλθα ως απεσταλμένος του Θεού να σφανερώσω αυτή τη χαρούμενη είδηση. Αφού όμως ζητάς σημάδι για να πιστέψεις, θα το έχεις. Ιδού, έσυ σιωπών, από τώρα και μέχρι να γεννηθεί το παιδί θα είσαι άλαλος, χωρίς φωνή».

Αυτό ήταν μια τιμωρία στη δυσπιστία του Ζαχαρία, διότι παρόμοιες περιπτώσεις αναφέρονται κι άλλες στη βίβλο, όπως ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Ελκανά και η Άννα. Εν τω μεταξύ, ο λαός που περίμενε τον Ζαχαρία έξω στο ναό άρχισε να ανησυχεί. Όλοι απορούσαν για την αργοπορία του. Κάποτε όμως τον βλέπουν να βγαίνει. Τον κοιτάζουν παράξενα, γιατί κάτι το παράξενο βλέπουν στη μορφή του. Τον βλέπουν αναστατωμένο. Προσπαθεί να τους μιλήσει, αλλά είναι άφωνος. Τότε όλοι κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είδε μέσα στο ναό. Ύστερα από αυτό, αφού τελείωσαν και οι μέρες που έπρεπε να μείνει στο ναό, ο Ζαχαρίας επιστρέφει στο σπίτι του. Σε λίγες ημέρες η Ελισάβετ συνέλαβε ιόν και για 5 μήνες το έκρυβε από ντροπή για τη γεροντική της ηλικία. Ο Θεός όμως, που είναι ανώτερος από όλους τους νόμους, έτσι το θέλησε. Και σαν αποκαλύπτεται το μυστικό, ο κόσμος τη συγχαίρει και εκείνη δοξάζει το Θεό που την απάλλαξε από το όνειδος της ατεκνίας. Και όταν ο χρόνος συμπληρώθηκε στους 9 μήνες, γεννιέται ο υιός του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Τότε οι συγγενείς και φίλοι ήλθανε να τους συγχαρούν. Δάκρυα χαράς βρέχανε τα γυρασμένα μάγουλα της Ελισάβετ. Η ευτυχία ήταν πολύ μεγάλη και για τον Ζαχαρία.

Την 8η ημέρα συγκεντρώθηκαν πάλι στο σπίτι του Ζαχαρία οι συγγενείς, οι γείτονες, οι φίλοι και οι γνωστοί για να δώσουν το όνομα στο παιδί. Εν τω μεταξύ άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους για το όνομα που θα έδιναν στο παιδί. Σκέπτονταν να το ονομάσουν Ζαχαρία, μιας και ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν πολύ μεγάλος στην ηλικία. Η Ελισάβετ που άκουγε αυτές τις συζητήσεις φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και είπε: «Το παιδί δεν θα ονομαστεί Ζαχαρίας, αλλά Ιωάννης». «Ιωάννης?» αναρωτήθηκαν πολλοί. «Μα στη συγγένειά σου δεν υπάρχει κανένας με αυτό το όνομα». «Μα το παιδί αυτό δεν ανήκει στους συγγενείς. Ανήκει στο λαό του Θεού. Το όνομα Ιωάννης σημαίνει δώρο Θεού. Και ο γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ είναι δώρο του Θεού για τον κόσμο ολόκληρο. Το όνομα εξάλλου του το έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια του Αγγέλου». Τότε οι συγγενείς με νοήματα στράφηκαν προς τον Ζαχαρία. Και εκείνος, επειδή ήταν άφωνος, ένα πινακίδιο έγραψε: «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Και αμέσως λύνεται η αφωνία του. Άρχισε να μιλάει και να δοξάζει ο Ζαχαρίας τον Θεό. Όλοι μάθανε με κάθε λεπτομέρεια το θαύμα της σύλληψης, το θαύμα της αφωνίας και όλα τα σχετικά με τη γέννηση και το όνομα του παιδιού αυτού και με θαυμασμό μονολογούσαν. Τι άραγε θα γίνει αυτό το παιδί που τόσο προστατεύει η χάρις του Θεού?

0: ρυθμίσα.
1: Ο Ιωάννης με τον ερχομό του λύει την αφωνία του πατέρα του Ζαχαρία. Ο ίδιος είναι η φωνή του Λόγου, το μεγάφωνο του Θεού. Η φωνή του είναι ο αντίλαλος του ουρανού. Η ολιγοπιστία έφερε την αφωνία στο Ζαχαρία. Ο Ιωάννης κάνει το θαύμα της πίστης να λυθεί η αφωνία και ο Ζαχαρίας με φωνή δυνατή, γεμάτη από ιερή συγκίνηση, προφητεύει. Προφητεύει τον ερχομό του Μεσσία. Μιλά για την αποστολή του παιδιού του. Τα λόγια του έχουν ουράνιο, θείο κάλος. Λέγονται με βεβαιότητα, σιγουριά και γλυκιά προσδοκία. Ας σταθούμε σε αυτά τα θεόπνευστα λόγια του Ζαχαρία. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίνεν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησεν διαστόματος των Αγίων των απαιών προφητών αυτού, σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκ χειρός πάντων των μισούντων ημάς. Ποιήσε έλεος μετά των πατέρων ημών και μνηστήνε διαθήκης Αγίας αυτού. Όρκον, ο νόμος σε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, του δούνε ημίν αφόβος εκ χειρός των εχθρών ημών ρισθέντας. Λατρεύειν αυτό ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρας της ζωής ημών. Κι ύστερα ο γέροντας Ζαχαρίας στρέφεται προς το βρέφος του τον Ιωάννη λέγοντας: «Και εσύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γάρα προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδούς αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέους Θεού ημών, εν εις επισκέψατο ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνετης εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης».

Η προφητεία αυτή του Ζαχαρία θεωρείται και η τελευταία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και η πρώτη της Καινής Διαθήκης. Αν και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τη ζωή του Ζαχαρία, αλλά και για τα παιδικά χρόνια του Ιωάννη, ωστόσο η παράδοση μας διέσωσε ότι ο πρόδρομος του Χριστού έζησε κοντά στους ευλαβείς γονείς του. Όταν οι στρατιώτες του Ηρώδη έσφαζαν τα νήπια, έφτασαν και στην Ορεινή, χωριό στα περίχωρα της Βηθλέμ. Η Ελισάβε τότε πήρε τον Ιωάννη και έφυγε. Έφτασε μπροστά σε κάποιο βουνό και ενώ οι στρατιώτες πλησίαζαν, το βουνό σχίστηκε στα δύο, ανοίγοντας δρόμο στην Ελισάβετ να περάσει αντίπερα. Αμέσως μετά έκλεισε και έτσι ο Ιωάννης εσώθη από τους στρατιώτες του Ηρώδη. Ο Ζαχαρίας, για όσα προφητικά εδήλωσε τόσο για τον Ιωάννη όσο και για τον ερχόμενον Μεσσία, κίνησε την οργή των Εβραίων και κυρίως του βασιλιά Ηρώδη. Μα πιο πολύ για το ότι με παρησία εκήρυτε την Παρθένο Μαρία ως μητέρα του Θεού. Και ενώ η μητέρα του Χριστού της έδινε θέση στο χώρο εκείνο όπου εστέκονται μονάχα οι Παρθένοι.

Όπως βεβαιώνει ο Μέγας Βασίλειος, ο Ζαχαρίας εν τη δοπαρθένεν χώρα την Μαρίαν κατατάξας μετά την Κυρίου κοίησιν κηρύττοντας το παράδοξον και πολυήμνητον σημείον παρθένων γεννήσασα και την παρθενίαν μη διαφθήρασα. Τούτο επιβεβαιώνουν και άλλοι πατέρες εκκλησίας μας. Αυτό λοιπόν στάθηκε κύρια αφορμή να μισηθεί ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας γνώριζε καλά την παρθένο Μαρία. Εκείνος την εισήγαγε τριάχρονη παιδούλα στα Άγια των Αγίων. Εκείνος την έδωσε ως μνηστή στον Ιωσήφ. Ύστερα από το θαύμα της εξανθίσασας ξηράς ράβδου. Εκείνος ζούσε από κοντά το όλο μυστήριο που την περιέβαλε. Είδε στο πρόσωπό της να πραγματοποιείται το μέγα θαύμα της ενανθρώπισης του Θεού. Γι' αυτό και με παρησία κήρυτε την αϊπαρθενία της Θεοτόκου Μαρίας και την κατέτασε στη χωρία των Παρθένων. Η γέννηση του Χριστού εξ αυτής ήταν άνευ σποράς. Η Ελισάβετ έτεκε εκ μήτρας ακάρπου, αλλά ουχία σπόρου. Χριστός γαρ μόνος χώραν διόδευσεν, αδιόδευτον, άσπορον.

όλα αυτά τα παράδοξα αδυνατούσαν να κατανοήσουν οι κακότροποι Εβραίοι, γι' αυτό και στράφηκαν εναντίον του Ζαχαρία και την ώρα που βρισκόταν μέσα στο ιερό, οι στρατιώτες με εντολή του βασιλιά Ηρώδη τον εφώνευσαν. Ο γέροντας Ζαχαρίας παρέδωσε το πνεύμα του στον ιερότατο χώρο ανάμεσα στο ναό και στο θυσιαστήριο, εκεί που δεόταν για τη σωτηρία του λαού του Θεού, εκεί που άλλοτε είχε αντικρίσει την ολοφότινη μορφή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Εκεί, τώρα η Αγία του Ψυχή ανάμεσα από χωρίες αγγέλων ανεβαίνει την οδό των δικαίων, ενώ το αίμα του πορφύρωνε τα Άγια των Αγίων. Όθεν, όπως τονίζει ο Νικηφόρος, και θύμα της παρθενίας φημίζεται ο θείος Ζαχαρίας, ο μισηθής υπό πάντων των ιερέων δια το κηρύττειν την παρουσίαν του Μεσσίου.

Επίσης, ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας αναφέρει σχετικά με το τέλος του Ζαχαρία και τα εξής. Ο αιμοβόρος Ηρώδης, το προχριστού γεννηθέν έτερων παιδίων, ητι τον Ιωάννην, ζητήσες αποκτήνε και μη ευρών, τον πατέρα αυτού Ζαχαρία ανεφώνευσε, στον μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου χώρων. Έτσι, θείον διαμνών του Θεού Ζαχαρίας, ως περ της αμνός φάτεται ναού μέσων.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Κακουράκη που σήμερα ήταν κοντά μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ύμνων και τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της Ενοριακής Πρόνοιας αλλά και στο Παγκάρι του Ιερού Ναού. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14η του Ματθαίου, το Ενχώνες Θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων στα πλαίσια της μακρόχρονης συμβολής της στην επιμόρφωση των θεραπευτών

0: και γραμματείες της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Δ. Μαρία Παύλου, θα αναπτύξει το θέμα «Μέγας Βασίλειος και Ελληνική Παιδεία, Λόγος προς τους Νέους».
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδυόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Δεύθε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεόν μεγαλήθης φόδρο. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να δίσουν πρόσπασμα εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως εγάλων μίας προ αυτού, ότι θείς να έφτην επίβασιν αυτό, ο περιπατών πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγων, ο θεμελιών δικήν επ' την ασφάλεια αυτή σου κληθείς εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσεται από επιτιμήσεως φέξονται από φωνής βουλωδής ηλιάς. Αναβαίνους όροι και καταβαίνους παιδεία εις τον τόπο νόμο θεμείς αυτά. Όριον εθ που παραλέψου δε επιστρέψεις καλύψε γη. Ο εξαποστέλου πηγάζειν φάραξεν αμέσων των ωραίων διέρευσε. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγού. Προσδέξε τον πόνο θηλίψεν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει μέσω των δοσκονήν. Ποτίζουν όλοι εκ των υπηρών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσε. Ο ξανατέλων πόρτου της κρίνες και τρώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων της γης και είναι ως εφαίνια καρδία ανθρώπων. Του λαρίνε πρόσωπα λέω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του δύο κέρι του λιβάνου σε φίδες. Εκεί στο θεία νοσέψω λιβίου κατοικίου εγγύτη αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταρχή της λαβοής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έχουν τη δύση αυτών. Έθους κότος και γέντονης. Εν αυτή διερέψαν πάθο θηρία του λόγου. Σκήμει ο λιόμι του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό πρόσθεν αυτής. Ανέτειν ο ήλιος και συνήθισαν και είσαι μάντρας αυτών και θεστής. Εξελέψετε άνθρωπος εκ την εργασία αυτού και της όλων εργασία να δώσω σπέρας. Όσο μεγαλύνθε εργασία, πάντα εν σοφία επίησας, επιρώθη γη της Χριστός. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύπωρος, εκεί επιτάμουν και στην αριθμό ζώων, μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διακορεύει δράκων ούτως όν έβλασε θέσιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο πόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον ρόξου τη λέξους. Ανοίξαν τόσο στην χείρα τα σύμπατα πιεστήστονται ο Χριστό. Αποστρέψαν τες στο πρόσωπο τα ραφθήσαν. Ανταλληλεί στο πνεύμα αυτών και κρύψου και εις το χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και χριστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριος αιώνας, εκρανθήστε Κύριος επ' της έργης αυτού, ο επιβλέπων επ' την γη και ποιόν αυτή τρέν, ο απτόμενος όλων και καπνίζων, άσο το Κυρίο της ζωή μου, ψαλό το Θεό μου συμπά, νηθεί αυτό διαλογή με εγώ θα εκρανθήσω με το Κύριο, εκλείπαινο αμαρτωλή από της γης και αν μου συμπάρχει αυτός, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έβγαινε τη λύση αυτό. Έθους κότος και γέννανης. Όσο μεγαλύθε έβγαινε σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υί και σώνα στο νομήν. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια. Κύριε.

Και στον πάντο του Κυρίου Δεϊκό, Ιούλε,

χάρη τη γνήμενος αρχιστρατηγέ μετά τον άνω δυνάμεων κραυγάζει γηθόμενος Άγιος ή ο Πατήρ Άγιος ο Συνάναρχος Λόγος Άγιος.

Ελαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος ο Χριστέ, ελθόντες επί Ηλίου Δύση, δόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρ Υιόν και Άγιον Θεών Αθεών, άξιο.

0: υπέρ εντάξει να αμαρτήσει τη φιλοκτήνη μας. Ευλογητό σου Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός σου εφημάς καθά περιπτήσε μόνο εψέν. Ευλογητό σου Κύριε εντάξει με τα δικαιώματά σου, ευλογητό σου δέσποτα. Συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητό σου Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε του ελαιός σου στον αιώνα τα έργα του εγχειρό σου. Μη παρήδεις, συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την ασπερινή

0: Κυρία του Λέιτσου, Δέσπερα Κατορίνα, Σκοτειρίνη, Ποντίνο, του Χαρμίου, του Σωτήριου, όσου κοιμάς και τα πρόσωπα πάνω του λαού, φως της αποκάλυψης των εθνών και δόξα τα λαού του Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρέ και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και έξω στην όλα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε. Τας ασθενείας ημών ένε και του ονοματός Κύριε ελέησον μου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρέ και Υιώ Πνεύματι και νυν και έξω στην όλα μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Γνάρτον ημών των επιβουσιών δώσουμε σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και ζωή του

0: εξαιρέως Αγίος ο Θεός, Άγιος ο Βυσβής, Ινός Ευών, και το δόξο Χριστιανούς, Ενδύο Κρισία, Διαμονή Πάφτη, και τα γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Και την ποιότητα και μην δοξωτέα συγκύτω σε ελεύθερη να διαφθώσω τον τεχούσαν, την όντω του δόξα με λέει με δόξα πατρί και ιό και αγία πνεύματι, και νύν και αιώ και σώμα στον αιώνα να μην. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, πατράγιο πρώτο.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ευχαριστώ τον δόξα σε Χριστό ο αληθινό Θεό και μόνο. Τη πρεσβεία και τον αμάδο του παραγωγή για σαν πολυτρό, εν δόξα του εσπίσιμο Θεοτόπου και Παρθένη Μαρία, θεία δυνάμει του τιμίου και ζωή του Σταυρού. Προστασία του τιμίου του Ρωμίου και ο Ρωμίου να έρθει να άνω σωμάτων. Και εσύ του τιμίου τόξου προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού του Ιωάννου. Τον Αγίον εντόξου και παρευθύμων Αποστόλων. Τον Αγίον εντόξου των Ιεραρχών. Τον Αγίον εντόξου των Λίγων Μαρτύρων. Τον Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ετών. Τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρων Ιεραρχή Φτιάνη. Τον Αγίον εντόξου Παπηγή Ταξιάρχων. Αρχαγγέλου του Χαΐ, που το μέλλον και παράδοξο φάβων αυτών. Εν τεσχόνε τη Τριγία εορτάσουμε και πάντοτε του Αγίων

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Στο κημητήρι της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Θεοβαθίστου όρου Σινά βρίσκεται μέσα στον μεγάλο τριγωνικό κήπο της. Ο κήπος αυτός έγινε με πολύ αγώνα. Οι μοναχοί έφεραν από πολύ μακριά χώμα και καλλιεργούν εκεί οποροφόρα δέντρα, λαχανικά και άλλα, ώστε μετέβαλαν το μέρος ανάμεσα σε ένα περιβάλλον αμμώδες και γρανιτώδες σε πραγματική όαση. Εκεί είδαμε και τον Αλέξανδρο, τον Αυστριακό, που τάιζε τα κοτόπουλα με μπισκοτάκια.

οστεοφυλάκιου είναι πολύ περιποιημένο. Κάθε επίσκεψη σε αυτό με διάθεση φιλοσοφική βοηθάει πάντα μοναχούς και λαϊκούς να ανανεώνουμε τη σωστική μνήμη του θανάτου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στο λόγο του περί της μνήμης αυτής, μας λέει: «Ως περ την τελείαν αγάπην οι πατέρες άπτωτον είναι ορίζονται, ούτως έγωγε την τελείαν του θανάτου αίσθησιν, άφοβον είναι αποφαίνομαι». Μέσα σε ένα ιδιαίτερο κουβούκλιο βρίσκεται το λείψανο του Οσίου Στεφάνου, που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης στην Κλίμακα. Έζησε τον 6ο αιώνα. Το λείψανο κάθεται σε καρέκλα και κρατάει στο χέρι του κομποσχήνη.

μετοχιά της Μονής στη Σιναϊτική Χερσόνησο είναι αρκετά. Το μετοχή της Φαράν, της Ραϊθό ή Ελτούρ, των Αγίων Αποστόλων, τον Ποστάνη της Παναγίας, των Αγίων Αναργύρων και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Η Όαση Φαράν είναι ο τόπος που κατέφυγε η Άγαρ. Από τον 4ο αιώνα έγινε το μεγαλύτερο χριστιανικό κέντρο της Χερσονήσου και η πρώτη έδρα του Αρχιεπισκόπου Σινά. Υπάρχει εφορότατος κήπος της Μονής. Διακρίνονται τα ερείπια της αρχαίας Μητροπόλεως. Η Ραϊθό είναι το μέρος όπου ο Μωυσής με τους Ισραηλίτες, ερχόμενοι από την Αίγυπτο, βρήκαν τα 70 στελέχη Φινίκων και τις 12 πηγές. Η Ραϊθό υπήρξε παλιό λιμάνι των Φινίκων. Από τον 4ο αιώνα έγινε πόλη χριστιανική. Τώρα υπάρχουν τα ερείπια ενός μοναστηριού που έκτισε ο Ιουστινιανός και έγινε η περίφημη λαύρα της Ραϊθό. Το Σινά έχει μετόχι με ωραίο ναό. Φύονται πλήθη Φινίκων και τρέχουν οι ιαματικές πηγές του Μωυσέως. Το μετόχι των Αγίων Τεσσαράκοντα απέχει από τη Μονή μία ώρα πεζοπορώντας. Λίγο πριν συναντάς τον βράχο που χτύπησε ο Μωυσής με τη ράβδο του και έβγαλε νερό για να πιούν οι διψασμένοι Ισραηλίτες. Πάνω στο βράχο φαίνονται τα χτυπήματα και τα σημεία από που έτρεξε το νερό.

στόχη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού απέχει από τη Μονή μια μισή ώρα περίπου. Κοντά εκεί υπάρχει η κοιλάδα Θολά και το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Ο Άγιος Ιωάννης υπήρξε από τους πρώτους ηγουμένους της Μονής. Έζησε τον 6ο αιώνα και στον τόπο αυτόν ασκήτεψε για 40 χρόνια. Συνέγραψε το απαράμιλο έργο της Κλίμακος, όπου περιγράφονται οι 30 βαθμίδες της τελειώσεως του μοναχού. Ονομάστηκε για την αγιότητα του βίου του και για το έργο του αυτό δεύτερος Μωυσής και καθηγητής της ερήμου. Θεωρείται και σήμερα ακόμη από τη σύγχρονη ψυχολογία μέγας ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής και πολλοί επιστήμονες ασχολούνται με τις βαθύτατες και εύστοχες ανθρωπολογικές παρατηρήσεις του.

θέλαμε να κλείσουμε την περιγραφή για το προσκύνημά μας στο Θεοβάδιστο Σινά, μα νομίζουμε καλύτερο κλείσιμο από αυτό του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου στο βιβλίο του, το αφιερωμένο στο Σινά, δεν θα κάναμε. Γράφει λοιπόν στο βιβλίο «Η Μονή του Όρου Σινά», που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1932. «Ο προμαχών, ο εκπέντε πλέθρων γης απαρτιζόμενος, το ιερών μοναστήριον του Σινά, μόνον υπό της παλεύκου σημαίας της Αγίας Εκατερίνης προστατευόμενον εν τη ερήμο, το Σινά, εν ενή λόγο, ίσταται εκεί προορισμένον υπό της Θείας Προνοίας να διατηρηθεί επί των πανάγνων σκηνωμάτων του Θεού εις αιώνας αιώνων, εν τες χερσί των πρώτων λειτουργών της αποκαλυφθήσεις θρησκείας αυτού, εν τες χερσί των Ελλήνων. Δια τούτο ουδέν ούτε ίσχυσεν, ούτε ισχύει, ουδέ θα ισχύσει ποτέ να καταβάλει το αιωνόβιον εκείνο ίδρυμα, ως αν υπέρι αυτού ελέχθη προ τριών περίπου χιλιάδων ετών ο στίχος ούτος του Δαβίδ εν το 90ο ψαλμό. Πεσείτε εκ του πλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προς σέδε ούκ εγγύη.

Ολοκληρώνοντας το προσκύνημά μας στο Θεοβάδι στο όρος Σινά, επιστρέψαμε και πάλι στα Ιεροσόλυμα. Τη Βιθανία, παρόλο που ήταν τόσο κοντά μας, την είχαμε αφήσει για ευθετότερο χρόνο. Είναι μια ωραία κωμόπολη, όπου υπάρχει ο τάφος του Λαζάρου και η πέτρα στο μοναστήρι της, η πέτρα που κάθισε ο Κύριος όταν ήρθαν να τον προϋπαντήσουν η Μάρθα και η Μαρία, οι αδελφές του Λαζάρου. Εκτείνεται στα βόρεια και ανατολικά του όρους των Ελαιών. Ο τάφος του Λαζάρου βρίσκεται σε μια έρημη περιοχή που τη φυλάνε όμως μουσουλμάνοι. Παλαιότερα, πάνω στον τάφο, υπήρχε ένας ναός που ονομαζόταν Λαζάρον, από τον οποίο μέχρι σήμερα η πόλη ονομάζεται Εν Αζαρίε. Στον τάφο του Λαζάρου, στη μνήμη του, καταλήγει η λιτανία που αρχίζει από τη Μονή της Βιθανίας. Προεξάρχει αρχιερεύς, ο οποίος με τη συνοδεία του και τους προσκυνητές έρχονται να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου. 200 μέτρα περίπου ανατολικά του τάφου του Λαζάρου είναι η υπέροχη Μονή της Βιθανίας. Ιδρύθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σπυρίδωνα το 1879 πάνω σε ερείπια αρχαίας εκκλησίας. Ο πραγματικός λίθος της προϋπαντήσεως που κάθισε ο Κύριος βρίσκεται στο δεξιό χώρο του ναού. Γι' αυτό και η Μονή λέγεται της Προϋπαντήσεως.

0: άλλος λίθος, 80 μέτρα βόρεια της Μονής, που λέγεται Χάτζερ Ιλρούμ, πέτρα των Γρεκών, είναι αυτός από τον οποίο ανέβει ο Κύριος επί πόλου Όνου για την θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στη Βιθανία είναι το χωριό Βιθφαγή, από το οποίο ο Κύριος πήρε το Ονάριο. Πηγαίνοντας προς τη Βιθφαγή, συναντάμε δεξιά ένα γυναικείο μοναστήρι με αρκετές μοναχές. Πνευματικός τους πατήρ και οδηγός είναι ο καλός και αγαθός ιερομόναχος πατήρ Θεοδόσιος. Είναι καταδεκτικός, προσινής και αλατίζει τον λόγο του με ευχάριστη διάθεση και λίγο νόστιμο χιούμορ. Φεύγεις από κοντά του πολύ ωφελημένος.
1: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στη γη των Ιεροσολύμων. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ευλαβικό προσκύνημα στα Θεοβάδιστα μέρη» του πρωτοπρεσβυτέρου Πολυκάρπου Τίμπα. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

ακροατή, ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την προσέγγιση μας στην Κυριακή προσευχή, στη λεγόμενη, στο γνωστό Πάτερ Ημών. Ο Κύριος είπε στην επί του όρους ομιλία, όταν προσεύχεστε δεν πρέπει να μοιάζετε με τους υποκριτές, οι οποίοι αρέσκονται να στέκονται όρθιοι και να προσεύχονται επιδεικτικά στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατιών, σε μέρη δηλαδή περίοπτα και πολυσύχναστα, με σκοπό να τους κοιτάζουν οι άνθρωποι. Σας βεβαιώνω, λέγει ο Κύριος, ότι πήραν από τους ανθρώπους την ανταμοιβή τους. Εσύ όμως, όταν προσεύχεσαι, μπες μέσα στο ιδιαίτερό σου δωμάτιο και αφού κλείσεις τη θύρα για να μην σε βλέπουν οι άλλοι, να κάνεις την προσευχή σου μυστικά στον πατέρα σου που είναι κρυμμένος και αθέατος. Και ο πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά την προσευχή σου θα σε ανταμείψει στα φανερά. Όταν προσεύχεστε, να μην φλιαρείτε διατυπώνοντας αιτήματα ανόητα όπως κάνουν οι εθνικοί ειδωλολάτρες. Νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν από τον Θεό. Να μην τους μοιάσετε, γιατί ο πατέρας σας γνωρίζει αυτό που έχετε ανάγκη προτού ακόμα του το ζητήσετε. Εν συνεχεία, ο Κύριος παρέχει και το πρότυπο της αληθινής προσευχής, η οποία φέρει το όνομά του Κυριακή Προσευχή. Τα βασικά σημεία της

Στην συνεχεία ακολουθεί το αίτημα να μας συγχωρήσει ο Θεός όλα μας τα αμαρτήματα, με τη βεβαίωση ότι και εμείς συγχωρούμε τα πτέσματα των άλλων. Λέγει συγκεκριμένα «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών». Η Κυριακή προσευχή στο αίτημα αυτό σχετίζει την εκ μέρους του Θεού άφεση των αμαρτιών μας με τη δική μας στάση έναντι των συνανθρώπων μας. Αν εμείς συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων, θα συγχωρήσει και ο Θεός τα δικά μας. Ποιο φιλάνθρωπο συσχετισμός από αυτόν δεν θα υπήρχε? Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το φταίξιμό μας προς τους άλλους και τον άλλον προς εμάς? Χωρίς αμφιβολία, στις ανθρώπινες μας σχέσεις πολλά έχουμε αμαρτήματα, πτέωμεν γάρ και εν λόγω και εν διανία και πλείστα κατά γνώσεως άξια ποιούμεν. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο ψέμα αν λέγαμε ότι δεν πτέουμε έναντι των συνανθρώπων μας και ότι αμαρτία νου και έχομεν στις μεταξύ μας συναναστροφές. Πολύ φυσικό λοιπόν η συγχώρηση των αμαρτιών μας να περνάει μέσα από την πράξη της συμφιλιώσεώς μας με τους συνανθρώπους μας. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις παίζεται το δράμα της πτώσεώς μας αλλά και της σωτηρίας μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος στο σημείο αυτό θα μας μιλούσε για το μυστήριο του αδελφού. Ο άλλος, ο πλησίον της Καινής Διαθήκης, γίνεται η δυνατότητα της σωτηρίας μας και η οδός για να μεταβούμε στο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Αυτή είναι η χριστιανική αντίληψη περί του άλλου εντός εισαγωγικών. Μόνο μια αθεϊστική σκέψη μπορεί να θεωρεί τον άλλον, τον συνάνθρωπο του και πλησίον μας, ως φορέα του κακού και ως κόλασή μας και πάλι εντός εισαγωγικών. Η θέση λοιπόν αυτή της Κυριακής προσευχής «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών», κάνει τη συμφιλίωση των ανθρώπων και την άφεση των αμαρτιών μας εφικτές. Γιατί τα πτέσματα τα γινόμενα από τους άλλους εις εμάς είναι μικρά και ευτελή και ευδιάλυτα. Όμως αυτά που γίνονται από εμάς στο Θεό είναι μεγάλα. Η φιλανθρωπία του Θεού κανόνισε να μας συγχωρεί τα αμαρτήματα, αυτά που γίνονται από εμάς και που είναι μεγάλα προς το Θεό, με το να συγχωρούμε εμείς τα πτέσματα των άλλων, τα μικρά, τα οποία γίνονται σε εμάς. Η ουσία της συγχωρήσεως των αμαρτιών μας βρίσκεται αναμφίβολα στη χάρη και το έλεος της άφα της φιλανθρωπίας του Θεού. Γι' αυτό η συγχώρεση εκ μέρους μας των αμαρτιών των άλλων που είναι μικρά και ευτελή είναι μια φυσική συνέπεια της αφέσεως των δικών μας αμαρτημάτων που πράγματι είναι μεγάλα και βαρύτατα αμαρτήματα. Κατά συνέπεια, η συμφιλίωσή μας με τους άλλους είναι τουλάχιστον μια πράξη απλής εντιμότητας στη σχέση μας με το Θεό. Είναι αδιανόητη η σκληροκαρδία μας προς τους άλλους όταν ο Θεός είναι τόσο συγκαταβατικός προς εμάς.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο αίτημα της Κυριακής Προσευχής, να μην επιτρέψει, λέγει, να μην επιτρέψει ο Θεός να μπούμε σε πειρασμό, δηλαδή σε δοκιμασία ψυχική, δεδομένη της αδυναμίας της φύσεώς μας, η οποία εύκολα μπορεί να μας οδηγήσει σε πτώση, αλλά να μας γλιτώσει από τον πονηρό, ο οποίος επιδιώκει να μας εξοντώσει πνευματικά. Έτσι λοιπόν, λέμε στην προσευχή μας στο Πάτερ ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τα δύο τελευταία αιτήματα αναφέρονται στην ύπαρξη του πονηρού και στους πειρασμούς που προέρχονται από αυτόν. Το μηδόλος πειραστή είναι, δηλαδή το να μην έχει καθόλου πειρασμός κάποιος άνθρωπος, είναι έξω από την ανθρώπινη πραγματικότητα του αιώνος τούτου. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην υποτάσσεται κανείς στον πειρασμό. Η παρουσία του πειρασμού είναι βέβαιη. Θα ήταν πνευματική παραφροσύνη η αμφισβήτηση της παρουσίας του πονηρού στον παρόντα αιώνα. Αυτή όμως η σκληρή πραγματικότητα μπορεί να γίνει αφορμή για άσκηση και πνευματική γυμνασία, και ο άνθρωπος στην πάλη του με τις μεθοδίες του πονηρού να γίνει δόκιμο στην αρετή και στην αγιότητα. Πολλοί ασκητικοί πατέρες, αγαπητοί ακροατές, πατέρες εκκλησίας μας, αποτολμούν να μιλήσουν ακόμη και για την ανάγκη της υπάρξεως των πειρασμών στη ζωή μας. Ο Άγιος Ισαάκ αναφέρει: «Έκβαλον των πειρασμών και ουδείς ο σωζόμενος». Αυτό σημαίνει απλά πως ο πειρασμός είναι μια αναγκαία εντός εισαγωγικών διάβαση για να φτάσει ο άνθρωπος στη σωτηρία και στη θέωση. Ο δρόμος προς την αρετή και την αγιότητα είναι η δύσκολη και τεθλιμμένη οδός διαμέσου των δοκιμασιών και των πειρασμών. Ο Ιερός Χρυσόστομος διευκρινίζει πως οι πειρασμοί λαμπροτέρου σημάς εργάζονται. Για τον πειρασμό, λέγει, καταλήγει κανείς να γίνεται λαμπρότερος και ισχυρότερος, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον χρυσό που βγαίνει από τη φωτιά. Βέβαια, η δοκιμασία του πειρασμού είναι σκληρή και δύσκολη, και γι' αυτό το λόγο ο πιστός προσεύχεται όπως να μη εισαχθεί εις τον πειρασμό. Κι αν όμως αυτό συμβεί, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει οι πειρασμοί να ξεπεράσουν τις δικές μας δυνάμεις. Ο Μέγας Βασίλειος μας βεβαιώνει στο σημείο αυτό: «Ο Κύριος και τους πειρασμούς επάγων, μη υπερβαίνοντας ημών την δύναμην, αλλά δοκιμάζον μεν δια της περιστάσεως τους αγωνιστάς της ευσεβίας. Ουκ αιών δε πειραστήνε, υπέρο δύναντε υπενεγγύν». Οι πειρασμοί, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάζονται κατά αναλογία εκάστο, δηλαδή κατά τη δύναμη και την αντοχή του καθενός. Το πρόβλημα, επομένως, δεν βρίσκεται στην ύπαρξη του πειρασμού, αλλά στην κατανίκησή του. Και η Κυριακή Προσευχή στρέφει την προσοχή μας κυρίως στο «ρίσε ημάς από του πονηρού», δηλαδή στη διάσωσή μας από τις επιθέσεις του πονηρού. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι η κοινωνική μορφή των πειρασμών και η κοινωνική σημασία της παρουσίας του δαιμονικού στοιχείου στη ζωή. Από τη διδασκαλία του Κυρίου περί του κακού και των δαιμόνων και τα σχετικά αιτήματα της Κυριακής Προσευχής βγαίνει το συμπέρασμα πως η κοινωνική δαιμονοποίηση της ζωής και της ιστορίας είναι χειρότερη από την ατομική και προσωπική δαιμονοποίηση, διότι το δαιμόνιο δεν επηρεάζει μόνο τα άτομα, επηρεάζει κοινωνίες ολόκληρες, επηρεάζει ιστορικές εποχές και πολιτισμούς. Ο Ιησούς Χριστός κάποια φορά βρέθηκε μπροστά σε κάποιον δαιμονισμένο. Η εικόνα ήταν φρικτή, μα ο δαιμονισμένος σε λίγο θεραπεύτηκε. Η κοινωνία του δαιμονισμένου, η Δεκάπολη χώρα, που ήταν και αυτή δαιμονοκρατούμενη, δεν θεραπεύτηκε, γιατί έδιωξε τον Χριστό μακριά. Και αυτό ήταν το χειρότερο. Στην εποχή μας έχουμε έντονη την αίσθηση αυτής της συλλογικής δαιμονοποιήσεως της κοινωνίας μας. Οι κοινωνικές δομές,
Ο πολιτισμός, οι θεσμοί και οι σκοποί της εποχής μας φέρουν πιο έντονα τη σφραγίδα του δαιμονικού και σκοτεινού στοιχείου παρά του θείου και του φωτεινού. Οι πειρασμοί που προέρχονται από την κυριαρχία του δαίμονα στην εποχή μας είναι εμφανέστατοι σε όλες τις διαστάσεις της ζωής. Το τραγικό είναι ότι με την αύξηση των πειρασμών δεν εντείνεται και η πνευματική μας εγρήγορση, αλλά αντίθετα γινόμαστε πιο ράθυμοι και πιο αδιάφοροι για τα πνευματικά. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο αίτημα της Κυριακής προσευχής «Και ρίσε εμάς από του πονηρού» είναι για μας σήμερα όχι μόνο επίκαιρο, αλλά γίνεται κέριο και επιτακτικό. Γιατί τελικά μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει από τους πειρασμούς και μόνο μια ζωή θερμής πίστεως και πνευματικής εγρηγόρσεως είναι δυνατόν να θέσει το δαίμονα εκτός της ζωής μας.

αγαπητοί ακροατές, η Κυριακή προσευχή εντάσσεται μέσα στον νόμο της Χάριτος, μέσα στον νόμο της Καινής Διαθήκης, που δόθηκε στον άνθρωπο όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή είχε οριμάσει ο καιρός της οικονομίας του Θεού και ο άνθρωπος ήταν ανοιχτός στην υποδοχή της Θείας Δωρεάς. Δόθηκε δε στο πρόσωπο του σαρκοθέντος Λόγου του Θεού. Και είναι νόμος λυτρωτικός ως έκφραση της φανερωμένης Θείας Αλήθειας, ενώ ο παλαιός νόμος, παρόλο ότι ήταν και αυτός έκφραση του Θείου Θελήματος, βρισκόταν σε μια μάλλον εξωτερική σχέση με τον άνθρωπο, στην ψυχή του οποίου ετώνιζε περισσότερο την αίσθηση της αμαρτίας, χωρίς παράλληλα να παρέχει σε αυτήν και τη δύναμη εφαρμογής των εντολών. Ο νέος νόμος του Ευαγγελίου, ριζωμένος στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου, εισχωρεί βαθιά και αναμοχλεύει την ανθρώπινη ψυχή, την πυρπολεί με τη φωτιά του Θεού και την αναγεννά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή των θείων ενταλμάτων. Η Κυριακή προσευχή, με τα αιτήματα αυτά τα οποία αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή και σήμερα, στρέφεται προς τον Θεό, ο οποίος είναι ο Πατέρας ο Στοργικός, ζητά από εμάς να αγιάζουμε το όνομα του Θεού εκεί όπου πραγματώνεται η Βασιλεία Του, δια της στηρίσεως από τους ανθρώπους του Αγίου Θελήματος. Ακολουθεί το αίτημα για το καθημερινό μας ψωμί, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωματική μας συντήρηση, το αίτημα για τη συγχώρεση από τον Θεό των αμαρτημάτων μας, με τη βεβαίωση ότι και εμείς συγχωρούμε τα πτέσματα των άλλων, και τέλος με το αίτημα να μην επιτρέψει ο Θεός να μπούμε σε πειρασμό, σε ψυχική δοκιμασία, δεδομένη της αδυναμίας της φύσεώς μας. Εκείνος, αγαπητοί ακροατές, που προσεύχεται με πίστη και ειλικρίνεια στο Θεό, θα λάβει οπωσδήποτε τα αιτήματά του, διότι ο Θεός είναι στοργικός πατέρας, ο οποίος αγαπά τα παιδιά του και δεν μπορεί να κοφεύσει στις δεήσεις τους, αλλά θα ικανοποιήσει όλες τις λογικές χρήες και ανάγκες τους. Μόνο τα παράλογα αιτήματα δεν μπορεί, γιατί δεν θέλει να ικανοποιήσει ο παντοδύναμος Θεός. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και την ηχολήπτριά μας Θεοδόρα Στεφάνου. Χαίρετε.

Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Πώς ερμηνεύεται το άρχι Σοφίας φόβος Κυρίου? Ποια είναι τα σημεία και τα έργα των πιστών ανθρώπων και φοβουμένων το Θεό, ποια δε των απίστων και μη φοβουμένων αυτών? Πώς εκείνος ο οποίος δεν πολιτεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν συγκαταλέγεται με αυτούς που έχουν ζωή? Και ότι όπως ακριβώς μας δόθηκε από το Θεό το είναι κατά τη δημιουργία, έτσι λαμβάνουμε από αυτόν και το εφ είναι. Κεφάλαιο τρίτο. Έχει γραφεί: αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Σοφός δε είναι μόνον ο Θεός. Γι' αυτό και εκείνος που πρόκειται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού και να υποταχθεί στο Θεό, ώστε να βασιλεύεται και να διακυβερνάται ο νους και η λογική και η διάνοια από αυτόν το μόνο βασιλέα και κυρίως βασιλέα, προπάντων έχει ανάγκη του φόβου. Πώς όμως θα φοβηθεί κανείς αυτόν που δεν βλέπει? Γι' αυτό το λόγο είναι ανάγκη προηγουμένως να δει το Θεό. Πώς όμως θα δει κάποιος το Θεό τον οποίο κανείς δεν είδε ποτέ? Πρέπει συνεπώς να ζητάμε το νοητό φως του Θεού, με το οποίο αφού φωτιστεί η διάνοια θα μπορέσει να δει το Θεό. Εκείνος που είδε το Θεό μπορεί να τον φοβηθεί. Εκείνος δε που φοβήθηκε το Θεό μπορεί να δει και τον εαυτό του και τον κόσμο τούτο που παρέρχεται και τα πράγματα του κόσμου. Και εκείνος που θα τοποθετηθεί έτσι με φόβο Θεού, ούτε να αδικήσει μπορεί, ούτε όταν αδικείται θα ανταποδώσει την αδικία, αλλά βλέποντας νοερός τη βοήθεια του Θεού, η οποία έρχεται πάνω του εξαιτίας της αδικίας, και θαυμάζοντας, δοξάζει το Θεό, ο οποίος βλέπει τις αδικίες και τις ανέχεται. Και γι' αυτό με πολλή υπομονή καρποφορεί τους καρπούς του πνεύματος. Έχουμε ανάγκη λοιπόν νοητού θείου φωτός, το οποίο μάλιστα από τη φύση του χαρίζει τη θέα του Θεού. Ποιο άραγε είναι αυτό το φως? Ο Χριστός λέει: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει: μέσα σε αυτόν υπήρχε ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Ο Βαπτιστής Ιωάννης λέει: εκείνος που πιστεύει σε αυτόν έχει ζωή αιώνια. Εκείνος όμως που τον παρακούει δεν θα δει τη ζωή, αλλά θα επισύρει πάνω του την οργή του Θεού. Ενώ παρακούει το Θεό, όποιος παραβαίνει και μια μόνον από τις εντολές του, καθώς ο ίδιος λέει: εκείνος που θα παραβεί μία από τις εντολές μου αυτές τις ελάχιστες, θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όποιος δεν είναι αξιόπιστος στα λίγα, δεν θα είναι αξιόπιστος και στα πολλά. Και ποια οργή επισύρει πάνω του? Αυτή που έφερε η κατάρα του Αδάμ εξαιτίας της παραβάσεως, δηλαδή η φθορά και ο θάνατος. Όσοι όμως βρίσκονται στη φθορά και στο θάνατο, αυτοί θα βρεθούν και στη γέννα. Ο Κύριος λέει: η εντολή μου είναι ζωή αιώνια, και εάν κανείς φυλάξει το λόγο μου, δεν θα δει ποτέ θάνατο. Εκείνος όμως που δεν τηρεί την εντολή, στερεί τον εαυτό του από τη ζωή. Προηγείται λοιπόν από κάθε τι άλλο η πίστη στο Χριστό, που είναι το φως των ανθρώπων, ώστε καθένας που πιστεύει σε αυτόν να δει το Θεό. Και με ποιον τρόπο θα δει το Θεό? Μέσω των δημιουργημάτων του, του ουρανού και της γης και της θάλασσας και των λοιπών, και από τον ίδιο τον εαυτό του, το λογικό ζώο, τον άνθρωπο. Πώς αφού σπαρεί ο σάλιο γίνεται τόσο μεγάλο ζώο, ώστε να νομίζεται ως προς τη λογική δύναμη ότι είναι Θεός όλων όσων βλέπουμε? Και εκείνος που αξιώθηκε με αυτόν τον τρόπο να δει το Θεό, πώς δεν θα τον φοβηθεί? Και εκείνος που τον φοβήθηκε, πώς δεν θα τον ευλαβηθεί και δεν θα ζήσει κατά τον νόμο που αυτός εθέσπισε? Συνάγεται λοιπόν από αυτά ότι εκείνος που ζει παραβαίνοντας τον νόμο του Θεού δεν φοβάται το Θεό. Εκείνος που δεν φοβάται το Θεό δεν τον είδε. Εκείνος που δεν τον είδε δεν έχει το φως. Εκείνος που δεν έχει το φως δεν πίστεψε στο Χριστό. Εκείνος που δεν πίστεψε στο Χριστό δεν έχει ζωή. Και δια ταύτα, επειδή δεν γνώρισε καν την αρχή της σοφίας, είναι μωρός, τυφλός, άπιστος και νεκρός. Και καλά λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι όποιος αμαρτάνει δεν έχει δει το Θεό ούτε τον γνώρισε. Και ο προφήτης Ιερεμίας λέει: ποιος είναι που ομολογεί το Θεό και αγνοεί το Θεό? Εκείνος που είναι μιχός, εκείνος που είναι άπιστος, εκείνος που η γλώσσα του είναι σαν τόξο τεντωμένο, εκείνος τον οποίο επικρατεί το ψέμα και όχι η αλήθεια, εκείνος που εκτρέπεται από το ένα κακό στο άλλο, εκείνος που εμπέζει τον φίλο του, εκείνος που δεν λέει την αλήθεια, εκείνο που η γλώσσα συνήθισε να λέει το ψέμα, εκείνος που αδίκησε και δεν σταμάτησε ώστε να επιστρέψει, τόκος πάνω στον τόκο και δόλος πάνω στο δόλο. Η γλώσσα του είναι βέλος που πληγώνει, τα λόγια του στόματός του είναι δόλια, λέει λόγια φιλικά στον πλησίον του και μέσα του έχει την έχθρα. Και δεν με γνώρισε, λέγει ο Κύριος, και δεν θέλησε να με αναγνωρίσει, λέγει ο Κύριος. Εάν λοιπόν αυτός είναι εκείνος που αγνοεί το Θεό και δεν θέλει να τον δει, σε τι διαφέρει από όσους δεν ομολογούν τον Χριστό, μη δεν πιστεύουν σε Αυτόν? Κάθε χριστιανός γι' αυτό ονομάζεται χριστιανός, γιατί υπακούει τον Χριστό. Ώστε χριστιανός που δεν υπακούει τον Χριστό, πώς είναι δυνατόν να ονομάζεται χριστιανός? Εκείνος που υπακούει τον Χριστό ακολουθεί τα προστάγματά του. Εάν όμως δεν τα ακολουθεί, σημαίνει ότι δεν υπακούει. Εκείνος δε που δεν υπακούει, αλλά παρακούει τον Χριστό, πώς δεν είναι άπιστος? Λοιπόν, ας ακούσουν όλοι όσοι ονομάζονται χριστιανοί και ζουν παράνομα, πως δεν πίστεψαν στον Χριστό, έστω και αν τον ομολογούν ως Θεό. Γιατί είναι αδύνατον εκείνος που πιστεύει στον Χριστό να ζει παράνομα, όπως ακριβώς είναι αδύνατον εκείνος που βλέπει βαθύ γκρεμό να πέσει μέσα, εκτός και να έχει χάσει τα λογικά του. Ας ζητήσουν λοιπόν να πιστέψουν στον Χριστό, ώστε αφού πιστέψουν, να ζήσουν και να λάβουν το φως και να δουν το Θεό και να τον φοβηθούν και να αρχίσουν να μετέχουν στη σοφία, γιατί αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο, χωρίς τα έργα, η πίστη είναι νεκρή, όπως το σώμα δίχως την ψυχή. Γιατί δεν έχει μαζί της το Θεό που ζωογονεί, γιατί δεν απέκτησε μέσα της αυτόν που είπε, αυτός που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου, και εγώ και ο πατέρας θα έλθουμε και θα κατοικήσουμε μαζί του, ώστε με την παρουσία του να αναστήσει από τους νεκρούς και να ζωοποιήσει εκείνον που κατέχει τέτοια πίστη. Γι' αυτό λοιπόν είναι νεκρή η πίστη αυτού του είδους, μάλλον δε είναι νεκρή εκείνοι που την κατέχουν χωρίς έργα. Εκείνος που ζει εν Χριστώ έχει και τα θελήματα του Χριστού, ενώ εκείνος που δεν θέλει ότι και ο Χριστός είναι νεκρός, ας μην απατάτε. Καθώς λέγει ο ίδιος, τι με καλείτε Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε εκείνα που σας λέγω. Σημείο της νεκρόσεως είναι η ανενεργησία. Κάθε νεκρός είναι ανενέργητος. Το «ον» υπάρχει, το «δε μειών» δεν υπάρχει. Ό,τι έχει το «είναι» έχει και τη ζωή. Ό,τι έχει ζωή έχει και τη δυνατότητα να ζει κατά Θεόν. Ώστε το «ον» ζει και πολιτεύεται. Εάν λοιπόν κάποιος πολιτεύεται καλός, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, είναι καλό για αυτόν και το «είναι». Εάν όμως κακός πολιτεύεται, θα ήταν καλύτερο για αυτόν μήτε να ζούσε, μήτε να είχε το «είναι». Η παρούσα ζωή των ανθρώπων είναι απλό ζωή όπως όλων των κτηνών και ερπετών. Η λογική όμως ψυχή πρέπει να έχει τη ζωή που παρέχει ο Θεός, η οποία είναι το άνωθεν φως των ανθρώπων. Και ο άνθρωπος που τη στερείται θα ζήσει όπως τα υπόλοιπα ζώα, και ως λογικός θα καταδικαστεί στον αιώνιο θάνατο μαζί με όσα λογικά όντα στερήθηκαν τη ζωή αυτή, δηλαδή τους δαίμονες. Αυτή είναι η αιώνια και απέραντη κόλαση. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι τα πάντα κρίνονται από τον τρόπο της ζωής. Όσοι δηλαδή χριστιανοί δεν ζουν όπως αρμόζει σε χριστιανούς ή ασθενούν ως προς το είναι, δηλαδή την ουσία, ή ως προς τη δύναμη, δηλαδή τη ζωή, ή ως προς την ενέργεια, δηλαδή τον τρόπο ζωής. Επειδή λοιπόν χριστιανός δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά μόνο τούτο, από τον Θεό που έδωσε το είναι, να λάβουμε και το εφ είναι δια του Ιησού Χριστού. Δίκαια επομένως αποτυγχάνουν να ζουν καλώς και ανθρωποπρεπώς και θεοπρεπώς όσοι δεν ζήτησαν και γι' αυτό δεν έλαβαν από τον Θεό δια Ιησού Χριστού το εφ είναι, για το οποίο και μόνο ο Θεός έγινε άνθρωπος, διότι δεν κατέβηκε για άλλο σκοπό από τα υψηλά ο Υιός και Λόγος του Θεού και έγινε άνθρωπος ο Χριστός, παρά μόνο για να χαρίσει σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν το εφ είναι που είχαν χάσει από παλιά από τον πρώτο και μοναδικό άνθρωπο, τον προπάτορα Αδάμ. Εάν λοιπόν κάποιος χριστιανός δεν ζει όπως ταιριάζει σε χριστιανό, μάταια είναι χριστιανός. Διότι ή δεν πίστεψε στον Χριστό, ή είναι φανερό ότι δεν έχει λάβει την ευεργεσία του εφ είναι, είτε γιατί την έχει περιφρονήσει, είτε γιατί κανείς δεν τον κατήχησε για αυτό το μέγα και μυστικό χάρισμα. Και όπως όλοι γνωρίζουμε ότι το είναι δόθηκε από τον Θεό σε μας κατά τη δημιουργία, πλην όμως δεν δίνεται το είναι σε μας με τη δική μας θέληση, αλλά με τη συνέβρεση άντρα και γυναίκας, γίνεται ο άνθρωπος, όπως όρισε η δημιουργική εξουσία, διότι λέγει θα γίνουν οι δύο μία σάρκα, με αποτέλεσμα τη γέννηση παιδιού, Είναι φανερό ότι και το εφ είναι προέρχεται από το Θεό και από εμάς. Διότι αν ήταν μόνο του Θεού, όλοι οι άνθρωποι θα ήσαν στην κατάσταση του εφ είναι. Εξαρτάται λοιπόν από εμάς να γνωρίσουμε ότι δεν βρισκόμαστε στο εφ είναι και ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε το εφ είναι και ότι πρέπει να ζητούμε από τον Θεό το εφ είναι. Γιατί από τον πρωτόπλαστο και μετά δεν βρίσκεται ούτε ένας άνθρωπος απόγονός του που με τις δυνάμεις του έφτασε στο εφ είναι, ούτε σοφός ούτε συνετός, καθώς ο Ισαΐας λέει. Αλίμονος εκείνους που θαρούν πως είναι σοφοί και κατά τη δική τους κρίση γνώστες. Τώρα όμως, όπως αποκτούμε από τον Θεό το είναι, έτσι αποκτούμε και το εφ είναι με τη δημιουργική δύναμή του, και μάλιστα το εφ είναι που χαρίζει ο Θεός υπερτερεί από το απλώς είναι. Γιατί αν δεν πραγματοποιηθεί το εφ είναι, πάει χαμένο και το είναι. Όπως ακριβώς λοιπόν χωρίς τον άντρα και τη γυναίκα δεν μπορεί ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος μια μόνο φορά δημιούργησε τον άνθρωπο, να δημιουργήσει άνθρωπο επειδή δεν είναι εύλογο, έτσι δεν μπορεί να χαρίσει το εφ είναι χωρίς ο άνθρωπος να το θέλει με όλη του την ψυχή και με όλη του την πρόθεση, για να μην καταστρέψει ο Θεός το λογικό αξίωμα της ανθρώπινης φύσης. Και αυτός που επιθυμεί, παρακαλεί με δάκρυα και δυνατή κραυγή, όπως ακριβώς ο ίδιος ο Χριστός που ήταν Θεός και άνθρωπος, ανέπεμψε διήσεις και ηκεσίες προς τον Θεό ως άνθρωπος με δάκρυα και ισχυρή κραυγή για να σωθεί από το θάνατο ως άνθρωπος, και μετά που τις ανέπεμψε προς εκείνον που μπορεί να τον σώσει από το θάνατο, εισακούστηκε λόγω της ευλαβίας του, αν και ήταν Υιός, και μετά που εισακούστηκε έγινε για όσους υπακούν σε αυτόν πρόξενος αιώνια σωτηρίας. Και ποια είναι αυτή η σωτηρία? Το ότι χαρίζει μόνο σε όσους υπακούν το εφ είναι. Και τι είναι αυτό το εφ είναι το οποίο χαρίζει? Λέει, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά των ανθρώπων αυτών δεν ισχύει ο νόμος, διότι ο νόμος δεν αφορά τον δίκαιο. Διότι ο Θεός Λόγος που δημιούργησε τις φύσεις με το να γίνει άνθρωπος κατά φύση, χαρίζει ως εκφύσεως αυτό το εφ είναι στην ανθρώπινη φύση. Γιατί ήρθε και πέθανε για το εφ είναι των ανθρώπων, ώστε να έχουν όσοι πίστεψαν σε αυτόν ως εκφύσεως το να είναι αγαπητικοί, χαρούμενοι, ειρηνικοί, μακρόθυμοι, χριστοί, αγαθοί, πιστοί, πράοι, εγκρατείς. Γιατί αυτά αποτελούν το εφ είναι. Λοιπόν, αλίμονος εκείνων που στερείται το εφ είναι που χαρίζει ο Χριστός, γιατί στερείται αυτό το μεγάλο έργο για το οποίο και μόνο ο Θεός έγινε άνθρωπος και πέθανε και αναστήθηκε, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το στερούνται όσοι δεν πίστεψαν στο Χριστό, για να μην πει κανείς και κάτι χειρότερο.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Προδρόμου. Χρίσμα περικείμενος, στολήντε θεία να είδη με Ζαχαρία, ως άγγελος Θεό ιεράτευσας, με σιτεύων πλάστη και πλάσμα τη μάκαρ και τας δηλώσεις εναργός του Θείου Πνεύματος συνσδεχόμενος. Διώσε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον εκτελούντες πανήγυριν, τον Σωτήρα δοξάζομεν.

5 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Προδρόμου, θείων δαμνών του Θεού Ζαχαρίας, ως περτής αμνός φάτεται ναού μέσον. Ο Ζαχαρίας φάχτηκε στο μέσο του ναού, σαν αμνός, για χάρη του θείου αμνού του Θεού. Ο Άγιος Προφήτης και Αρχιερέας Ζαχαρίας, εκήρυτε ότι Θεοτόκος, είναι ταυτόχρονα και μητέρα και παρθένος. Μάλιστα δε ο Άγιος είχε προστάξει την Παναγία και αφότου γέννησε τον Χριστό να μην εξέρχεται από το μέρος εκείνο του ναού που είχε καθοριστεί να στέκονται οι παρθένες. Και κάτι ακόμη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατά τον καιρό της βρεφοκτονίας δεν ευρισκόταν για να φωνευθεί και αυτός, γιατί η μητέρα του Ελισάβετ τον έκρυβε σε ένα σπήλαιο πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό στην έρημο. Για όλους δε τους παραπάνω λόγους, ο βασιλιάς Ηρώδης πρόσταξε τους Ιουδαίους και έσφαξαν τον αρχιερέα Ζαχαρία στη μέση του θυσιαστηρίου του ναού.

του παραδόξου θαύματος της παλαιάς την σιγήν και της νέας την έκφανσιν Ζαχαρίου κόφευσης προφητεύει σαφέστατα την γαρ του νόμου σιγήσας πλήρωσιν το φως υπέδειξε το της χάριτος ότις προνοίες σου τη σοφής φιλάνθρωπε διημάς πάντας περιφρούρισον ως παντοδύναμος.

Ο Ζαχαρίας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ιερέας της εφημερίας Αβιά, σύζυγος της Τύρας Ελισάβετ και πατέρας του βαπτιστού Ιωάννου. Πληροφορίες για τον Ζαχαρία αντλούμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν και οι δύο δίκαιοι ενώπιον του Θεού, διότι ζούσαν άμεμπτο βίο, σύμφωνο με όλες τις εντολές και διατάξεις του Κυρίου. Ο Ζαχαρίας στα γυρατιά του, ενώ εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα στον ναό και πρόσφερε θυμίαμα, αξιώθηκε να δει αγγελική οπτασία. Του εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του υποσχέθηκε ότι η στήρα γυναίκα του θα γεννήσει γιο που θα ονομαστεί Ιωάννης και θα απαλλαγεί από το όνειδος της ατεκνίας. Ο γιος της θα γίνει πρόδρομος του Μεσσία. Στο άγγελμα του ουρανίου επισκέπτου ο Ζαχαρίας έδειξε κάποια δυσπιστία και ζήτησε σημείο, το οποίο όμως ήταν συγχρόνως και μια τιμωρία του για την δυσπιστία. Παρέμεινε άφωνος και κοφός από την ώρα εκείνη έως ότου η υπόσχεση του αγγέλου εκπληρώθηκε και η Ελισάβετ συνέλαβε και γέννησε τον Ιωάννη. Ο Ζαχαρίας έμενε στην ορεινή Ιουδαία και κάποια μέρα δέχθηκε την επίσκεψη της Παρθένου Μαρίας, η οποία, αφού έλαβε και αυτή το μήνυμα ότι θα γεννήσει γιο τον σωτήρα του κόσμου, πήγε στην ορεινή και βοήθησε την συγγενή της Ελισάβετ στους τρεις τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης. Σαν έφτασε ο καιρός της Ελισάβετ και γέννησε γιο, όλη την συνέχερα που ο Θεός την ευνόησε, την 8η μέρα ήθελαν να ονομάσουν το παιδί με το όνομα του πατέρα του. Με νεύματα ρωτούσαν τον Ζαχαρία πώς ήθελε αυτός να το ονομάσουν. Αυτός δε ζήτησε μικρή πλάκα όπου έγραψε «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και έμειναν κατάπληκτοι όλοι. Άνοιξε τότε και το στόμα του Ζαχαρία και η γλώσσα του ευλογούσε το Θεό και κατέλαβε φόβος όλους όσους κατοικούσαν γύρω και όλοι ρωτούσαν τι άραγε θα γίνει αυτό το παιδί. Ο Ζαχαρίας εκείνη την ώρα εμπνεύστηκε από το Πνεύμα το Άγιο και προεφύτευσε και είπε «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι ενδιαφέρθηκε και λύτρωσε

το λαό του και ήγηρε δύναμη σωτηρίας από τον οίκο του Δαβίδ. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου, διότι θα προηγηθείς πριν από τον Κύριο για να του ετοιμάσεις τους δρόμους του, για να κάνεις γνωστή στο λαό του την σωτηρία με την συγχώρηση των αμαρτιών χάρη στο μεγάλο έλεος του Θεού μας. Όταν θα ανατείλει επάνω μας ο ήλιος από τον ουρανό για να φωτίσει εκείνους που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου, για να οδηγήσει τα πόδια μας στον δρόμο της ειρήνης. Αυτός ο υπέροχος ύμνος του Ζαχαρία με κείνο της Παρθένου «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου», στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας αποτελούν την ενάτη οδή. Ως προς το τέλος του Ζαχαρία, ορισμένοι παλαιότεροι παρανόησαν την πληροφορία του Ευαγγελιστού Ματθαίου από το αίμα του δικαίου Άβελ έως το αίμα του Ζαχαρία, του ιού του Βαραχία, τον οποίον σκοτώσανε ανάμεσα στο ναό και στο θυσιαστήριο, και νόμισαν πως πρόκειται για τον Ζαχαρία για τον οποίο μιλάμε. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για άλλο Ζαχαρία, προγενέστερο, που έζησε στα χρόνια του βασιλέως των Ιουδαίων Ιωάς 836-797 π.Χ., ο οποίος παρόλο ότι ευεργετήθηκε από τον Ζαχαρία έδωσε διαταγή να φωνευθεί με λιθοβολισμό. Είναι πιθανότερο ο θάνατος του Ζαχαρία να προήλθε από τον αιμοσταγή Ηρώδη, επειδή όταν εκείνος διέταξε γενική σφαγή των παιδιών από διετούς και κατωτέρω, ο Ζαχαρίας έκρυψε στην έρημο τον γιο του και οι στρατιώτες του Ηρώδη δεν μπόρεσαν να τον βρουν και να τον σφάξουν. Αν λάβουμε υπόψη το χωρίο κατά το οποίο ο Ιωάννης σαν παιδί ύψανε και κρατεού το πνεύματι και είναι της ερήμης έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ. Ο Ζαχαρίας θεωρείται μια από τις μεγάλες βιβλικές προσωπικότητες.

Ιερουργήσε στο Θεό κατά των νόμων και προφητεύσε στον Χριστόν εκ της Παρθένου, Ζαχαρία σαρκούμενον εκ Πνεύματος Αγίου, εφάνιστη οικουμένη στήλος φωτός και έφης δικαιοσύνης ανατολήν εξύψους κόσμων εκλάμπουσαν και εις ειρήνης οδόν ευθύνουσαν τους πόδας ημών τον σώζοντα τον άνθρωπο.

Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννου του Βαπτιστή, έζησε στα χρόνια του Ηρώδη βασιλιά της Ιουδαίας. Κατά τη γνώμη του Χρυσοστόμου, καθώς και άλλων πατέρων της Εκκλησίας, ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλός ιερέας, αλλά αρχιερέας που έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Σύζυγον είχε την Ελισάβετ και δεν είχαν παιδί. Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και γριά. Πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Τότε ο άγγελος του είπε ότι θα μείνει κοφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού. Πράγματι η Ελισάβετ συνέλαβε και έκανε γιο. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δελήθηκε η γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν τον Θεό. Βέβαια η χάρη σε αυτή έγινε από το Θεό στο Ζαχαρία, διότι αυτός ήταν δίκαιος ενώπιον του Θεού, πορευόμενος εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτος. Ήταν δηλαδή δίκαιος μπροστά στο Θεό και ζούσε σύμφωνα με όλες τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτος από κάθε σοβαρή ενοχή. Ψάλλει η Εκκλησία μας το Απολυτίκιο: «Ιεροσύνη στολισμόν περιβαλλόμενο σοφέ, κατά τον νόμον του Θεού ολοκαυτώματα δεκτά ιεροπρεπός προσενήνοχα Ζαχαρία και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα εν σύτα της χάριτος φέρον εκδήλως παν σοφέ και ξύφιαν ερεθείς εν το ναό του Θεού. Χριστού προφήτα, συν το προδρόμο πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Αβδαίος ράβδης ακανθόδες η τυφθής τελειούτε. Ράβδον ακάνθας μάρτης Αβδαίος φέρει, στεφθέντα τιμών τες ακάνθες δεσπότη. Ο μάρτης Αβδαίος υπομένει τα αγκάθια των ράβδων, τιμώντας έτσι τον δεσπότη Χριστό που του φόρεσαν στέφανον εξ ακανθών. Ο Άγιος Μάρτης Αβδαίος συνελήφθη από τον Αρχιμάγο των Περσών και πιεζόταν να προσφέρει θυσία στον ήλιο και στο πυρ. Επειδή όμως δεν υποχώρησε, παραέμεινε σταθερός και αμετακίνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τον χτύπησαν ανελέητα με ροζιασμένα ραβδιά σε όλο του το σώμα και αφού τον μαστίγωσαν πάρα πολύ, τον πήραν οι δήμοι και υποβαστάζοντάς τον, τον πήγαν στο σπίτι του τρόπον την άσαν νεκρό. Μετά δε από λίγο ο Άγιος Μάρτης Αβδαίος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε έτσι τον στέφανο του μαρτυρίου.

πέφτει αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μεδύμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερέων και λεβιτών ή τη διακόνων κατά την θάλασσα εν πλοίο πυρπολιθέντων και τελειοθέντων. Είδωρ διελθόν ψαλμικός και πυρ άμα, λέγει Μέδυμνος, εις αναψυχήν φθάνω. Ο Μέδυμνος, αφού πέρασε ψάλλοντας το πυρ και το είδωρ, είπε «φθάνω εις αναψυχήν». Συνουρβανόδε και Θεόδωρος Μέγας, άθλων των αυτών εκτελεί το Μεδύμνο. Ο Μέγας Θεόδωρος μαζί με τον Ουρβανό εκτέλεσε τον ίδιο με τον Μέδυμνον άθλο. Οκτάς δεκαπλήτων καθιερωμένων προς πυρίδορτε καρτερό σε καρτέρι. Οκτάδα δεκαπλή ιερωμένων, 80 κληρικοί, έδειξε μεγάλη καρτερικότητα στη φωτιά και στο νερό. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μέδυμνος, Ουρβανός και Θεόδωρος και οι συναυτείς 80 ιερείς και διάκονοι εκδιώχθηκαν από την εκκλησία διαπροσταγής του Αριανόφρονα Αυτοκράτορα Ουάλι 364-378 μετά Χριστόν. Αφού δε οι Άγιοι αυτοί υπέφεραν μύρια βάσανα και ταλαιπωρίες, τελικά τους έβαλαν μέσα σε ένα πλοίο και έφτασαν μέχρι τον Αστακινό κόλπο. Εκεί το πλοίο αυτό πυρπολήθηκε από τον έπαρχο της περιοχής και βυθίστηκε με όλους αυτούς μέσα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι ετελειώθησαν και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου τους.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηρι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενείας ημών.

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμούς.

Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθη και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' ημού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέβη στρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εν εις πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου.

0: Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν διαλυθία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πεις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν εκλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, κατεφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνωσκουσίσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν ή Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνεστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ογκε βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτόκοτο χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτόκοτο χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτόκοτο χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αιρά εκλείψη. Χαίρε του μεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξο σου της φωνής της παράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστου ευεσκίασε τότε προσήλυψη διαπηρωγά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνων άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τη ζόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. χαίρε της απάντης την καμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύριανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θεδοπατιώνος, επεδόθησος βρέφους αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσα ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάστε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε βαστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της υβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανίμνητε μήτερη τεκουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερη τεκουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερη τεκουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα τη Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιδε δε αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν της οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολιτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος. Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ειν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και εν δοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως των τόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου.

0: Αμήν και σώσουν και βοήθησουν ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και επί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αιριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντες. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζον το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίσε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς επί μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεατό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτόκη και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτόκη και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών.

0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάντων των προών απαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βος κειμένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, ο Θεός συγχωρήσει και να πάψει αυτούς ένθα ήδη και να πάγονται, ημάς δε ελέησε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπο.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Κυριακή 14η του Ματθαίου. Θα δούμε, αγαπητοί ακροατές, καταρχήν την Ευαγγελική περικοπή, το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, στίχοι 2, 14.

είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, ως της επίησε γάμους το υιό αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους εις τους γάμους, και ουκ ήθελον ελθύν, πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε της και κλειμένης, ιδού το άριστον μου ητίμασα, η τάβρη μου και τα σιτιστά τεθυμένα και πάντα έτοιμα, δεύτε εις τους γάμους. Ιδέα μελίσαντες απήλθον, ομέν εις των ίδιων αγορών, οδέ εις την εμπορίαν αυτού, οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος, οργίσθη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπερισε. Τότε λέγει της δούλης αυτού, ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, είδε και κλειμένη ούκης ανάξει, πορεύες θεούν επί τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους, και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τα σοδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρον πονηρούστε και αγαθούς, και επλήσθη ο γάμος ανακειμένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδημένων εν δημαγάμου, και λέγει αυτό, ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχων εν δημαγάμου. Ο δε εφημώθη, τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, δίσαντες αυτού χείρας και πόδας, άρατε αυτόν και εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Πολύγαροι σύ κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.

Να δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, την απλή μετάφραση του Αγίου Ευαγγελίου. Είπεν ο Κύριος αυτήν την παραβολήν: «Η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με ένα βασιλιά που έκανε τον γάμο του γιού του και έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στον γάμο. Αυτοί όμως δεν ήθελαν να έρθουν

φάνησε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του, το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους. Βγήκαν οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από συνδετημόνες. Μπήκε λοιπόν ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιον που δεν ήταν ντυμένος στην φορεσιά του γάμου και του λέει, «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο?» Αυτός έχασε τη μιλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες, «Δέστε τα πόδια και τα χέρια, πάρτε τον και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι, εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του, γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί».

θα δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ανάλυση και μια όμορφη προσέγγιση στο Ευαγγέλιο της 14ης Κυριακής του Μαθαίου με βοήθημά μας το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Η γλώσσα μπορεί να είναι λίγο ξένη σε μας, αλλά τα μηνύματα είναι πολύ δυνατά. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, ως της επίησε γάμους το Υιό αυτού. Δια της προκειμένης παραβολής εφανέρωσεν ο Θεάνθρωπος Ιησούς ότι όχι μόνο το Ιουδαϊκόν γένος εξέπεσε της επουρανίου βασιλείας, ανταυτού δε εισήλθον εις αυτήν τα πρώτερον άπιστα έθνη, αλλά και ότι αυτοί οι πιστεύσαντες εις αυτόν, εφόσον δεν πράξουν τα έργα της αρετής, στερούνται της βασιλείας του Θεού και παραδίδονται εις τας βασάνους της κολάσεως. Άρχεται δε η παραβολή μετενημικός, βασιλείαν ουρανών ονομάζουσα των επουράνιων βασιλέαν. Ο επουράνιος λέγει βασιλεύς, έπραξεν υπέρ του γένους των ανθρώπων όσα και επίγειος βασιλεύς, ως της επίησε γάμους το Υιό αυτού. Και βασιλεύς μεν επουράνιος είναι ο Θεός και Πατήρ, Υιός δε αυτού, ο μονογενής Υιός και Λόγος αυτού, ο διημάς αρκωθείς και γενόμενος άνθρωπος. Ο δε γάμος σημαίνει την πνευματική ένωση του Ιησού Χριστού μετά της Εκκλησίας. Το μυστήριον του το λέγει ο Θείος Απόστολος μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Σημαίνει δε και την ένωση αυτού με τα πάσης καθαράς ψυχής, ήτι ορθοδόξος εις αυτόν πιστεύει και εξ όλης της δυνάμεως αγαπά αυτόν και το και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Προς τούτη σημαίνει και την ανεκλάλη των χαράντων δικαίων, ήτινες θα είναι ηνωμένη μετά του Ιησού Χριστού εν τη επουρανίου αυτού βασιλεία κατά το εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Επειδή δε ο γάμος εντάφθα έχει πολλά σημασίας, δια τούτο δεν είπεν επίησεν γάμων εν νικός, αλλά επίησεν γάμους πληθυντικός. Και νυμφίος μεν του πνευματικού γάμου είναι αυτός ο Χριστός, ως της πολλάκης ονομάστη νυμφίος. Νύμφη δε η Αγία αυτού Εκκλησία, η καλουμένη νύμφη του Αρνίου. Ακόμα δε και πάσα ψυχή θεοφιλής και ορθόδοξος κατά το ιρμοσάμιν γάρ ημάς ενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό.

και απέστειλε τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους εις τους γάμους, και ουκ ήθελον ελθύν. Κατά πρώτον εις των καιρών του Αβραάμ, εκάλεσεν ο Θεός των Εβραίων το γένος εις την θεογνωσίαν, και δια συμβόλων και ενηγμάτων προετοίμασεν αυτόν εις την υποδοχήν της εις Χριστόν πίστεως, διότι προς τον Αβραάμ πρώτον είπε, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν σι δείξω, και ποιήσω σε εις έθνος μέγα και ευλογήσω σε και μεγαλεινώ το όνομά σου και έσυ ευλογημένος. Ο Αβραάμ δε πρώτος μεν ψυχικήν αγαλίασιν επεθύμησε να είδη την ημέρα της επιφανίας του Κυρίου Ιησού, και είδεν αυτήν και εχάριν. Φανερόν είναι λοιπόν ότι οι Εβραίοι και πρώτων προφητών ήσαν προσκεκλημένοι υπό του Θεού. Προς αυτούς λοιπόν οι οποίοι είχαν προσκληθεί πρώτοι, απέστειλεν τους δούλους αυτού, είδη τους Αγίους Προφήτας, ή να προκαταγγείλαντες εις αυτόν το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και της εις Χριστόν και την εις Χριστόν πίστην, προσκαλέσωσιν αυτούς εις τους γάμους, δηλαδή εις την απόλαυση της αιωνίου μακαριότητος. Και ημέν υπό Θεού αποσταλέντες προφήτε, προκηρύττονται στην σάρκωσιν τα θαύματα, το πάθος, των σταυρών, των θάνατων, την ταφήν, την Ανάστασιν και πάντα τα περί του Ιησού Χριστού, προσεκάλουν αυτούς εις την προς αυτόν πίστην, δια της οποίας έμελλον να εισέλθουν εις τον υφώνα της Θείας Δόξης. Οι δε Εβραίοι όχι μόνο δεν ηθέλησαν να πιστεύσουν και να υπακούσουν, αλλά και άλλων μεν εκ των αποσταλέντων προφητών έδιραν, άλλων δε εφώνευσαν και άλλων ελιθοβόλησαν.

πάλι να πες τη λεναλούς δούλους λέγον είπατε της κεκλειμένης ιδού το άριστον μου ητίμασα η ταύρη μου και τα συντιστά τεθυμένα και πάντα έτοιμα δεύτε εις τους γάμους. Εκ των άλλων δούλων οι οποίοι απεστάλησαν πάλιν προς το αυτό Ιουδαϊκόν γένος μετά την ενανθρώπιση του Κυρίου Ιησού, πρώτος είναι ο πρόδρομος Ιωάννης, περί του οποίου προεφύτευσεν ο προφήτης Μαλαχίας λέγον «Ιδού εξαποστέλω τον άγγελόν μου και επιβλέψετε οδόν προπροσώπου μου». Ούτως δε εκήρυτε παρησίαν εις τους Ιουδαίους, έρχεται ο ισχυρότερος μου ο πίσω μου, ου κοιμή ικανός κύψας λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ με βάπτισα ημάς εν ύδατη, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίο. Δεύτερη είναι η Θεία Απόστολη, ή την εστάφτην την παραγγελίαν λαβώντες, εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ, προσεκάλουν πρώτον τους Ιουδαίους εις το ετοιμασμένον συμπόσιον ήτι εις την εν τη εκκλησία ετοιμασμένην τράπεζαν του μυστηρίου. Τίνος δε είναι σύμβολα η ταύρη και τα θρεφτάρια τα θυσιασμένα. Αυτά είναι σύμβολα του μόσχου του σιτευτού και του προβάτου και αμνού του υπερημών σφαγέντος. Αυτά είναι τα σύμβολα του υπερφιούς μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας ήτι της σαρκός και του αίματος του ζωοδότου Χριστού. Οι δε μεταλαμβάνοντες τούτων ενώνονται με ταυτού του Ιησού Χριστού. Ο τρόγων μου την σάρκαν και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Εμνημόνευσε δε πρώτον της τραπέζης της Θείας Ευχαριστίας, επειδή δι' αυτής ολοκληρώνεται ο πνευματικός γάμος, η πνευματική δηλαδή ένωση του νυμφίου και της νύμφης, δηλαδή του Ιησού Χριστού και της καθαράς ψυχής. Έπειτα επρόσθεσε και το πάντα έτοιμα, ή να δια τούτου φανερώσει ότι οι θεηγόροι Απόστολοι προσκαλούντες όχι μόνον έλεγον «έλθετε», έτοιμος είναι η τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας, αλλά έλθετε, πάντα είναι έτοιμα η μετάνοια, το βάπτισμα, τα Θεία Χαρίσματα, η δόξα και η Βασιλεία του Θεού αιώνιος. Πάντα είναι έτοιμα εις τους προσερχομένους δια της πίστεως εις Χριστόν.

Ιδέα μελίσαντες απήλθον, ομένης των ίδιων αγρών, οδε εις την εμπορίαν αυτού, οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ένα μέρος εκ των Ιουδαίων δεν εδέχθησαν την αποστολική πρόσκληση από την αμέλειαν και ψυχρότηταν αυτών περί τα θεία. Πολλοί δε εφάνισαν απάνθρωποι και φωνείς, ο Κύριος Ιησούς, ομοίως και οι μαθητέ και απόστολοι τούτου, εκείρη των καταφρόνησιν πλούτου, αποστροφήν κοσμικής ματαιότητος, άρνησιν των επιθυμιών της σαρκός, ετοιμασίαν εις αγώνας και κινδύνους και θάνατον, όθεν όσοι ήσαν φιλόσαρκοι και φιλόζωοι, αφού περιεφρόνησαν την πρόσκλησιν και δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν, αφοσιώθησαν άλλοι μεν εις των ίδιων αγρών, είτε εις την φιλαυτίαν και φιλοσαρκίαν, άλλοι δε εις την εμπορίαν, του τέστην εις την φιλοκερδίαν και την πλεονεξίαν. Οι δε λοιποί Ιουδαίοι όχι μόνο δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν, αλλά και αφού συνέλαβον τους δούλους αυτού, δηλαδή τους θεοκήρυκας αποστόλους, άλλους μεν εξ αυτών εφώνευσαν, καθώς τον πρωτομάρτυρα Στέφανον και Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου, άλλους δε ήτι τον Πέτρον και Ιωάννην και τους λοιπούς αποστόλους, ύβρισαν και έδιραν και έως θανάτου κατεδίωξαν.

Κακούσας δε βασιλεύς εκείνος οργίσθη και πέμψε στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπρισε. Εμακροθύμησε τόσους αιώνας ο Θεός δια το γένος των Ιουδαίων και μετήλθε τους ισχυρότερους τρόπους ή να ελκύσει αυτούς προς την οδόν της αληθείας, επειδή δε όχι μόνο δεν εδιόρθωσεν αυτούς η μακροθυμία, αλλά και αυτά τα δραστικά μέτρα της διορθώσεως αυτών και σωτηρίας εγένοντο δι' αυτούς αφορμή μεγαλυτέρας αμαρτίας και απολίας, οργίστη κατά αυτόν δικαίως ο δίκαιος βασιλεύς και απέστειλεν κατά αυτόν τα ρωμαϊκά στρατεύματα, πρώτον μεν μετά του αυτοκράτορος Ουεσπασιανού, έπειτα και μετά του Ιού αυτού του Τίτου, ως της επολιόρκησεν την Ιερουσαλήμ, εφώνευσε πολλάς χιλιάδας, αναριθμήτους ηχμαλώτευσε, των ναών κατέκαυσεν, την πόλην επιρπόλησε, το Ιουδαϊκόν γένος κατέστρεψε. Εξ εκείνου δε του καιρού διεσπάρισαν οι Ιουδαίοι πάντα τα μέρη της γης. Τότε λέγει της δούλης αυτού, «Ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, είδε και κλειμένη ουκ εις ανάξη. Πορεύεστε ούν επί δες διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους. Προσκεκλημένοι ήσαν οι Ιουδαίοι πρώτον μεν δια του προπάτορος αυτών Αβραάμ, μετά ταύτα υπό των Αγίων Προφητών, έπειτα υπ' αυτού του Ιησού Χριστού και υπό των Θεοφόρων Αποστόλων, αλλά απεδείχθησαν ανάξιοι του πνευματικού γάμου, δηλαδή της βασιλείας των ουρανών, δια την ειδωλολατρίαν, δια την προφητοκτονίαν, δια την χριστοκτονίαν και δια την αποστροφήν αυτών προς το ευαγγελικό κήρυγμα και δια την επιβουλήν και δυσμένιαν. Δια τούτο λοιπόν πέμπονται οι Θείοι Απόστολοι προς τα έθνη, τότε λέγει της δούλης αυτού, τότε αλλά πότε, είπε αληθώς προς τους Αποστόλους, πορευθέντε σουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, αλλά ταύτα είπεν εις αυτούς μετά την εκ νεκρών ανάστασιν αυτού, την δε παραβολήν ταύτην ελάλησεν πρώτου πάθους και της Αναστάσεως. Πώς λοιπόν συμβιβάζονται ταύτα, όταν ο Κύριος έλεγε την παραβολήν ταύτην ελάλη προφητικός, επειδή εγνώριζε δηλαδή ότι οι μεν Απόστολοι υπακούσαντες εις το θείον πρόσταγμαν αυτού θα υπάγουν να κηρύξουν το Ευαγγέλιον εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ, οι δε Ισραηλίτε θα αποστραφούν το κήρυγμα και θα καταδιώξωσιν αυτούς, δια τούτο και αυτοί θα πορευθούν εις τα έθνη. Προείπε λοιπόν δια της παραβολής ταύτης εκείνα που έμελλον να γίνουν, ως να ήσαν γεγεννημένα και τετελεσμένα, ειδού δε πως αυτοί οι Θείοι Απόστολοι και ο Βαρνάβας και ο Παύλος, ομιλούντες προς τους Ιουδαίους, εξηγούσι ταύτα τα λόγια της παραβολής. «Ημίν αναγκαίον πρώτον λαλήσε των λόγων του Θεού, επειδή δε αποθύσθε αυτόν και ούκ αξίους κρίνεται αυτούς της αιωνίου ζωής, ειδού στρεφόμεθα εις τα έθνη, εις τας διεξόδους δε των οδών ήσαν τα έθνη, διότι δεν επεριεπάντων εις την οδόν της αληθείας, αλλά διέβαινον και έτρεχον τους κρυμνούς της πλάνης. Βλέπετε πως θέλει ο απειροεύσπλαχνος την σωτηρίαν πάντων των ανθρώπων και όσους αν έβρητε, λέγει, καλέσατε εις τους γάμους.

και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι στα σοδούς, συνήγαγον πάντα όσους εύρων πονηρούστε και αγαθούς, και επλήσθη ο γάμος ανακειμένων. Εξελθόντες λοιπόν οι Απόστολοι σπάσαν την οικουμένην και κηρύξαντε στην εις Χριστόν πίστην, συνήθρισαν εις την εκκλησίαν πάντα στους πιστεύσαντας πονηρούστε και αγαθούς. Ποιοι δε είναι άραγε οι πονηροί και ποιοι οι αγαθοί? Επειδή όχι μόνον εθνικοί αλλά και οι Ιουδαίοι επίστευσαν εις το Ευαγγελικό κήρυγμα, δια τούτο πονηρούς μεν καλεί τους εθνικούς, επειδή ελάτρευον χτίσματα αντί του χτίστου, αγαθούς δε λέγει τους Ιουδαίους, επειδή επίστευον εις τον αληθινόν Θεόν. Οι πονηρούς μεν λέγει εκείνους, ή την εσόχη μόνον εις ανάπιστη αλλά και γεμάτη από πάσαν κακίαν και φαυλότηταν. Αγαθούς δε εκείνους, ή την εσάν και δεν ήσαν πιστοί, είχον όμως ήθη Χριστά, καθώς ο εκατοντάρχης Κορνήλιος, ώστε σαν και ήτο εθνικός, εφοβήτων όμως των Θεών με όλην του την οικογένειαν, και ελεημοσύνε σε ποιή και προσήφχεντο και ενίστευε. Απορίαν δε προξενεί και το «και επλήσθη ο γάμος ανακειμένων». Και αν δηλαδή νοήσεις ως γάμον την δια της πίστεως ένωση του Χριστού με τα πάσης καθαράς ψυχής, ή την εκκλησίαν ή την βασιλείαν των ουρανών, ο γάμος δεν έχει ακόμα γεμίσει από προσκεκλημένους, διότι καθεκάστην και οι αγιαζόμενοι δια της πίστεως και αρετής συνενούνται μετά του Ιησού Χριστού, και οι πιστεύοντες εις Αυτόν προστίθενται εις την Εκκλησίαν, και ο αριθμός των μεταβαινόντων εκ του κόσμου τούτου εις την Βασιλείαν του Θεού αυξάνει και πληθύνεται. Εύκολα δελείεται η απορία, εάν σκεφτόμεν ότι η παραβολή εκφράζει τον τα μέλλοντα να γίνουν ως πράγματα γεγεννημένα. Συνήγαγον λέγει πάντας, και όμως ουχή τότε, ότε την παραβολήν έλεγεν ο Σωτήρ, οι Απόστολοι συνήθρισαν, αλλά μετά ταύτα ή τη μετά την Ανάστασιν αυτού άρχισαν να συναρθρίζουν και ακόμα συνάγουσιν οι μαθητέ τούτων από τότε μέχρι τη σήμερον και έως τέλος του κόσμου θα συνάγουν εις την εκκλησίαν τους πιστεύοντας. Φανερό λοιπόν είναι ότι το «συνήγαγον» είπεν αντί του «συνάξουσιν», ομοίως και το «επλήσθη» αντί του «πληρωθήσετε» από σωζωμένους και προσκεκλημένους η βασιλεία των ουρανών.

Εισελθόν δύο βασιλεύς θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον ούκεν δεδημένον ένδυμα γάμου. Επειδή ανωτέρω είπεν όσους ανέβρητε καλέσατε στους γάμους, έπειτα επρόσθεσε συνήγαγον πάντας όσους έβρον πονηρούστε και αγαθούς. Ή να μην νομίσομεν ότι αρκεί δια την σωτηρία των πιστών μόνον η πρόσκλησης και η πίστης, ουδεμία δε έρευνα γίνεται κατά την ημέραν της κρίσεως περί των έργων αυτών. Δια τούτον είπεν κατόπιν το «Εισέλθε, εισήλθεν ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους», δια να καταλάβουμε ότι ο βασιλεύς των απάντων και Θεός κατά την ώρα της κρίσεως εξετάζει τα έργα των ανακειμένων ή των παρισταμένων ενώπιον αυτού. Την αυτήν δε εξέτασιν βλέπουμε και στην περιγραφή της Δευτέρας ενδόξου παρουσίας αυτού. Ερευνώ λοιπόν έκαστον των ανακειμένων, είδεν άνθρωπον ώστις ήτον μεν πιστός και προσκεκλημένος, δεν είχε δε το ένδυμα του γάμου, ήτι τα καλά και σωτήρια έργα της αρετής. Ότι δε το ένδυμα του γάμου σημαίνει την αρετήν, μαρτυρεί ο Θεσπέσιος Παύλος λέγον, ενδύσας Θεούν ως εκλεκτοί Θεού Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμία. Δια τούτου του ενδύματος γίνεται ο πιστός άξιος της επουρανή βασιλείας και εκπορεύσονται, λέγει ο Κύριος, ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ας ακούσουμε τώρα τι είπε ο βασιλεύς προς τον γυμνών του επουρανίου ενδύματος της αρετής. Και λέγει αυτό, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχων ένδυμα γάμου, οδε εφημώθη». Δια του ονόματος Ετέρε, δηλαδή φίλε, ήλεγξεν ο Κύριος τον Ιούδαν, «Ετέρε, εφό πάρη», έλεξε και τον αγανακτούνταν δια την ίσιν διανομήν του δυναρίου, «Ετέρε, ούκα δικόσε». Μήπως δε, κατά την ημέραν της κρίσεως, λέγει το «Ετέρε» μόνον προς τον πιστόν άνθρωπον, διότι αυτός δια της πίστεως και του θείου βαπτίσματος έχει της υιοθεσίας το χάρισμα, και όταν ακόμα δια των αμαρτιών αυτού κατερρύπωσεν αυτό, ή το «Ετέρε» σημαίνει την αγαθότητα του Ιησού Χριστού, ώστις δια παντός είναι πράος και όταν ακόμα ελέγχει και παιδεύει ως δίκαιος κριτής. «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχων ένδυμα γάμου, πώς ετόλμησες να εισέλθεις εις τας λαμπρότητας των Αγίων εν το μέσο των αγγέλων και ενώπιόν μου γυμνός από την χάριν της αρετής και έχων μεμολυσμένην την ψυχήν σου δια της ακαθαρσίας των αμαρτημάτων σου. Ο δε τρισάλθλιος ο αμαρτωλός μη έχων τι να αποκριθεί προς την ελεκτική ταύτην ερώτηση, εναπομένει αναπολόγητος και άφωνος, όπως εκείνοι οι οποίοι έχουν χαλινώνει στο στόμα αυτών. Ο δε φημώθη, τούτο δε είναι εκείνο όπερ είπε ο προφητάναξ, εν κοιμώ και χαλινώ τα σιαγώνας αυτών άγξες. Μετά δε τον έλεγχον ευθύς προφέρει ο δίκαιος βασιλεύς την φοβεράν απόφασιν. Τότε είπεν ο βασιλεύς της διακόνης, «Δύσαντες αυτού χείρας και πόδας, άρατε αυτόν και εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός
των οδόντων.

βλέπομενοι στα σγραφάς, αγαπητοί ακροατές, αγγέλους απεσταλμένους υπό Θεού προς τιμωρίαν των ανθρώπων, ούτε λοιπόν οι τιμωρητικοί άγγελοι είναι οι υπηρέτε ή υπό του βασιλέως των βασιλευόντων Θεού προσταζόμενοι, δίσαντες δε λέγει αυτού χείρας και πόδας, ή να φανερώσει ότι αργούσιν εκεί επρακτικε δυνάμεις της ψυχής και ουδεμίαν δύναμην έχει ο άνθρωπος ή να πράξει καλών έργων. Όθεν και ο Σολομών έλεγε «Σειρές δε των εαυτού αμαρτημάτων έκαστος συσφίγγεται». Επειδή δε ο Θεός είναι φως, δια τούτο καθώς η απουσία και στέρησης του υλικού φωτός ποιεί το πρόσκαιρον σκότος, ούτω και η απουσία και ο χωρισμός του υπερουσίου Θεού ποιεί εκείνο το αιώνιον σκότος. Εξώτερον δε σκότος είπεν ή να φανερώσει ότι έξω και πολύ μακράν από του Θεού απέχει το τιού των σκότος. Εκεί δε υπάρχει πάσα θλίψης και οδύνη, καλαθμός απαρηγόρητος και βρυγμός οδόντων ελεηνότατος. Επειδή δε ο γυμνός του ενδύματος του γάμου και ανήτων και κλειμένος και πιστός κατεδικάστη όμως, διότι ήταν εστερημένος πάσης αρετής, δια τούτο προσθέτει ακόμη ο Κύριος τα εξής: «Πολύ γαρισή κλητή, ο λίγη δε εκλεκτή».

όλη η γαρίση κλητή, πάντα τα πλήθη των ανθρώπων, όσα ήκουσαν τις ευσεβίες στο κήρυγμα, είναι κλητοί, δηλαδή προσκεκλημένοι δια την Βασιλείαν των Ουρανών. Διο Ευαγγέλιον της Βασιλείας λέγεται το Ευαγγελικό Κήρυγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου και προσεκλήθησαν και προσκαλούνται οι άνθρωποι εις την απόλαυση της Βασιλείας των Ουρανών. Πολλά δε αληθώς και αμέτρητα είναι τα τι αυτά προσκεκλημένα πλήθη. Εάν δε συλλογιστείς το πλήθος των Εβραίων, οι οποίοι δεν εδέχθησαν την Ευαγγελική διδασκαλία, το πλήθος των εθνικών, οι οποίοι δεν ηθέλησαν να πιστεύσουν, το πλήθος των αιρετικών και σχισματικών, το πλήθος των Ορθοδόξων, οι οποίοι δεν πράττουν έργα εκλεκτά και άγια, και την ολιγότητα των πραγματικώς εναραίτων και αγίων ανδρών, οι οποίοι είναι οι εκλεκτοί και εκλάμπουσιν ως φωστήρες εν μέσω των ορθοτομούντων των λόγων της αληθείας, βλέπεις φανερά ότι ολίγοι είναι οι εκλεκτοί. Εκλεκτοί δηλωνότι απέναντι των άλλων κατά την θερμότητα της ορθοδόξου πίστεως και κατά τα κατορθώματα των αρετών, δια των οποίων γίνονται κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κητίου. Αυτή την ώρα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα αναγνώσματα της Κυριακής της 14ης του Ματθαίου. Θα δούμε στη συνέχεια το αποστολικό κείμενο, τον Άγιο Απόστολο. Για αυτή την Κυριακή είναι παρμένο από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο Α, στίχος 21, κεφάλαιο Β, στίχος 4.

αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δους τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ούχ ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γάρ πίστη εστήκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν ελείπει ελθύν προς ημάς, ή γάρ εγώ λυπώ ημάς, και τις εστίνω εφραίνων με, ή μη ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημιν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω, αφωνέδι με χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι η εμή χαρά, πάντων ημών χαρά. Εκ γάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας, έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων, ούχ ή να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην ή να γνώτε, ειν έχω περισσοτέρος εις ημάς.

να δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, και την απλή μετάφραση του αποστολικού κειμένου. Αδελφοί, ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς στον Χριστό και μας έχρισε λαό Του, είναι ο ίδιος που με την σφραγίδα Του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή Του δίνει μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα. Μάρτης μου ο Θεός, που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου, ότι δεν λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μη σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτήν μένετε σταθεροί. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μη σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαράν. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολλή οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας.

Είστε συντροφιά, αγαπητοί ακροατές, με το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κιτίου. Μεταδώσαμε για σας μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα του Άγιου Ευαγγέλιου, τον Άγιο Απόστολο, της 14ης Κυριακής του Ματθαίου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώ τις έτην δεησί μου εν δελυθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσον νεκρούς αιών, και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αντιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσι εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόνου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ευλογεί και να μας αγιάσει. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ως βασικές προϋποθέσεις των πιστών για να μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι πάρεργο, δεν είναι καθόλου λίγο και πρέπει να το τονίσουμε πάντοτε, ώστε στην Εκκλησία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παίρνουν μέρος αυτοί που έχουν βαπτιστεί, που είναι συνειδητοί, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μερικοί λένε, μα καλά όσοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Η δυνατότητα να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι τους έχει δοθεί με το ιερό τους βάπτισμα. Το αν ανακάλυψαν ή έχουν ανακαλύψει το μυστήριο μέσα στο οποίο βρίσκονται, αυτό είναι στο δικό τους χέρι και στη δική τους καλλιέργεια και αξιοποίηση. Ωστόσο, είναι σε περισσότερο προνομιακή θέση, βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται έξω, είτε με τη θέλησή τους, είτε χωρίς τη θέλησή τους, από τη μάνδρα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με το Ιερό Βάπτισμα, με τον Νήπιο Βαπτισμό, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μετέχουν σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας και βέβαια να ζουν εμπειρικά, βιωματικά, όλα τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας. Ξέρετε, βάζουμε μια μικρή παρένθεση, ο Νήπιο Βαπτισμός καθιερώνεται στην Εκκλησία και καμιά φορά ακούνε που λένε μερικοί άνθρωποι, γιατί να βαπτιζόμαστε μικρά παιδιά, καλύτερα είναι να πηγαίνουμε σε μεγάλη ηλικία συνειδητά να βαπτιζόμαστε. Πρόκειται για ένα ψευτοδίλημα, γιατί ουσιαστικά αν κάποιος δεν θέλει το βάπτισμά του, μπορεί να το ακυρώσει μόνος του, δεν ακυρώνεται, δεν εννοώ ότι ακυρώνει το μυστήριο, μπορεί να το μυστήριο πάνω του είναι ανεξίτηλο και να θέλει δεν μπορεί να το βγάλει. Να το ακυρώσει, να το κάνει ανενεργό, σαν να λέγαμε, δηλαδή να μην το αφήσει να λειτουργεί απάνω του. Το μυστήριο όμως υπάρχει, είναι αυτόνομο. Δεν έχει να κάνει με την καλοσύνη, με την κακοσύνη ενός ανθρώπου. Τα μυστήρια αυτά υπάρχουν, φτάνει οι άνθρωποι μέσα τους να τα ανακαλύψουν και να τα αφήσουν να ενεργούν και να λειτουργούν. Η Εκκλησία καθιερώνει τον υπηβαπτισμό για δύο λόγους. Το πρώτο, γιατί υπήρχαν παιδιά, οι άνθρωποι που έφευγαν πρόωρα και έφευγαν αβάπτιστοι. Παρόλοι ήταν συνειδητοί χριστιανοί και ήθελαν να μετέχουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας, δεν προλάβαιναν να βαπτιστούν. Υπήρχε έπειτα το πρόβλημα των οικογενειών που έπρεπε ολόκληρη η οικογένεια, ήθελε ο πατέρας, η μητέρα και έπρεπε και τα παιδιά να μετέχουν από νωρίς, από πολύ νωρίς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ωστόσο υπήρχε και μια ακόμα παράμετρος που έκανε πάρα πολύ ζημιά στα χρόνια τα πρώτα των μεγάλων πατέρων. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το τονίζει ιδιαίτερα. Όπως σε όλα τα πράγματα, εμείς οι Έλληνες βρίσκουμε έναν τρόπο πλάγια και πάμε πάντοτε δια της πλαγίας οδού, ακόμα και στα πνευματικά πράγματα. Ακούστε τι έγινε. Το θέμα του βαπτίσματος, μερικοί λοιπόν το πήραν και προσπάθησαν και από εκεί να περάσουν με πονηρία. Τι θέλησαν λοιπόν? Προσπάθησαν μέχρι τα τέλη της ζωής τους να αφήσουν το βάπτισμα λίγο πριν πεθάνουν, αφήνοντας τη ζωή τους όλη ελεύθερη, να ζουν μέσα σε αμαρτίες, πάθη κτλ. Και άφησαν τελευταία στιγμή να βαπτιστούν, εξαγοράζοντας και αυτή τη ζωή, προσπαθώντας να κατακτήσουν και ως βαπτισμένοι, άρα όταν βαπτίζονταν σβήνονταν όλες οι αμαρτίες, και την άλλη. Ο Άγιος Γρηγόριος όμως ο Θεολόγος καταλαβαίνει αυτή τη μεγάλη πλάνη, η οποία άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει και να φουντώνει, και τους λέει, ακούστε εδώ, αυτό που κάνει, λέει μια πολύ τολμηρή φράση, αυτό που κάνετε δεν είναι βάπτισμα, είναι το λουτρό ενός νεκρού. Όπως κάνουν τον πεθαμένο, τον πλένουν τον πεθαμένο, αυτό είναι, λέει, για σας. Δεν είναι βάπτισμα, είναι λουτρό πεθαμένο. Λίγο πριν πεθάνει δηλαδή που τον πλένουν. Δεν μπορείτε να παίζετε με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και καθιερώνει η Εκκλησία με νόμο τον υπηβαπτισμό, και έτσι αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις του ανθρώπου που παίζουν με το χάρισμα, παίζουν με το βάπτισμα. Λοιπόν, Προϋπόθεσης λοιπόν είναι η μετοχή μας, της εισόδου μας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, η μετοχή μας μέσα στο ιερό βάπτισμα. Έχουμε, είπαμε, ενότητα καρδιών, ενότητα πίστης, αλλά και ζήλο προκειμένου αυτή την ενότητα των καρδιών να την κρατήσουμε ζωντανή και αναμένη. Είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο με το βάπτισμα, αλλά για να την κρατήσουμε αναμένη οφείλεται στο δικό μας, στη δική μας εργασία. Λέει ο ιερέας, «Σι παρακατεκηθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβή των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας σου ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Μια σύντομη ερμηνεία αυτής της ευχής του ιερέα είναι: σε σένα δέσποτα φιλάνθρωπε παραδίδουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη μας τη ζωή και όλη μας την ελπίδα. Και σημειώνουμε ότι ο ιερέας δεν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει «Σι παρακατεθέμεθα, εμείς σε σένα». Εξ ονόματος όλων ο ιερέας μιλά. «Και παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύομαι». Αυτή η επανάληψη των ρημάτων δείχνει την ένταση αυτής της προσευχής. «Όπως μας καταξιώσεις να μεταλάβουμε με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας».

είναι ανέτοιμος να δεχτεί τα τίμια δώρα, τα ίδια αυτά τα τίμια δώρα, ενώ για τον έναν είναι ευλογία, για αυτόν που έχει προετοιμαστεί, που εργάζεται τις εντολές του, που προσπαθεί, για τον άλλον όμως που χωρίς προετοιμασία μεταλαμβάνει, αυτά τα τίμια δώρα γίνονται φωτιά. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε, ότι οι άνθρωποι τις ημέρες, ιδίως τώρα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, πηγαίνουν στην Εκκλησία και κοινών λέει για το καλό. Ποιανού καλό? Του Θεού το καλό? Το δικό μου το καλό? Αν είναι το δικό μου το καλό, τότε πρέπει να προετοιμαστώ και καλά. Όταν θέλω λοιπόν να μετέχω συνειδητά, πρέπει να προετοιμάζομαι καλά ώστε να κοινωνώ καλύτερα και να έρχεται ο Χριστός μέσα μου και να με φωτίζει, να με καθαρίζει, να με εξαγνίζει, να βγάζει τα ρυπαρά και να φέρνει τα καινούργια. Όταν όμως δεν αγωνίζομαι, τότε βάζω μέσα μου φωτιά. Όχι επειδή ο Θεός με τιμωρεί, αλλά επειδή εγώ είμαι ανέτοιμος και δεν μπορώ να δεχθώ το πυρ της θεότητος. Η Παναγία δέχτηκε μέσα της τον Χριστό, αλλά είχε την καθαρότητα να τον δεχθεί. Οποιασδήποτε άνθρωπος που θα δεχόταν μέσα του το ίδιο το φως, γι' αυτό η Παναγία μας είναι η άφλεκτος βάτος. Είναι, λέει, η βάτος η οποία πήρε φωτιά αλλά δεν κάηκε. Εμείς παίρνουμε φωτιά και κυγόμαστε, άμα δεν είμαστε έτοιμοι. Πόσο σημαντικό, λέει, σε αυτή την ευχή, δύο σημεία αξίζει ιδιαίτερα να τονίσουμε. Τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Πόσο φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, είναι να αναθέτουμε όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με τα έργα μας, με την ψυχή μας, τη ζωή μας, την ελπίδα μας στο Θεό. Πόσες φορές ο ιερέας μέσα στη λειτουργία, αλλά και σε όλες τις ακολουθίες, λέει «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Σχεδόν σαν να επιμένει εκείνος που έγραψε τις αιτήσεις και οι Άγιοι Πατέρες να θυμίζουν στις καρδιές μας ότι πόσο δύσκολο είναι να αφήσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Ο κόσμος στην καθημερινότητά του και παλιά ο λαός μας, οι πατέρες μας, οι προγονείς μας είχαν μια φράση με τρεις μικρές λεξούλες που τις είχαν σαν μυστικό κλειδί που άνοιγε όλες τις πόρτες της απόγνωσης, της απελπισίας, της μελαγχολίας, του φόβου, της σκοτεινιάς, του θανάτου. Αυτές οι λεξούλες ήταν «έχει ο Θεός». Ήταν η θεολογία στην πράξη. Ήταν αυτή η φράση που λέμε εδώ «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεδα», με τρεις λέξεις μικρές, ήταν η βαθιά θεολογία στην καθημερινότητα. Έχει ο Θεός. Και όταν πίστευαν οι άνθρωποι ότι έχει ο Θεός, τότε πραγματικά ο Θεός μεριμνούσε και αναλάμβανε λογαριασμό για τους ανθρώπους που δεν είχαν, είτε σε πράγματα, είτε σε καταστάσεις, είτε σε ασθένειες, είτε σε πόνους. Και όταν λέμε «έχει ο Θεός» σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό μας εμείς έχουμε την εξέλιξη μιας ιστορίας με ένα τέλος. Λέμε ότι αυτό θα γίνει εκείνο. Όμως ο Θεός ξέρει την πραγματική εξέλιξη της ιστορίας. Και όχι αυτή που σκεφτόμαστε, αλλά αυτή που θέλει ο Θεός να δώσει και που στο τέλος είναι αυτή που συμφέρει. Αν δείτε τη διαδρομή ο καθένας της ζωής του και δείτε από πού μας έχει περάσει ο Θεός. Θέλαμε να πάμε παραδείγματος χάρη στον Πειραιά και μας είπε ο Θεός «δεν πας καλά, θα πας από Λαμία». Μα του λέμε του Θεού «έχει πιο σύντομο δρόμο, θα πάμε από εδώ, θα κόψουμε από το βουνό και θα πάμε». Επειδή είμαστε πεισματάρδες, μας άφησε ο Θεός. Μας λέει «καλά, πήγαινε». Πάμε εκεί πέρα στα μισά του δρόμου, χάσαμε το δρόμο, χαθήκαμε, ξανά πάλι γυρίζουμε πίσω και του λέμε «από πού είπες ότι πρέπει να πάω?». Πάλι μας λέει «θα πας από Λαμία». «Μα είναι μακριά». «Όχι, όχι, όχι». Ωστόσο γράφει το ρολόι, περνάει ο καιρός. Και τελικά, αν δείτε το τέλος της διαδρομής, της ιστορίας, θα δείτε τελικά από τη Λαμία έχουμε περάσει. Και λέει, αν δει κάποιος τη ζωή του και πει «καλά, αυτή τη ζωή εγώ ονειρεύτηκα, αυτή τη ζωή ήθελα». Κι όμως, αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν ήμασταν για άλλη ζωή. Αυτή η ζωή ήταν πριν από μας, για μας, γραμμένη, χωρίς να πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει τις μοίρες μας γραμμένες. Οι άνθρωποι ορίζουν τις μοίρες, τη μοίρα της ζωής τους. Αλλά ο Θεός επιτρέπει και δίνει αυτά για τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και αυτά τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και να ζήσουμε.

0: άτομα, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Και τελικά αυτό που δεν θέλω, αυτό ζω. Πώς θα έχει κάνει ο Θεός και τελικά μας θυμίζει, είτε με το καλό, είτε με το φιλότιμο, είτε με το σόρι, ότι πρέπει και πάσα τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθόμαστε. Εμείς βέβαια δεν την αφήνουμε στο Θεό τη ζωή μας με φιλότιμο, την αφήνουμε από ανάγκη. Ψάχνουμε τους καλύτερους γιατρούς, ψάχνουμε τους καλύτερους τα πάντα και όταν απογοητευτούμε τότε λέμε τώρα ο Θεός. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και οι γιατροί και ο Θεός Θεός. Αλλά θα ξεκινήσουμε πριν από τους γιατρούς, θα ξεκινήσουμε πρώτα από το Θεό να μας φωτίσει να βρούμε έναν καλόν άνθρωπο που θα μας βοηθήσει στην αρρώστια, όχι θα μας μπερδέψει. Έχετε δει πως άνθρωποι νοσούνε και πεθαίνουν από τον γιατρό. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει, και λέει τι είχε τόσα χρόνια και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και εις το χείρον ελθούσα. Δηλαδή ήτανε άρρωστη και πήγε σε γιατρούς και έγινε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μεριμνήσει ο Θεός, να ανοίξει τους δρόμους ώστε να βρούμε και τους κατάλληλους ανθρώπους, τα κατάλληλα σημεία να μας βοηθήσουν. Παντού χρειάζεται ο Θεός και παντού χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι με χείλη και ψυχή και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα προβλήματα της ζωής μας πραγματικά προκύπτουν γιατί δεν τα αναθέτουμε στο Θεό. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας το θυμίζει τα μεγάλα απόδειπνα. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εν θλίψεση ουκέχομαι. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Σχεδόν με επιμονή, με αιμονή ο Ιερός Υμνοδός θυμίζει σε όλους μας ότι εν θλίψεση ουκέχομαι, και όχι μόνο στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα. Κανένας πραγματικά δεν μπορεί να μοιραστεί την ψυχή μας παρά μόνον εκείνος που τη δημιούργησε, του οποίου έργο είμαστε, από τα χέρια του έχουμε βγει. Άρα λοιπόν πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε το Θεό και να αναπτύσσουμε αυτή την οικειότητα μαζί του που έχουν τα μικρά παιδιά στους γονείς τους, που όταν κλαίνε είναι σίγουρα πως θα φάνε, κάτι θα τους δώσουν να φάνε. Τέτοια οικειότητα, τέτοια πίστη, τέτοια ελπίδα. Αφού παρακαλέσαμε το Χριστό τα τίμια δώρα να μην γίνουν τιμωρία μας, και αφού τον παρακαλέσαμε αυτά τα τίμια δώρα της ιεράς και πνευματικής τραπέζης να γίνουν πάνω μας, να μετέχουμε σε αυτά με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και να αποκτήσουμε παρησία, ιερό θάρρος, οικειότητα δηλαδή απέναντι στον Θεό, και να μην γίνουν εις κρίμα εις κατάκριμα, τότε ο ιερέας λέγει αυτή την φοβερή εκφώνηση: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει. Δηλαδή, Κύριε, σε παρακαλέσαμε προηγουμένως η Θεία Κοινωνία να μην γίνει σε μας κρίμα ή κατάκριμα, τιμωρία δηλαδή, να μην μας κάνει κακό, γιατί και σε αυτό θέλουμε συνεργό τη Θεία Χάρη. Γιατί η Θεία Κοινωνία δεν είναι κακή από μόνη της. Εμείς είμαστε ανέτοιμοι να τη δεχθούμε. Θεέ μου, φέρε μας τη Θεία Κοινωνία ως δώρος ευλογία μέσα μας. Σε παρακαλούμε λοιπόν αυτό. Και τώρα πάλι σε ηκετεύομαι, σε παρακαλούμε να μας καταξιώσεις ώστε με θάρρος παρησία που πηγάζει από συνέστηση και ευγνωμονούσα διάθεση, γιατί είμαστε κατά χάρη παιδιά σου, μας έχεις υιοθετήσει δηλαδή, και χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, να τολμήσουμε να σε πούμε πατέρα τον επουράνιον Θεό, και να λέμε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει. Τι λέγει? Την Κυριακή προσευχή. Και απαντά ο κόσμος. Είναι ολόκληρο αυτό το κομμάτι ενιαίο. Έως και το ότι σου εστίν η βασιλεία του Πατρός είναι ενιαίο. Λέει λοιπόν, πόσο σημαντικό πράγμα είναι να σκέφτεται ο άνθρωπος ότι συνομιλεί ενώπιος ενώπιο με το Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό. Εμάς αν μας καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχουμε και πρόσκληση, το φάκελο θα τον εβάλουμε στα εικονίσματα. και θα πούμε, κοίταξε πόσο σημαντικό που με κάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και θα έχω να το λέω. Για σκέψου όμως πόσο σημαντικό είναι ότι δεν μας καλεί ο πρόεδρος, αλλά έχουμε μια σημαντική προσωπική πρόσκληση. Ένας έκαστος, κάθε ένας από εμάς, σε αυτό το ουράνιο και επουράνιο τραπέζι, το υπερό του μυστικού δείπνου, στο οποίο καλούμεθα να πάρουμε μέρος. Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να καταλάβει ότι δεν είναι φιλοξενούμενος αυτό το τραπέζι, αλλά είναι προσκεκλημένος γιος που έχει πατέρα, που η μητέρα του είναι η Εκκλησία, που ζει και ανήκει μέσα στην Εκκλησία. Ζητά λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι κατορθωμά του να είναι γιος. Δεν ήταν καλός άνθρωπος δηλαδή και ο Θεός τον έκανε γιο. Αλλά από την αγάπη του Θεού, από τη συγκατάβαση του Θεού, από την ευσπλαχνία του Θεού γίναμε παιδιά του. Εκείνος έγινε πατέρας μας και εμείς έγιναμε κατά χάρη γη του. Ο Χριστός είναι κατά φύσιν υιός του Πατρός. Εμείς είμαστε κατά χάρη υιοί του. Έχουμε τη Θεία υιοθεσία. Υιοθετηθήκαμε δηλαδή από τον Χριστό και γίναμε παιδιά του. Πόσο σημαντικό προνόμιο είναι αυτό για τον χριστιανό. Πόσο πρέπει από καιρού εις καιρό να το καταλάβει. Τι είμαστε, ένα τίποτα. Και μας πήρε ο Θεός και μας έκανε κάτι. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει για το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως κάτι πολύ συγκλονιστικό και που σήμερα και στην εποχή μας ακούγεται τολμηρό, για να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός, σε ποιο μέγεθος και πού κατέβηκε. Το ύψος δηλαδή της συγκατάβασής του. Λέει, βάλτε στο μυαλό σας ότι το γένος των κουνουπιών χάνεται. Χάνεται απάνω στον κόσμο. Και για να σωθεί το γένος των κουνουπιών χρειάζεται τούτο. Ένας άνθρωπος να κάνει το παιδί του κουνούπι και να το στείλει να σώσει το γένος των κουνουπιών. Μόνο με αυτή την εικόνα ο Ιερός Χρυσόστομος μπορεί να ζωγραφίσει με πολύ απλά χρώματα τι είναι ο Θεός για τον άνθρωπο και τι είναι, τι αξία έχει ως ένα κουνούπι. Ένα τίποτα. Τι είναι ένα κουνούπι, πόση ζωή έχει ένα κουνούπι. Του δίνεις μια και τελειώνει. Ένα μικρό κουνουπάκι. Κι όμως για χάρη αυτού του μικρού ζώου του εντόμου κάνει ο Θεός το γιο του ένα μικρό κουνούπι. Μια φοβερή εικόνα που μέχρι και σήμερα σοκάρει. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ένα τίποτα είναι. Αυτό το τίποτα ο Θεός του έδωσε τη χάρη, τη δυνατότητα να ονομαστεί παιδί του και εκείνος να είναι πατέρας του. Φανταστείτε το μεγαλείο. Και ας ελέγχουμε τον εαυτό μας ο καθένας όταν χειριζόμαστε εμείς τον εαυτό μας βασιλικότερα από το βασιλέα. Δηλαδή όταν δεν συγχωρούμε, όταν δεν αγαπούμε, όταν δεν συγκαταβαίνουμε, όταν δεν αφήνουμε τα παραπτώματα των άλλων. Αυτό που θα υποθεί σε λίγο στην Κυριακή προσευχή είναι νομίζω το κλειδί της καθημερινότητός μας. Η συγγνώμη του Θεού παίρνει μέτρο τη συγγνώμη τη δική μας. Ενώ σε όλα τα πράγματα καλούμε θα να έχουμε πρότυπο το Θεό για τη ζωή μας, ο Θεός μας συγχωρεί τόσο όσο είναι το μέτρο της δικής μας συγγνώμης. Είναι η μοναδική περίπτωση που ο Θεός υπακούει σε μας και όχι εμείς στο Θεό. Γιατί αν υπακούαμε εμείς στο Θεό θα λέγαμε συγχωρώ όπως εσύ με συγχωρείς. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου, λέει ο Πέτρος στον Χριστό, 7, που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλήθεια σου λέω, λέει 70 7, δηλαδή άπειρες φορές. Άρα λοιπόν, εκείνος συγχωρεί όσο συγχωρούμε. Και να το αντιστρέψουμε, δεν συγχωρεί όταν δεν συγχωρούμε. Στη συνέχεια λοιπόν, πρέπει και πάντοτε πρέπει να το καταλαβαίνουμε πόσο ρυπαρός ο άνθρωπος, ο βρώμικος, στην ουσία, στο λογισμό, και μια μέρα να ήταν η ζωή του, θα ήταν η μέρα αμαρτίας. Πόσες φορές φύγαμε από το εξομολογητήριο και μέχρι να γυρίσουμε στο σπίτι μας, το μυαλό μας έγινε καζάνι. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτός ο ρυπαρός άνθρωπος, με χείλη, με ψυχή, με σώμα, με οντότητα, να λέει το Θεό Πατέρα. Χάρη λοιπόν του Θεού, δώρο του Θεού, αρκεί να το αξιοποιήσουμε. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, δεν λέμε απλώς ότι δεν ξέρουμε τον πατέρα μας. Γιατί το να μην έχεις γνωρίσει τον πατέρα σου, υπάρχει αυτό το γεγονός, συμβαίνει. Αλλά δεν λέμε ότι δεν τον ξέρουμε τον πατέρα μας, λέμε ότι δεν έχουμε πατέρα. Λέει υπάρχουν παιδιά που είναι αγνώστου πατρός, αλλά δεν υπάρχουν παιδιά ανυπάρκτου πατρός. Δεν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πατέρα. Επομένως οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό ως πατέρα δεν είναι γιατί δεν υπήρξε πατέρας, αλλά πρώτον γιατί δεν τον γνώρισαν και δεύτερον γιατί δεν ήθελαν να τον γνωρίσουν. Ο πατέρας, τι είναι ο πατέρας? Ο πατέρας είναι η σκιά. Είναι το μεγάλο δέντρο μέσα στο σπίτι. Είναι ο σεβασμός. Είναι η σιγουριά. Είναι η φροντίδα. Είναι η πρόνοια. Είναι το έχει ο Θεός. Είναι αυτό το μάτι πάνω από την ωραία πύλη που έβλεπε τα πάντα, όχι για να τα τιμωρήσει, αλλά για να τα προλάβει. Για τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που ο Θεός θέλει στην καθημερινότητά μας. Αυτό σημαίνει πατέρας. Έτσι είναι ο πατέρας μες στην Εκκλησία. Και αυτό τον όρο του πατέρα έχει δώσει η Εκκλησία μας στο Θεό. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση της σκέψης, της πατρικής εικόνας και της πατρικής ουσίας στη ζωή είναι το ζητούμενο από τους πιστούς. Παρακαλούμε λοιπόν Θεέ μας να μας δώσεις αυτή την παρησία, το θάρρος με παρησία δηλαδή, να σου πούμε την Κυριακή προσευχή. Απαγγέλλουμε την Κυριακή προσευχή, δεν υπάρχει άνθρωπος βέβαια που να μην γνωρίζει την Κυριακή προσευχή, η οποία είναι θεοδίδακτη προσευχή. Όλες οι άλλες προσευχές είναι προσευχές που έχουν γράψει μεγάλοι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες. Κυριακή προσευχή είναι θεοδίδακτη. Μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Μας είπε έτσι να προσεύχεστε. Θεοδίδακτη προσευχή. Και λέγεται Κυριακή προσευχή γιατί την είπε ο Κύριος μας. Όπως η μέρα της Κυριακής λέγεται Κυριακή γιατί είναι η μέρα του Κυρίου και όχι η μέρα για να πλένουμε το αμάξι ή να πηγαίνουμε εκδρομές, θα λεγόταν αλλιώς. Τη λέμε Κυριακή, γι' αυτό τη λέμε Κυριακή, για να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Αλλά εμείς τα έχουμε φέρει τα πίσω μπρος, τα έχουμε φέρει, τα έχουμε ανακατέψει τα πράγματα. Γι' αυτό η επόμενη μέρα είναι η Δευτέρα. Και η Κυριακή είναι η πρώτη, γιατί δεν τη λέμε πρώτη, τη λέμε η μέρα του Κυρίου. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλπ. Λέμε λοιπόν το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Το αψευδές στόμα του Κυρίου μιλάει για αυτή την προσευχή και μιλώντας σε άλλες στιγμές θα πει ζητήστε και θα βρείτε, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε, χτυπάτε δηλαδή την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Η προσευχή δεν γίνεται στο κενό και αυτή η θεοδίδακτη προσευχή είναι η κατεξοχήν προσευχή που καλύπτει όλο το φάσμα της θεολογίας και της ανθρωπολογίας, δηλαδή ό,τι αφορά στη σχέση μας με το Θεό αλλά και ό,τι αφορά στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Δεν παραγνωρίζεται καμία ανάγκη του ανθρώπου από τον άρτο τον επιούσιο, την καθημερινότητά του, μέχρι την βασιλεία του Θεού που παρακαλώ ο πιστός να επικρατήσει στον κόσμο, να μην έχω δηλαδή μόνο εγώ ψωμί αλλά να έχουν όλοι ψωμί. Να επικρατήσει το θέλημα του Θεού στον κόσμο σημαίνει να αγαπώ, να δέχομαι αγάπη, να παίρνω αγάπη, να επικρατήσει η τριαδική εικόνα αυτή που βιώνει η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μια μοιρασμένη αγάπη και ένα ταυτόχρονα. Το ίδιο να συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Το περιεχόμενο λοιπόν της προσευχής αυτής έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, του ανθρώπου με τον εαυτό του και του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι η Κυριακή προσευχή είναι δάσκαλος πολλών πνευματικών μαθημάτων. Στο πρώτο κομμάτι που προσευχόμαστε στην Κυριακή προσευχή λέμε Πάτερ ημών, μιλήσαμε για την έννοια του πατέρα και του μιλάμε με την οικειότητα. Είναι πάρα πολύ φοβερό και πολύ συγκλονιστικό να δείτε κάτι το οποίο ίσως το προσπερνάμε. Στα γεροντικά πουθενά δεν υπάρχει ο πληθυντικός. Εμείς έχουμε καθιερώσει τον πληθυντικό σαν, ας πούμε, σαν ευγένεια και λέμε περάστε, καθίστε κτλ. Στο γεροντικό όμως πουθενά ο υποτακτικός δεν μιλάει στον γεροντά του στο πληθυντικό. Καθίστε γέροντα. Πες μας, πες μου γέροντα, στον ενικό μιλάνε. Ο πληθυντικός έχει επιβληθεί την πέρασε την περίοδο του όθωνα. Είναι λίγο, μας ήρθαν λίγο από τους Βαβαρούς αυτά τα πράγματα. Και από τους, από τη Δύση δηλαδή. Και έχουν επιβληθεί σαν καθώς πρεπισμός, ας πούμε, σαν ένας τρόπος να κρατιούνται οι αποστάσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην καθημερινότητα χάσαμε το σεβασμό και θεωρήσαμε ότι άμα βάζουμε τον πληθυντικό ανάμεσα, οι άνθρωποι θα σέβεται ο ένας τον άλλο. Δείτε όμως, ακόμα και στο Πάτερ ημών, στο Θεό μιλάμε στον ενικό. Εσύ που είσαι στους ουρανούς. Δεν του λέμε εσείς που είσαστε στους ουρανούς. Ξέρεις τι να μιλάμε μεταξύ μας τον πληθυντικό και στον Θεό στον ενικό? Πολύ, πολύ συγκλονιστικό από μόνο του είναι. Αλλά φαίνεται πως εμείς οι άνθρωποι θέλουμε κάποιους τύπους να θυμόμαστε μερικά πράγματα. Δεν το κρίνω, δεν το κατακρίνω και πολλές φορές και ο πληθυντικός κρατάει ίσως και κάποιες αποστάσεις και καλό είναι οι άνθρωποι να κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε ίσωμα παντού. Αλλά θέλω να πω, φανταστείτε την οικειότητα του ανθρώπου με το Θεό που του μιλάει στον ενικό, όπως ένα παιδί στον πατέρα του. Όπως ένα μικρό παιδάκι στον παπά. Πεινάω, του λέει. Θέλω να φάω, θέλω να μου φέρεις να φάω. Δεν του μιλάει στο πληθυντικό, του μιλάει στον ενικό. Πάτερ ημών ο ενδύς ουρανής, που είσαι στους ουρανούς. Ο ουρανός βέβαια δεν έχει να κάνει με τα ψηλά, ας πούμε λέμε στους ουρανούς και δείχνουμε το Θεό. Δεν είναι τόπος ο ουρανός, είναι τρόπος, είναι ο ουρανός της βασιλείας σου. Η βασιλεία του Θεού είναι ο ουρανός. Ο ενδύς ουρανής. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Εκείνη την ώρα λέει στον Πάτερ, λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ενώ λέει πρώτα γινόμαστε παιδιά του Θεού, επειδή ο Θεός το θέλει με τη Θεία Υιοθεσία, με τη δεύτερη φράση της Κυριακής Προσευχής φτάνουμε να γίνουμε ίση με τους αγγέλους, να έχουμε την ισοτιμία των αγγέλων. Που σημαίνει τι? Η εργασία των αγγέλων είναι να δοξάζουν συνεχώς και αενάως το Θεό. Το έργο τους είναι διπλό. Να δοξάζουν το Θεό και να διακονούν τους ανθρώπους. Σε αυτό λοιπόν το έργο της αέναης δοξολογίας του Θεού παίρνουν μέρος και οι άνθρωποι. Όταν λένε αγιαστείτε το όνομά σου, μιμούνται τους αγγέλους που δοξάζουν συνεχώς το Θεό. Εμείς δεν αγιάζουμε το Θεό, αλλά ευχόμαστε να είναι άγιο το όνομα του Θεού. Αγιαστείτε το όνομά σου ως εν ουρανό, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως γίνεται το θέλημά σου στον ουρανό, έτσι να γίνει το θέλημά σου και στη γη. Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Μην την ψάχνετε σε άλλους, έξω, χώρους, τρόπους. Είναι μέσα σας. Μέσα με την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Όπως λοιπόν κάθε άνθρωπος καλείται, ανακαλύπτοντας μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, να ανακαλύψει και ο διπλανός τη Βασιλεία του Θεού και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, και έτσι να γίνει νόμος το θέλημα του Θεού πάνω στον κόσμο. Όχι εξωτερικά, όχι με εξωτερικές δυνάμεις, αλλά με εσωτερικό ξεκίνημα. Όλες οι αλλαγές στον κόσμο προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν αλλαγές εξωτερικά, με όπλα, με πράγματα, με θυσίες άλλων ανθρώπων. Όλες οι επαναστάσεις είχαν τίμημα, είχαν αίμα. Στην πνευματική ζωή όλες οι μεγάλες επαναστάσεις γίνονται εκ των έσω. Ο Άγιος Σεραφείμ θα πει, απέκτησε εσύ την ειρήνη και ένας κόσμος γύρω σου θα αρχίσει να γίνεται ειρηνικός. Αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Το θέλημα του Θεού γίνεται πάνω στον κόσμο όταν ο καθένας γίνεται προσωπικός δέκτης αυτού του μηνύματος και του θελήματος του Θεού. Έτσι όπως μεταδίδεται το κακό, έτσι μεταδίδεται και το καλό. Είναι μια αγία επιδημία, θα λέγαμε, μια όμορφη πνευματική. Κολλάμε κάτι πνευματικό και έτσι ο ένας δίπλα στον άλλον ενώνεται και παντού βασιλεύει το θέλημα του Θεού. Πρώτο αίτημα το οποίο ζητάμε από το Θεό είναι τον άρτον των επιούσιων. Αυτός ο επιούσιος άρτος πια, και τι δεν κάνουμε για τον επιούσιο άρτο? Και όχι μόνο για τον επιούσιο άρτο, αλλά και για τον αυριανό άρτο. Γιατί τον άρτον ημών των επιούσιων, ο Χριστός, δείτε και το τονίσαμε στην αρχή, ο Χριστός μιλάει για τον άρτο της ημέρας. Δεν λέει μιλάει δώσε μου να έχω για τα γερατιά, λέει για τον άρτο της ημέρας. Κάτι θέλει να μας πει αυτό. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, δεν είναι κακό να μεριμνούμε για τον φρονίμων τα παιδιά που λέγε η παροιμία. Αλλά πολλές φορές αυτή η μέρημνα να μην να έχουμε, να μαζεύουμε κανέναν άνθρωπο να μην έχει επίγνωση για ποιο λόγο ήρθε πάνω στη γη, τι προτεραιότητες πνευματικής ζωής βάζει στην καθημερινότητά του, να τρέχει δηλαδή να μαζεύσει και μετά να έρθει ένας αέρας, να φυσήξει ένας αέρας και να τελειώσουν όλα. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, και αυτή η κρίση το έχουμε ξαναπεί, αυτό που λέμε οικονομική κρίση, δεν ξέρω πώς δείκτες και τα λοιπά, αν τη δούμε πνευματικά θα είμαστε ευεργετημένοι από αυτή την κρίση, θα βγούμε καλύτεροι, θα το δείτε. Αν δώσει ο Θεός να βγούμε, θα βγούμε καλύτεροι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί για πρώτη φορά μετράμε πια σαν Έλληνες τι έχουμε στην τσέπη μας και όχι τι υπάρχει πάνω στο ράφι. Πόσες φορές πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ και μαζεύαμε να μην έχει μετά άλλο, ο άλλος να πάρει, να τα πάρουμε όλα εμείς. Ενώ τώρα για πρώτη φορά αρχίζει ο άνθρωπος και μετράει. Μήπως λοιπόν κάποιος Θεός πριν από εμάς σκέφτηκε και είπε, κάτσε βρε παιδάκι μου, όλη και η φυσιά χρόνια τώρα μαζεύανε το ψωμί της δεύτερης ημέρας, γιατί είμαστε στο μάχη ακριβά, δεν τρώμε το παγιάτικο. Και όλα τα ψωμιά εκεί πέρα ήταν σε σακούλες έτοιμα, δεν ήταν καν ανοιγμένα. Και ήταν χτεσινά, ούτε μουχλιασμένα ήταν, ούτε βρώμικα ήταν, τίποτα. Λοιπόν αυτά τα ψωμιά νομίζω ότι σηκωθήκαν έτσι, σαν να γίνανε έτσι, σαν κάτι θηρία να γίνανε. Και με αυτά μας κυνηγάνε, τα ψωμιά τα πεταμένα μας κυνηγάνε. Τα χρήματα τα πεταμένα, αυτά που δεν είχαμε ανάγκη, οι αγορές, τα επιπλέον, τα πράγματα, τα ταξίδια μας. Ο τρόπος της τρυφής, πότε τα ξέρουμε εμείς αυτά τα πράγματα? Πότε τα είχαμε, ας πούμε, αυτά τα πράγματα? Και ξαφνικά γίνηκαμε άλλοι. Άλλοι, σαν να πιάμε, κάτι είχε το νερό δηλαδή που υπήνουμε. Και γίνηκαμε άλλοι. Γι' αυτό πόσο σημαντικός είναι ο λόγος, και κάθε φορά που λέμε το Πάτερ Ημών, να το τονίζουμε, τον εμπιούσιο άρτο, δηλαδή να είμαστε καλά, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Να μην χρειαστεί να τεντώνουμε το χέρι, να πέφτουμε στην ελεημοσύνη, και να μην χρειαστεί όμως να ζούμε και μόνο για τον άρτο. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή ξέρουμε μόνο αυτή την ερμηνεία για τον επιούσιο άρτο, οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν, και νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία έχει ουσιαστικότερο περιεχόμενο, ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι ο άρτος της ζωής, είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι μόνο το ψωμί, δηλαδή πώς θα φάμε η μέρα το φαγητό μας, αλλά ο επιούσιος άρτος είναι ο άρτος της ζωής, η Θεία Κοινωνία. Δώσει μην σήμερα τον άρτον των επιούσιων που πρόκειται σε λίγο να μεταλάβουμε, και δώσ' τον μας αυτόν τον άρτον, χάρισέ μας δηλαδή τη δυνατότητα να μεταλάβουμε, αφού βάζουμε όμως από κάτω μια εγγύηση. Κάτι θα κάνουμε δηλαδή. Του ζητάμε προηγουμένως να μην γίνουν τα Άγια Δώρα κρίμα εις κατάκριμα. Τον λέμε πατέρα με θάρρος, με παρησία, όπως τα παιδιά του πατέρα. Του μιλάμε στον ενικό, πρόσωπο με πρόσωπο. Του ζητάμε να μας δώσει τον άρτο τον επιούσιο. Του ζητάμε να γίνει το θέλημά του πάνω στον κόσμο. Όλο του ζητάμε. Όμως, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα κάτι να δώσουμε κι εμείς. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πάλι του ζητάμε. Δούλο. Και αυτός ήταν πολύ χαρούμενος που του χάρισε ένα μεγάλο, έτσι, μεγάλη οφειλή. Και βγαίνοντας έξω βρήκε ένα δούλο που του χρωστούσε πολύ λιγότερα πράγματα. Και τον έφτιανε, λέει, από το λαιμό και να τον πνίξει. Και του λέει, πού είναι αυτό που μου χρωστούσες? Και το άκουσε, λέει, ο μεγάλος άρχοντας και είπε, ανοίξτε την πιο σκοτεινή φυλακή και βάλτε τον αυτόν τον άνθρωπο μέσα, γιατί πραγματικά δεν έμαθε αυτός ο άνθρωπος την ευεργεσία που του δόθηκε από το Θεό και δεν την χρησιμοποίησε την ίδια για τον άλλον άνθρωπο. Κάθε φορά που λέμε το Πάτερ Ημών, ζητάμε από το Θεό κάτι. Του ζητάμε να μας συγχωρήσει όπως συγχωρούμε. Πρακτικά όμως αυτό σημαίνει ότι συγχώρεσέ μας όπως συγχωρούμε και μη μας συγχωρήσεις όπως και εμείς δεν συγχωρούμε. Αυτό το δεύτερο είναι πιο τραγικό. Γιατί εάν πάνε τα πράγματα συγχωρώ αφού συγχωρούμε, δεν συγχωρούμε αφού δεν συγχωρώ. Είπαμε δε προηγουμένως ότι εάν σε όλα πρέπει να κάνουμε υπακοή στο Θεό, σε αυτή την περίπτωση της συγγνώμης ο Θεός κάνει υπακοή στον άνθρωπο και λέει συγχωρώ περιμένοντας εσύ να συγχωρήσεις. Και να ξέρετε κάτι, ότι πολλές φορές η ζωή μας, γενικά με τους ανθρώπους είμαστε, εντάξει, έχουμε ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω. Πολλές φορές όμως οι μεγάλες μάχες δεν γίνονται γενικά για τους ανθρώπους, αλλά για έναν και μόνον άνθρωπο. Ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να μας πίκρανε τόσο πολύ που να μας στέκεται η θύμησή του και μόνο σαν κόμπος εδώ στο λαιμό. Ένας μόνο. Αν δεν κάνουμε αγώνα να ξεπεράσουμε αυτόν τον έναν, δύσκολα μπορούμε να ζητήσουμε τη συγγνώμη του Θεού. Το γεροντικό λέει μέσα κάποτε ότι πήγε κάποιος σε έναν γέροντα και του λέει «Ο Τάδε με βασάνισε, με δοκίμασε». Και ο δεσμός μου λέει τον εκδικηθώ. Λέει, παιδάκι μου, όχι, λέει, άστα αυτά τα πράγματα, μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Εσύ είσαι χριστιανός, με να δείξεις την αγάπη σου. Όχι, του λέει, αυτό θα κάνω. Καλά, αφού προσπάθησε να τον πείσει ο γέροντας, δεν του πήρε τίποτα. Όταν πήγαν να σηκωθούν, είπανε το Πάτερ ημών, στέκονται μπροστά στην εικόνα λοιπόν του Χριστού και λένε Πάτερ ημών κτλ. Και μην αφήσεις, Κύριε, λέει, μην μας αφήσεις τα οφειλήματα, αφού και εμείς δεν αφήνουμε τα οφειλήματα των άλλων ανθρώπων. Του λέει λοιπόν ο άλλος, λέει, δεν είναι έτσι το Πάτερ ημών. Λέει, έτσι δεν είναι, αλλά έτσι το λέμε. Άφησέ μας τα οφειλήματα, συγχώρησέ μας όπως εμείς συγχωρούμε. Αφού δεν συγχωρούμε, μην μας συγχωρήσεις. Είναι πιο απλά δηλαδή από ότι τα νομίζουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να συγχωρήσεις, καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος που κάνει έναν αγώνα στην προσευχή του για έναν άνθρωπο που, από τον οποίο έχει πονέσει, του έρχεται ένα σφάχτης μέσα στα σωθικά. Αδερφός του μπορεί να είναι, συγγενής του, πονάει πιο πολύ. Να έχουν ζήσει καταστάσεις μαζί, να έχουν μεγαλώσει μαζί, να έχουν βρεθεί μαζί κτλ. Και να αισθάνεται μια αδικία, να του έχει κλέψει κάτι, να του έχει αρπάξει κάτι, να τον έχει αδικήσει. Ιδίως από τους ανθρώπους που μας πονάνε πιο πολύ, από τους άλλους ανθρώπους, τους εκτός, ευκολότερα τα τακτοποιούμε τα πράγματα. Η ζωή μας κάνει και φεύγουμε. Μέσα στην οικογένεια όμως πονάμε πάρα πολύ. Ο πιστός πρέπει να εργαστεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα να κάνει προσευχή για αυτόν. Κάποτε είχα πει σε μια γυναίκα που είχε έτσι ένα πρόβλημα, της λέω να γράψει το όνομά του στα χαρτιά. Μου λέει όχι και στην εκκλησία μέσα. Δείτε πόσο ζωντανό είναι αυτό το πράγμα, την έκυγε. Κι όμως αν έκανε ένα μικρό κόπο να γράψει το όνομά του, σιγά σιγά θα μαλάκωνε η καρδιά της. Γιατί ο Θεός τα βλέπε τουλάχιστον αν όχι τον αγώνα τη διάθεση. Και θα δίνει διπλή χάρη. Και δεύτερον, να επικαλούμεθα τη χάρη του Θεού να μας μαλακώσει την καρδιά. Να μην αισθανόμαστε αυτή τη θλίψη, την πικρία, τον πόνο και το παράπονο για αυτόν τον άνθρωπο. Σας θυμίζω ότι αυτός που δεν συγχωρεί, τιμωρείται πιο πολύ αυτός. Δηλαδή είναι τοξικό και δηλητηριώδες για αυτόν που το έχει. Και αν θέλουμε να απαλλαχτούμε από αυτό το δηλητηριώδες συνέστημα, πρέπει να κάνουμε αγώνα να συγχωρήσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι αιματηρό. Ο άνθρωπος όταν συγχωρεί, δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνει, το ξέρω κι εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Είναι αίμα, κομμάτια φεύγουν πάνω από πάνω του. Όμως όταν κάνει έναν αγώνα να συγχωρήσει, μετά νιώθει άλλος άνθρωπος. Σαν να ξαναγεννιέται. Σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ο διάβολος δεν θα τον αφήσει. Η συγχώρεση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον συγχωρήσαμε. Θα ξανάρθει να σου ξανακάνει το ίδιο πάλι. Να σου πει, α, εγώ φταίω που σε συγχώρησα. Θα σου φίξει το μαχαίρι μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Αλλά εκεί είναι το μυστήριο της θείας ευλογίας και της επέμβασης που λέει εκ των καρδιών ημών. Δηλαδή όχι με τα χείλη, αλλά από την καρδιά. Μεγάλος αγώνας, αλλά δεν είναι μόνος του άνθρωπος. Όταν βάλει καλή διάθεση ο άνθρωπος, ο Θεός δίνει μεγάλη ευλογία και επιβραβεύει. Την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε λίγο την ενότητα της Κυριακής προσευχής. Καλό είναι όποτε την απαγγέλουμε την προσευχή αυτή να μην τη λέμε με βιασύνη. Δεν τη λέμε για να την ακούσει μόνο ο Θεός, τη λέμε για να την ακούσουμε και εμείς. Να ακούμε τι λέμε και περισσότερο να βιώνουμε ό,τι ακούμε. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την Κυριακή προσευχή και θα μιλήσουμε και για την προετοιμασία μας για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το τυπικό πώς κοινωνούν οι ιερείς και πώς είναι να κοινωνήσουν βεβαίως μετά και οι πιστοί. Έχουμε ακόμα τη Θεία Μετάληψη, την Ευχαριστία, την Οπισθάμβονο Ευχή, το Αντίδωρο, το Μοίρασμα κτλ. Μέχρι το τέλος του χρόνου νομίζω θα έχουμε ολοκληρώσει την Θεία Λειτουργία.
1: Τασά εκ των σών. προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Το περασμένο Ιούλιο σταματήσαμε την εκπομπή μας επάνω στο θέμα της χριστιανικής αγάπης λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να επανασυνδέσουμε το θέμα μας αυτό, το μεγάλο του ύμνου της αγάπης και της χριστιανικής αγάπης, δηλαδή της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και γενικά του ανθρώπου προς τον Θεό. Είχαμε σταματήσει στη σύγκριση της αγάπης με τα χαρίσματα των γλωσσών, το οποίο θα αφιερώσουμε σήμερα την δική μας εκπομπή. Λόγω του καλοκαιριού είχαμε επαναληπτικές εκπομπές, αδελφοί μου, και γι' αυτό βέβαια το θέμα ίσως να είναι λίγο ξεχασμένο από τους αγαπητούς μας ακροατάς, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να το συνδέσουμε με την αρχή του, ώστε να καταλάβουμε περισσότερο και να μπούμε, θα λέγαμε, στην ουσία του θέματος. Είπαμε λοιπόν ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη, το τέλειο αυτόν που είναι ο άνθρωπος, και τον έθεσε μέσα στη γη, αλλά λόγω του προπατορικού αμαρτήματος βέβαια επήλθε η φυγή του από την Εδέμ, από τον κήπο της Εδέμ, δηλαδή από τον Παράδεισο, και βέβαια ο άνθρωπος ευρέθηκε εδώ μόνος στην γη, χωρίς την βοήθεια του Θεού, χωρίς την πνευματική μάλλον βοήθεια του Θεού. Τον έθεσε βασιλέα στην αρχή της δημιουργίας της ορατής και ορατού, αλλά λόγω, είπαμε, του προπατορικού αμαρτήματος ο άνθρωπος εξέπεσε, έχασε τον προσανατολισμό του, χωρίστηκε πνευματικά από τον Θεό, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει αθάνατη η αμαρτία, έστειλε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιόν και Λόγο του, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, δηλαδή για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον επαναφέρει, όπως και πάλι έχουμε πει, στην αρχαία του κατάσταση, στο αρχαίο κάλος, από εκεί δηλαδή που εξέπεσε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος περιπλανόμενος, όπως θα λέγαμε, μέσα σε αυτήν εδώ την κοιλάδα του κλαθμόνος που ονομάζεται η γη, άρχισε να χάνει, όπως είπαμε, τον προσανατολισμό του. Ερχόμενος βέβαια ο Κύριος έσωσε πνευματικά τον άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε και θέλει να σωθεί. Διαφορετικά, χωρίς τη δική μας θέληση δεν μπορεί να σωθείς, δεν μπορεί να σωθεί κανείς πνευματικά, αδελφοί μου. Επομένως χρειάζεται να έχουμε την ιδιαίτερη προσοχή ως προς το σύνδεσμό μας με το Θείο, με το Θεό. Δηλαδή ανάλογα με τη ζωή μας, ανάλογα με την πορεία της ζωής μας, με το βίωμα το οποίο έχουμε εδώ στη γη, τότε ο Θεός κανονίζει και την πορεία την περαιτέρω του τάφου, δηλαδή μετά από τον σωματικό μας και βιολογικό μας θάνατο, που θα μας κατατάξει και που θα υπάγουμε, εφόσον είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε, θέλω να πιστεύω ακλόνητα, στην αιώνια ζωή, στην ζωή εκείνη η οποία ανοίγεται μετά από εδώ, μετά από τον σωματικό μας θάνατο. Επομένως, η αγάπη του Θεού μπορούμε να πούμε είναι απερίγραπτη και απεριόριστη. Η αγάπη μόν των πιστών, των ανθρώπων που ζούμε στη γη, ποια είναι εναντί του Θεού. Αυτό κυρίως προσπαθούμε να δείξουμε εδώ και φέρνουμε διάφορα παραδείγματα ώστε να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μεγάλο αγώνα για να προσπαθήσουμε αυτήν την αγάπη να την εξιδανικεύσουμε και να την κάνουμε όσο μπορούμε δυνατότερη στη ζωή μας, ούτως ώστε να μην χάσουμε την επαφή μας με τον Θεό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε από αυτό που είχαμε σταματήσει, από το θέμα που είχαμε σταματήσει, μάλλον από την παράγραφο που είχαμε σταματήσει, αδελφοί μου, και συνεχίζουμε σήμερα με τη σύγκριση της αγάπης με τα χαρίσματα των γλωσσών. Μας λέγει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος το περιεχόμενο του 13ου βιβλίου της προς Κορινθίους επιστολής του Παύλου, θα μπορούσαμε να το διαιρέσουμε σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος συγκρίνεται η αγάπη η χριστιανική προς άλλα χαρίσματα και αγαθά και αναδεικνύεται από τη σύγκριση η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητά της. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η έννοιά της, οι ιδιότητές της, η καρπή της και αποδεικνύεται ότι η αγάπη είναι αληθινή ευγένεια και ένας άριστος πολιτισμός δια τον άνθρωπο. Στο τρίτο μέρος θα μπορούσαμε να πούμε εξυμνείται το ύψιστο και άριστο αγαθό στον κόσμο, διότι είναι ανώτερη και αυτής της πίστης και της ελπίδος, η αγάπη δηλαδή, επειδή είναι αιώνια και μόνιμη, γιατί στο τέλος μόνο η αγάπη θα μείνει, αδελφοί μου, μετά εννοώ και την κρίση του Θεού κατά την Δευτέρα Παρουσία. Από τη σύγκριση της αγάπης με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς αποδεικνύεται η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της αγάπης, διότι χωρίς την αγάπη και το μεγαλύτερο χάρισμα και το ενδοξότερο προτέρημα πάνω στη γη, τίποτα δεν είναι ωφέλιμο, είναι ένα μηδέν θα λέγαμε. Να πως ακριβώς, αδελφοί μου, διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος και λέγει: εάν υποθέσουμε ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, έγινα όμοιος προς τον άψυχο χαλκό, λέγει ο Απόστολος, που βουίζει όταν τον χτυπούν, ή προς το κύμβαλο που βγάζει θορυβόδι και χωρίς σημασία ήχο. Για να γίνει όμως κατανοητός αυτός, αδελφοί μου, ο λόγος του Αποστόλου, είναι ανάγκη να δούμε τι ήταν το χάρισμα των γλωσσών. Η νέα διδασκαλία, η χριστιανική, φανερώθηκε στον κόσμο σε μια εποχή που ολόκληρη η ανθρωπότητα ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι, το ειδωλολατρικό, και κανένας δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό εκτός από τους Ιουδαίους. Οι πολλοί άνθρωποι ατελώς τον γνώριζαν. Θα ήταν αδύνατο λοιπόν να διαδοθεί η χριστιανική διδασκαλία εάν δεν πείθονταν οι άνθρωποι ότι είναι πραγματικά αληθινή και θεία. Αλλά ένα μέσο για να πιστεύσουν ήταν και τα έκτακτα γεγονότα, δηλαδή τα θαύματα και τα υπερφυσικά χαρίσματα που παρουσίαζαν οι Απόστολοι και οι κήρυκες της νέας αυτής θρησκείας. Αυτός ο Κύριος είχε υποσχεθεί πρώτης αναλήψεώς του ότι θα έστελνε Πνεύμα Άγιο στους μαθητές του και θα τους όπλιζε με θαυματουργική δύναμη. Τι τους είχε πει τότε? Να πάτε σε όλη την οικουμένη και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη τη λογική κτήση αλλά και δημιουργία. Εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Εκείνος όμως που θα απιστήσει θα κατακριθεί. Σε εκείνους που θα πιστεύσουν θα παρακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά σημάδια που θα αποδεικνύουν την δι' αυτών χάριν που ενεργεί και την αλήθεια της πίστης τους με την επίκληση του ονόματός μου, που θα μπορούν να βγάλουν από τους ανθρώπους και δαιμόνια και θα μπορούν να μιλήσουν γλώσσες ξένες που για αυτούς θα είναι νέες και άγνωστες μέχρι τη στιγμή εκείνης. Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά χωρίς να πάθουν τίποτα από τα δαγκώματά τους, και αν ακόμα πιούν δηλητήριο που θα φέρνει θάνατο, δεν θα τους βλάψει, αδελφοί μου. Θα βάλουν τα χέρια τους πάνω στους ασθενείς και θα γίνουν καλά. Σε εκείνους που θα πιστεύσουν θα ακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα. Η υπόσχεση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά γράμμα, αδελφοί μου, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, σημειώνει ο ιερός συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων. Πολλά τέρατα και σημεία εγένετο. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει και μας λέει στην επιστολή του: «Ευχαριστώ το Θεό, διότι μου έδωσε το χάρισμα των γλωσσών και μιλώ γλώσσες περισσότερο από όλους σας». Όμως τα χαρίσματα αυτά δεν περιορίστηκαν, αδελφοί μου, μόνο στους Αποστόλους, αλλά δόθηκαν και σε πολλούς πιστούς της Αποστολικής εποχής. Παραδείγματος χάρη, ο Πέτρος, κατ' εντολή του Αγίου Πνεύματος, ήλθε στην Κεσάρια στο σπίτι του Κορνήλιου, ενός αξιωματούχου ειδωλολάτρη, όπου μετά το κήρυγμά του επιστρέφει ο Κορνήλιος. Επίσης, στις πράξεις ακόμα γράφεται: «Και όταν ο Παύλος έθεσε πάνω στα κεφάλια τους τα χέρια του, ήλθε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους και τους μετέδωσε διπλά χαρίσματα, διότι μιλούσαν σε διάφορες γλώσσες, τις οποίες ως ξένες δεν γνώριζαν πρωτύτερα, συγχρόνως δε και προφήτευαν». Στην εκκλησία της Κορίνθου τα χαρίσματα των ιαμάτων δόθηκαν ακόμα πιο πλούσια, διότι τοποθέτησε ο Θεός στην εκκλησία πρώτα αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον διδασκάλους, έπειτα άλλους τους έθεσε να κάνουν κάθε είδους θαύματα, άλλους να έχουν χαρίσματα προστασίας των ορφανών και των χειρών και των πτωχών, των κάθε είδους ασθενών, χαρίσματα κυβερνήσεως και διοικήσεως στην εκκλησία, χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. Σχολιάζοντας αυτά του Αποστόλου Παύλου, ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι εκείνο το χάρισμα προτάσσεται μέσα στην Αγία Γραφή, το οποίο ωφελεί περισσότερο το σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς τοποθετείται υποτέλειο της χρησιμότητας των άλλων χαρισμάτων, πολύ περισσότερο επομένως του κορυφαίου χαρίσματος της αγάπης. Αξιοσημείωτο ότι προτάσσονται τα χαρίσματα τα περισσότερων προς οικοδομήν της Εκκλησίας συντελούντα και προηγούνται οι διδάσκαλοι των εχόντων δυνάμεις και χαρίσματα ιαμάτων, καθώς και των διακρινωμένων εν τη διοικήση, μολονότι υπερφυσικέ θεραπείε και η επιτέλεση θαυμάτων προκαλούν κατάπληξη και πείθουν περί της παρουσίας και ενεργίας της Θείας Δυνάμεως, εν τούτης, ο έχων το χάρισμα του διδάσκην και μεταδιδώνε εις τους άλλους την απαραίτητον προς οικοδομήν αυτών χριστιανικήν γνώσην, είναι τιμιότερος και αναγκαιότερος εν το όλο σώματι της Εκκλησίας, αδελφοί μου. Και διαχειρίζεται μεν εξουσίαν ίσως μεγαλυτέραν ο προϊστάμενος και κυβερνών εν τη Εκκλησία, εντεύθεν δε και ασκεί μεγαλυτέραν επιρροή παρά της πολλής. Αλλά όμως προτάσσεται και τούτου εντάφθα ο διδάσκαλος. Του χαρίσματος δε των γλωσσών προτάσσονται πάντα εν γέννη τα άλλα χαρίσματα, διότι εϊάσεις ασθενειών, εαντιλήψεις των πτωχών, εκυβερνήσεις έχουσι πρόδειλον την χρησιμότητα αυτών εν το εκκλησιαστικό σώματι. πόσο μάταιο νόμος καθίσταται να ομιλεί της κάποιος, δηλαδή ξένας γλώσσας, όταν το χάρισμά του τούτο καθίσταται εις αυτόν αφορμή καυχήσεως και επιδείξεως. Το χάρισμα του προκαλεί μεν των θαυμασμών, αλλά ήκιστα δύναται να συντελέσει εις την οικοδομή του πλησίον. Συνεπώς, εκείνου το χάρισμα είναι τιμιότερον και περισσότερο ζηλευτόν, το οποίον επιφέρει μεγαλυτέραν ωφέλιαν. Καν δε της έχει μικρότερον τον άλλον χάρισμα, εάν δηλαδή κάποιος έχει ένα χάρισμα μικρότερο τον άλλον, καθίσταται μέγας, εάν δι' αυτού καθίσταται οικοδομικότερος εις την εκκλησίαν. Ασφαλώς δε ουδής πρέπει να θεωρείται ανωφελής, επειδή έχει μικρότερον χάρισμα. Ο Θεός τον έθεσε εκεί όπου ευρίσκεται. Γι' αυτό έρχεται και ο Απόστολος να υποδείξει ότι τόσο το χάρισμα αυτό της γλωσσολαλιάς όσο και τα λοιπά είναι μηδαμινά μπροστά στην αγάπη. Και τους λέει, εάν υποθέσουμε ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, όμως δεν έχω αγάπη μέσα μου, έγινα όμοιος προς τον άψυχο χαλκό που βουίζει όταν τον χτυπούν ή προς το κύμβαλο που βγάζει θορυβώδη και χωρίς σημασία ήχο. Και αν λοιπόν έλαβε κανείς τη δωρεά αυτή να γνωρίζει όλες τις γλώσσες με την εφράδειά του, ακόμα και με την εφράδεια του Δημοσθένη και με τη μεγαλοπρέπεια θα λέγαμε του Περικλή, και αν παρουσιάζεται και ως άγγελος ακόμη με δύναμη με την οποία να κατακυριεύει και να ενθουσιάζει τις καρδιές του κόσμου και να προκαλεί νέφη θαυμασμού, να εχμαλωτίζει τη θέληση του λαού και να κατευθύνει σε πράξεις σπουδαίες, δεν έχει όμως την αγάπη, τότε είναι απλώς ένα άψυχο κύμβαλο, ένα τύμπανο όπως τα λέγαμε αδελφοί μου. Οι λόγοι του είναι κενοί, πάταγοι που ομοιάζουν στον ταούλι και έχουν ήχο ατερπή, στο Θεό είναι φορτική, όσο είναι φορτικό σε μας τον ταούλι. Γνωρίζουμε άλλωστε καλά ότι τα ωραιότερα λόγια στη χριστιανική θρησκεία και η τεχνικότερη ρητορική συμβολή μας αφήνει ψυχρούς και αδιάφορους, όταν ξέρουμε καλά ότι από εκείνον που μας τα λέει λείπει η προς εμάς αγάπη, και μάλιστα η αληθινή και η χριστιανική αγάπη. Η αγάπη, αδελφοί μου, είναι παγκόσμια γλώσσα. Δεν είναι εύκολο να μάθει κανείς γαλλικά ή αγγλικά όταν ξέρει να αγαπά. Τότε ξέρει και όλες τις γλώσσες. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος έχει μεγάλη αγάπη μέσα του, μπορεί να γνωρίζει όλες τις γλώσσες. Διότι η αγάπη είναι η μητρική γλώσσα όλων των ανθρώπων, και των λευκών και των μαύρων και των πολιτισμένων και των απολύτιστων. Συνεννοείται κανείς αμέσως με όλους. Ξέρει γλώσσα τον ήπιο επί παραδείγματι? Όχι, αδελφοί μου. Και όμως πώς συνεννοείται με τη μητέρα του? Ένας μεγάλος διάσημος Άγγλος καθηγητής φυσικών επιστημών διηγόταν το εξής ιστορικό γεγονός ενώπιον μιας ομογύρεως. Βρέθηκε κάποτε στην Αφρική μεταξύ μαύρων απολύτιστων. Αυτή θυμόνταν πολύ ζωηρά ένα Ευρωπαίο, τον Δαβίδ Λίβιγκστον, που είχε πεθάνει προκαιρού, αλλά έμενε ζωηρά στη μνήμη των βαρβάρων αυτών λαών της Αφρικής. Γιατί άραγε? Μήπως διότι ήξερε τη γλώσσα τους? Ούτε αυτός ούτε εκείνοι αντάλλαξαν μια λέξη ποτέ αγγλική. Αλλά γνώριζε, αδελφοί μου, την παγκόσμια γλώσσα της αγάπης, και εκείνοι αισθάνονταν τόσο βαθιά την προς αυτόν αγάπη τους, ώστε να λάμψουν από χαρά τα μάτια τους όταν ο Δρυμόνδος ανέφερε το όνομα αυτού που είπαμε προηγουμένως, του Δαβίδ Λίβιγκστον. Όμως εδώ, αδελφοί μου, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα μας.

Είμαστε συντονισμένοι, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, αδελφοί μου. Ο Απόστολος Πέτρος μιλάει στο 12ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους ότι το Άγιο Πνεύμα πρίκησε με χαρίσματα έκτακτα πολλούς από τους τότε χριστιανούς. Επίσης, ο Πέτρος όταν μίλησε την ημέρα της Πεντηκοστής τους είπε: «Γιατί εκπλήτεστε με αυτά που βλέπετε και ακούετε? Δεν είπε ο Θεός με τον προφήτη Ιωήλ: θα εκχύσω από τα χαρίσματα του Πνεύματός μου και θα διαμοιράσω αυτά σε όλους τους ανθρώπους και θα προφητεύσουν οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας?» Το χάρισμα της προφητείας ήταν διπλό. Πολλοί προγνώριζαν και προέλεγαν τα μέλλοντα. Έτσι και ο Παύλος αποχαιρέτησε στη Μίλητο τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, διότι το Πνεύμα το Άγιο από πόλη σε πόλη μαρτυρεί έντονα και λέει ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Δεν θα τους έβλεπε πλέον, επειδή το Πνεύμα το Άγιο συνεχώς τους τόνιζε ότι τον περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Επίσης προφήτευσε περί του ναυαγίου που συνέβη ενώ έπλεαν προς την Ρώμη. Αλλά και όταν ο Βαρνάβας κατέβηκε στην Αντιόχεια από τα Ιεροσόλυμα και κήρυξε, τον καιρό εκείνο κατήλθαν και προφήτες, στη σύναξη των πιστών σηκώθηκε ένας από αυτούς που λεγόταν Άγαβος και αφού φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατέστησε γνωστό ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη. Έγινε δε πράγματι η πείνα αυτή, αδελφοί μου, όταν ήταν αυτοκράταρος ο Κλάβδιος Κέσαρας. Προφήτευσε όμως ο Παύλος στο σπίτι Φιλίππου του Ευαγγελιστή στην Κεσάρια. Άλλοι από εκείνους που έλαβαν το χάρισμα της προφητείας γνώριζαν να αναπτύξουν τις θείες αλήθειες τις οποίες το Πνεύμα το Άγιο τους ενέπνε και κατά αυτόν τον τρόπον ωφελούνταν και οικοδομούνταν εκείνοι οι οποίοι τους άκουγαν. Εκείνος όμως που προφητεύει λέει προς τους ανθρώπους λόγια τα οποία στηρίζονται στην πίστη και προτρέπουν και ενισχύουν στην αρετή και παρηγορούν τους πειρασμούς. Τέλος, ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας σύγκριση της αγάπης με τις γλώσσες, με τις προφητείες και με τα τόσα άλλα θαυμαστά και ύψιστα χαρίσματα, έλεγε: «Εάν, λέει, έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω και όλη την γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος και αν έχω κάθε βαθμό πίστης ώστε να μεταθέτω και βουνά ακόμα, δεν έχω όμως την αγάπη, δεν είμαι τίποτα». Η βάση λοιπόν, αδελφοί μου, είναι η αγάπη, πάνω στην οποία θα στηριχτούν όλα τα χαρίσματα και επομένως μπορούν οι γονείς να μορφώσουν στα παιδιά τους αγάπη προς το Χριστό και την Εκκλησία και των πλησίων, να μορφώσουν καρδιά χριστιανική. Τότε όλα τα άλλα δηλαδή χαρίσματα, θα λειτουργούν ως άριστα όργανα και ως μέσα τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους, που θα τους οδηγούν στην πρόοδο αλλά και στην ευτυχία. «Και αν έχω προφητείαν», λέγει και πάλι ο Απόστολος, «και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε». Η σύγκριση αυτή φαίνεται, αδελφοί μου, παράδοξη και εύλογη είναι η απορία. Είναι δυνατόν τόσο μεγάλη πίστη που θα μεταθέτει βουνά να εκμηδενίσει

0: δενίζεται από την απουσία της αγάπης και να μην έχει καμιά αξία? Εφόσον ο Χριστός είπε, εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί θα σωθεί, και ο Απόστολος Παύλος έγραψε, η δικαίωση δε αυτή δίδεται από τον Θεόν διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό και σε όλους, και πίπτει άφθονα πάνω σε όλους όσοι πιστεύουν. Πώς λοιπόν τώρα παρουσιάζει την πίστη τόσο αδύναμη ώστε να καταντά χωρίς καμιά αξία? Μήπως πρόκειται για υπερβολή? Μήπως κάνει λάθος? Κάθε άλλο. Ο λόγος είναι βεβαιότατος, αδελφοί μου. Νυν πίστην ούτην των πιστών έφη, την κοινήν και καθολικήν. Διότι δεν πρόκειται περί ζώσης πίστεως και δικαιοσύνης που δεν μπορεί να είναι χωρισμένη από την αγάπη, την αγάπη την ενεργό, η οποία βέβαια σώζει και έχει μεγίστη αξία, αλλά πρόκειται για ένα άλλο είδος πίστης, η οποία είναι θαυματουργική και η οποία δύναται να υπάρξει και χωρίς την αγάπη. Ήταν χάρισμα και αυτό, όπως το να μιλεί κάποιος γλώσσες που διδόταν στους πιστούς χριστιανούς αλλά και σε πολλούς των μετέπειτα χρόνων. Γι' αυτό βλέπουμε άνδρες που διέπρεψαν στην αρετή και την αγιότητα, όπως επί παραδείγματι ο Μέγας Βασίλειος. Δεν έχουν το χάρισμα της θαυματουργικής πίστης, δεν τελούν θαύματα κατά τη στιγμή που άλλοι μικρότερης αξίας το παρουσιάζουν. Ο Άγιος Γεράσιμος παραδείγματος χάρη έχει το χάρισμα αυτό. Περί αυτού λοιπόν πρόκειται εδώ. Το μεθυστάνι νόρι είναι καταπληκτικό στους ανθρώπους και αδυνατεί ο άνθρωπος όρι μεθυστάνιν. Και όμως η αγάπη χριστιανική ενώπιον του Θεού έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και κατορθώνει πιο μεγάλα και θαυμαστά, ενώπιον των οποίων θαυμαστών κατορθωμάτων οι άνθρωποι θα εξαντλήσουν το λεξιλόγιο του θαυμασμού τους και των εγκομείων τους. Βλέπετε πόσο διαφορετικά κρίνει, αδελφοί μου, ο Θεός από μας. Εμείς θαυμάζουμε τα μεγάλα έργα, τα αδύνατα να γίνουν από πολλούς. Ο Θεός όμως, όταν αυτά τα έργα είναι χωρισμένα από την αγάπη και γίνονται προς το Θεαθήνε, αδιαφορεί. Όμως εδώ, αδελφοί μου, ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα μας, πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένη και αυτή την ώρα στη γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρα Γνώση και Διδαχή. Και σήμερα λοιπόν με ζωντανό τον πατερικό λόγο, τον αγιοπατερικό λόγο, ζωντανείς τις μορφές των Αγίων, των Πατέρων μας, ιδιαίτερα δε ζωντανή την μορφή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αλλά και την διδασκαλία του, καθώς συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών που με πνευματικό μας διδάσκαλο, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, παρακολουθούμε τα όσα έχει καταγράψει και μας προσφέρει για την πνευματική ζωή, για την τέχνη του πιστού να καταφέρνει πάντοτε να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις αιτίες ώστε η χάρη του Θεού να έρχεται και να ευλογεί την πνευματική εργασία την οποία καταβάλει. Με το βιβλίο του λοιπόν «Ο Όρατος Πόλεμος» και με τη διδασκαλία του που υπάρχει, ο Άγιος Νικόδημος μας κάνει κοινωνούς, αλλά μας δημιουργεί και τις προϋποθέσεις, μας υποδεικνύει τους τρόπους, έτσι ώστε ο πνευματικός αγώνας, η προσπάθειά μας αυτή, να έχει πάντοτε τα πλουσιότερα αποτελέσματα. Ο Άγιος συνεχίζει να μας μιλάει για την προσευχή, αγαπητοί ακροατές, και συνεχίζοντας, σήμερα θα ξεκινήσουμε λέγοντας για τον άλλον τρόπο προσευχής, διαμέσου μελέτης. Ας ακουφίσουμε όμως τον Άγιο να μας πει τι έχει πάνω στο θέμα αυτό. Μπορείς ακόμη να προσευχηθείς, λέγει ο Άγιος, και με τον τρόπο αυτό και να μελετήσεις πάνω στα ίδια τα πάθη του Κυρίου για να λάβεις το αίτημά σου. Για παράδειγμα, αφού με προσοχή συλλογιστείς τα πάθη του Κυρίου μας και με το λογισμό σου θα δεις την προθυμία της καρδιάς του με την οποία τα υπέφερε, όπως είπαμε, από το μέγεθος των βασάνων και την υπομονή του θα περάσει σε άλλους δύο στοχασμούς. Ο ένας είναι της αξιομισθίας του, δηλαδή των αμετρήτων ευλογιών που ο Ιησούς έγινε αίτιος τόσο στον εαυτό του ως άνθρωπος όσο και σε όλο το ανθρώπινο γένος για αυτά τα πάθη και την υπομονή του. Και ο άλλος είναι της χαράς και της δόξας του Πατρός του, την οποία έλαβε για την τέλεια υποταγή του Υιού του που υπέφερε από τα πάθη αυτά. Αυτά λοιπόν τα δύο παρουσιάζοντας τα, στη Θεία του Μεγαλειότητα θα ζητήσεις εξαιτίας της δυνάμεως αυτών την χάρη ή και την αρετή που επιθυμείς. Και αυτό μπορείς να το κάνεις όχι μόνο σε κάθε είδος των παθών του Κυρίου, αλλά και σε κάθε άλλη μερική πράξη, εσωτερική και εξωτερική, που έκανε αυτός σε όλη του τη ζωή, καταλήγει ο Άγιος. Τρόπος προσευχής όμως και διαμέσου της Θεοτόκου Μαρίας μας σημειώνει και μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος. Λέει πάλι χαρακτηριστικά: «Έχεις και άλλον τρόπο, αγαπητέ, να μελετάς και να προσεύχεσαι διαμέσου της Αγίας Θεοτόκου, στρέφοντας τον νου σου πρώτον στον Ουράνιο Πατέρα, δεύτερον στον Γλυκύτατο Ιησού, τρίτον και τελευταίο σε αυτήν την ενδοξότατη μητέρα του. Στρέφοντας τον νου σου στο Θεό, σκέψου πρώτον τη μεγάλη χαρά που από αιώνες νωρίτερα είχε ο Θεός σκεπτόμενος το πρόσωπο της Παναγίας. Δεύτερον, τις αρετές και τις πράξεις της από τότε που γεννήθηκε στον κόσμο μέχρι τότε που αναπαύθηκε. Το πρώτο λοιπόν που μας είπε ο Άγιος, τη μεγάλη χαρά που από αιώνες νωρίτερα είχε ο Θεός σκεπτόμενος το πρόσωπο της Θεοτόκου, το πρώτο λοιπόν μελέτησε το με τον εξής τρόπο. Ύψωσε το λογισμό σου πάνω από κάθε καιρό και χρόνο και κτίσμα νοητό και αισθητό. Και εισερχόμενος για να μιλήσω έτσι στην ίδια την αιωνιότητα και στο νου του Θεού, σκέψου λοιπόν τις τρυφές και τις ανέκφραστες αγαλιάσεις που δεχόταν ο Θεός διαμέσου της Αϊπαρθένου Μαρίας. Βρισκόντας τον Θεό ανάμεσα σε αυτές τις τρυφές, ζήτησε του να σου δώσει εξαιτίας των αφράστων αυτών αγαλιάσεων χάρη και δύναμη για να μπορείς να καταβάλεις και να νικήσεις τους εχθρούς σου και μάλιστα εκείνων που τότε σε πολεμά κατόπιν αναλογιζόμενος τις τόσες πολλές και εξαιρετικές πράξεις και αρετές αυτής της Θεοτόκου και παρουσιάζοντάς τις άλλοτε όλες μαζί και άλλοτε μία από αυτές στο Θεό, για τη δύναμη εκείνων ζήτησε από την άπειρη αγαθότητά του όλο εκείνο που χρειάζεσαι και επιθυμείς». Μετά από αυτά,
στρέφοντας εκ δευτέρου τον νου σου στον Κύριό μας τον Υιό της, ενθύμισέ του την Παναγία Κοιλιά που τον βάσταξε για 9 μήνες, την ευλάβη με την οποία τον προσκύνησε όταν γεννήθηκε και τον γνώρισε ως αληθινό Θεό και τέλειο άνθρωπο, Υιό και ποιητή της. Τους φιλόστοργους οφθαλμούς της που τον είδαν τόσο φτωχό, τις αγκάλες που τον δέχτηκαν, το γάλα που θύλασε, τους κόπους και τα βάσανα που υπέφερε γι' αυτόν στη ζωή του και στον θάνατό του. Και σου υπόσχομαι ότι με όλα αυτά θα προκαλέσεις ευχάριστη διάθεση στο θείο της Τέκνο για να σου υπακούσει. Στο τέλος στρέψε το νου σου και σε αυτήν την Παναγία Θεοτόκο και θύμισέ της ότι στάθηκε η εκλεκτή από την αίδιο πρόνοια και αγαθότητα του Θεού ως μητέρα της Χάριτος και της Εσπλαχνίας και ως δική μας μητέρα και συνήγορος, και ότι μετά των Υιών της δεν έχουμε ασφαλέστερο και δυνατότερο καταφύγιο να προσφύγουμε παρά σε αυτήν. Υπενθύμισέ της ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί, όπως δεν ονομάζουμε Κυρίως Πατέρα πάνω στη γη όπως μας παρήγγειλε ο Υιός της, επειδή Κυρίως μόνον ένα Πατέρα έχουμε, αυτόν που βρίσκεται στους ουρανούς, και Πατέρα σας μην ονομάσετε κανένα πάνω στη γη γιατί είναι ο Πατέρας σας ο ουράνιος, διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο ούτε άλλη μητέρα ονομάζουμε πάνω στη γη, επειδή Κυρίως αυτήν μόνο έχουμε μητέρα στους ουρανούς και όλοι μας καυχόμαστε να ονομαζόμαστε τέκνα της. Γι' αυτό και προσβλέπουμε προς αυτήν για να μας ελεήσει ολοκληρωτικά όπως αποβλέπει, χωρίς να παρεκκλίνει και στην μητέρα του τον ήπιο που έχει απογαλακτιστεί. Όπως έχει γραφεί, ύψωσα την ψυχή μου σαν το θυλασμένο βρέφος κοντά στην μητέρα του. Ακόμη υπενθύμισέ της ότι τις αλήθειες που γράφουν για αυτήν τα βιβλία, ότι όλοι οι πιστοί πιστεύουν στα τόσο υψηλά και τόσο θαυμαστά και μεγάλα κατορθώματα και χαρίσματα που προξένησε σε όλο το ανθρώπινο γένος, επειδή αυτοί μόνο όντας ανάμεσα Θεού και ανθρώπων, τον μεν Θεόν έκανε Υιό ανθρώπου, τους δε αγαπημένους, και τους ανθρώπους Υιούς Θεού. Ότι χωρίς τη μεσητεία της δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει το Θεό, ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος, διότι αυτή μόνο βρίσκεται ανάμεσα στην κτιστή και ουράνια κτίση. Ότι αυτή μόνο είναι Θεός άμεσος μετά το Θεό και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, επειδή είναι αληθινά μητέρα του Θεού. Και ότι αυτή είναι όχι μόνο ο θησαυροφύλακας όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής σε όλους άγγελος και ανθρώπους όλων των υπερφυσικών ελάμψεων και πνευματικών χαρισμάτων που δίνονται από το Θεό στην κτήση. Και ότι δεν υπάρχει κανένας που να την επικαλέστηκε με πίστη και να μην τον άκουσε με εσπλαχνία. Τέλος πάντων, παρουσίασε της τα βάσανα και τα πάθη του μονογενού της Υιού που υπέφερε για τη σωτηρία μας και παρακάλεσε την να ζητήσει χάρη για σένα από αυτόν, ώστε και για σένα τα πάθη αυτά να προξενήσουν το αποτέλεσμα εκείνο για το οποίο τα υπέφερε ο Υιός της, και αυτό είναι δική σου σωτηρία, και αυτό όχι για άλλο παρά για τη δική του δόξα και ευαρέστηση. Τελειώνει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Πατέρνος και η Δοχή, πάντα από τον φιλόξενο σταθμό και την συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, αγαπητοί ακροατές. Με τον Αγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη συνεχίζουμε και σήμερα, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την διδασκαλία του, όπως αυτή βρίσκεται μέσα στο βιβλίο «Ο Αόρατος Πόλεμος». Συνεχίζοντας, ο Άγιος μας αναφέρει μερικές σκέψεις για να προστρέχουμε στη Θεοτόκου με πίστη και θάρρος. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Άγιος μας έχει μιλήσει για έναν τρόπο προσευχής διαμέσου της Θεοτόκου Μαρίας της Παναγίας μας. Θέλοντας να προστρέξεις τη Θεοτόκου με πίστη και θάρρος για κάθε σου ανάγκη, μπορείς να το πετύχεις όταν σκεφτείς πρώτον ότι όλα εκείνα τα δοχεία, όπως το γνωρίζεις από την πείρα σου, στα οποία έχει τοποθετηθεί μόσχος ή άλλο παρόμοιο άρωμα πολύτιμο, μολονότι δεν υπάρχει μέσα τους το άρωμα, τα εγγύα αυτά διατηρούν την ευωδία του αρώματος εκείνου. Και όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παρέμεινε το άρωμα μέσα στο δοχείο, τόσο περισσότερο τα δοχεία εκείνα διατηρούν την ευωδία, και μάλιστα τόσο περισσότερο ευωδιάζουν εκείνα όσο περισσότερο παραμένει το άρωμα μέσα, μολονότι εκείνος ο μόσχος ή το παρόμοιο άρωμα είναι μιας περιοριστικής και περιορισμένης δυνάμεως. Παρόμοια να σκεφτείς ότι και ένας που στέκεται κοντά σε μια μεγάλη πυρκαγιά διατηρεί τη θερμότητα για πολύ καιρό και μετά την απομάκρυνσή του από τη φωτιά. Και επειδή αυτά είναι αληθινά, άραγε από ποια άρρητη ευωδία φιλανθρωπίας, από ποια φλόγα αγάπης και από ποιους λογισμούς ελαίους και εσπλαχνίας μπορούμε να πούμε ότι είναι γεμάτα τα σπλάχνα της Θεοτόκου, που για 9 μήνες κράτησε στα σπλάχνα της τον Χριστό, το ακαίνοτο μύρο, που κρατεί πάντοτε στο στήθος της και στην αγάπη της, των Υιών του Θεού, που είναι η ίδια η αυτοαγάπη και το ίδιο αυτοέλεος και αυτοεσπλαχνία, και όχι περιορισμένης δυνάμεως και μικρής διάρκειας, αλλά τέλειωτης και απεριόριστης, γράφει ο Άγιος Νικόδημος, αγαπητοί ακροατές. Έτσι, όποιος αγγίζει στα δοχεία που έχουν το μύρο, δέχεται την ευωδία πάνω του, και όποιος πλησιάζει σε μια μεγάλη πυρκαγιά δεν μπορεί παρά να δεχθεί από τη θερμότητά της, έτσι και από πολύ περισσότερο κάθε φτωχός που έχει ανάγκη να πλησιάζει με ταπείνωση και πίστη στο ουράνιο μύρο, στη φωτιά της αγάπης, του ελέους και της ασπλαχνίας, που πάντοτε ευωδιάζει και πάντοτε ανάβει στο στήθος της. Στο στήθος της Παναγίας μας, οπωσδήποτε θα δεχθεί βοήθειες, ευεργεσίες και χάριτες, τόσο περισσότερες όσο περισσότερο συχνά και με μεγαλύτερη πίστη και θάρρος πλησιάσει. Δεύτερον, ότι κανένα κτίσμα δεν αγάπησε τόσο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, ούτε συμμορφώθηκε τόσο με το θέλημά του σε η Παναγία του Μητέρα. Αφενός μεν διότι τον γέννησε μόνη χωρίς άνδρα, αφετέρου διότι γέννησε μόνο αυτόν και κανέναν άλλον, και έτσι δεν μοιράστηκε καθόλου με άλλον η αγάπη της. Αν λοιπόν αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου έδωσε όλη του τη ζωή και όλο του τον εαυτό για τις ανάγκες ημών των αμαρτωλών, και έδωσε την μητέρα του ως μητέρα μας και συνήγορο για να μας βοηθά, και μετά από αυτόν αποτελεί λοιπόν μέσο της σωτηρίας μας, πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσει κάποτε αυτή η αγαπημένη του μητέρα και δική μας συνήγορος να γίνει αποστάτης της θελήσεως του τόσο αγαπημένου του Υιού και να μην μας βοηθήσει. Γι' αυτό, αγαπητέ, σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος, πρόστρεχε, πρόστρεχε με θάρρος για κάθε σου ανάγκη στην Παναγία Θεοτόκο, γιατί εκείνη η εμπιστοσύνη και το θάρρος που δείχνει σε αυτήν είναι πλούσια και μακαρία και ασφαλές καταφύγιο, και πάντοτε δίνει στην καρδιά σου χάριτες και ελεημοσύνης, καταλήγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, πάντα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Και συνεχίζουμε με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, με την διδασκαλία του Αγίου, σε νέες πλέον, θα λέγαμε, αφορμές που δίνονται για να μας παρουσιάσει ο Άγιος όλα εκείνα τα οποία γίνονται αιτία να προασπίσουμε την αρετή μας και τον πνευματικό μας αγώνα. Στο επόμενο κεφάλαιό του και στη διδασκαλία του, ο Άγιος μιλά για το πώς πρέπει να μελετά κανείς και να προσεύχεται διαμέσου των αγγέλων αλλά και όλων των Αγίων. Ας αφήσουμε τον Άγιο να μας σημειώσει λοιπόν και να μας δώσει μέσα από την εμπειρία του όλα όσα είναι ανάγκη για αυτόν τον λόγο που προαναφέραμε. Δύο τρόπους μπορείς να μεταχειριστείς για να δεχθείς τη βοήθεια και προστασία των επουρανίων Αγίων, λέγει ο Άγιος. Ο ένας είναι να στραφείς προς τον ουράνιο πατέρα και να του δείξεις την αγάπη με την οποία αγαπάτε και τους ένους με τους οποίους υμνείτε από όλους τους Αγίους του ουρανού και τους αγώνες και τα βάσανα που υπέφεραν αυτοί οι Άγιοι πάνω στη γη για τη δόξα του, και έτσι με τη δύναμη αυτών των πραγμάτων να ζητήσεις από την μεγαλειότητά του εκείνο που χρειάζεται. Ο άλλος είναι να προστρέξει σε αυτά τα ίδια τα πνεύματα των Αγγέλων και των Αγίων, διότι εκείνοι επιθυμούν όχι μόνο την επίγεια σωτηρία μας και τελειότητα, αλλά και την δόξα μας στους ουρανούς, και να ζητήσεις να σε βοηθήσουν εναντίον όλων των κακιών του εχθρού σου και να σε προστατεύσουν ακόμη κατά την ώρα του θανάτου σου. Σκέψου καμία φορά και τις πολλές και εξαιρετικές χάριτες που δέχτηκαν από το Θεό αυτοί οι Άγιοι του ουρανού, διεγείροντας και ανάβοντας μέσα σου μια δυνατή χαρά και αγάπη για αυτούς, γιατί είναι πλουτισμένοι με τόσα υπερφυσικά χαρίσματα τα οποία μπορείς να τα υπολογίζεις ότι είναι δικά σου. Μάλιστα, αν είναι δυνατόν, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερο, γιατί τα έχουν αυτοί και όχι εσύ, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, που είναι ενετός και ευλογημένος. Και για να κάνεις αυτή την άσκηση με ευκολία και τάξη, διέρεσε τα τάγματα των Αγίων της ημέρας με την εξής τάξη: Δευτέρα να παρακαλάς τα 9 τάγματα των Αγγέλων, την Τρίτη τον Τιμίο Πρόδρομο, την Τετάρτη τους Πατριάρχας και Προφήτας, την Πέμπτη τους Αποστόλους, την Παρασκευή τους Μάρτυρες, το Σάββατο τους Ιεράρχες και τους άλλους Αγίους, την Κυριακή τις Παρθένες με τις άλλες Αγίες, μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος. Αλλά καθημερινά μη σταματήσεις να προστρέχεις τη Θεοτόκο, τη Βασίλισσα όλων των Αγίων, στον Άγγελο το φύλακά σου, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και σε όλους τους Αγίους, τους συνηγόρους και βοηθούς σου. Να παρακαλείς καθημερινά την Αϊπάρθενο Μαρία, τον Υιό της, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και τον Ουράνιο Πατέρα Του, για να σε αξιώσουν της χάριτος αυτής, δηλαδή για να σου δώσουν για Κύριο και καθολικό σου συνήγορο και υπερασπιστή το δίκαιο Ιωσήφ το Μνήστορα. Και κατόπιν πρόστρεχε σε αυτόν τον ίδιο τον Ιωσήφ με δεήσεις και θάρρος για να σε δεχθεί στην προστασία του, διότι αναρρύθμιτες ήταν οι ευεργεσίες που δέχτηκαν από αυτόν εκείνοι που τον είχαν σε ευλάβεια και πρόσδεξαν σε αυτόν όχι μόνο όταν είχαν πνευματικές ανάγκες αλλά και υλικές, και ιδιαίτερα να τους καθοδηγεί πώς πρέπει να προσεύχονται και να μελετούν σωστά. Γιατί αν τους άλλους Αγίους τους αγαπά ο Θεός επειδή τον τίμησαν και υποτάγησαν σε Αυτόν, πόσο περισσότερο πρέπει να πιστεύουμε ότι αγαπά τον ταπεινότατο Αυτόν και Άγιο, και πόσο ισχύουν οι παρακλήσεις του ενώπιον του Θεού, αφού είχε τόση τιμή από τον ίδιο τον Θεό όταν σωματικά ήταν στη γη, ώστε θέλησε να υποτάσσεται σε Αυτόν και να τον υπακούει ως πατέρα του, όπως αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο, και να τον υπηρετεί σε ό,τι ήταν ανάγκη, όπως καθαρά αποδεικνύει στα ασκητικά του ο Μέγας Βασίλειος. Ολοκληρώνει λοιπόν την διδασκαλία του ο Άγιος, για να συνεχίσει μετά λέγοντας ότι η μελέτη των παθών του Κυρίου προξενεί διάφορες διαθέσεις αλλά και θεοφιλή πάθη στην καρδιά μας. Εκείνο λοιπόν που είπα προηγουμένως, λέγει ο Άγιος, για τα πάθη του Κυρίου, είναι για να προσευχόμαστε και να τα μελετούμε και για να τα ζητήσουμε κατόπιν εκείνη τη χάρη που θέλουμε. Τώρα λοιπόν εδώ προσθέτω
πώς μπορούμε από τη μελέτη αυτών των ιδίων παθών να προξενήσουμε στην καρδιά μας διάφορες διαθέσεις και άγια πάθη. Θέλοντας λοιπόν να μελετήσεις τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, μπορείς να σκεφτείς τα νοήματα που ακολουθούν. Πρώτον, ότι την ώρα που βρισκόταν ο Κύριος μας πάνω στο όρος του Γολγοθά, με μανία τον ξεγύμνωσε εκείνος ο λυσασμένος λαός και κατάσχισε τις άρκες του, που προηγουμένως ήταν κολλημένες στα ρούχα του από τους δαρμούς. Δεύτερον, ότι πριν από το Σταυρό αφαίρεσαν από την κεφαλή του το ακάνθινο στεφάνι, το οποίο μετά την σταύρωσή του τοποθετώντας το πάνω του έγινε αιτία νέων πληγών. Τρίτον, ότι με τα χτυπήματα των σφυριών και των καρφιών προσιλώθηκε πολύ σκληρά πάνω στο γυμνό και κατάξυρο ξύλο του Σταυρού. Τέταρτον, ότι επειδή δεν έθαναν τα θεία του μέλη για να τον σταυρώσουν, τάμπλωσαν με τόση βία εκείνοι οι αιμοβόροι στρατιώτες, ώστε βγήκαν από την θέση τους όλα τα κόκαλα και μπορούσαν ένα-ένα να μετρηθούν, όπως αναφέρει και ο ψαλμωδός εκείνο το χωρίο. Απαρίθμησαν όλα τα οστά μου. Πέμπτον, ότι την ώρα που τον κρεμούσαν στο ξερό ξύλο, επειδή δεν μπορούσε να στηριχθεί από πουθενά αλλού παρά μόνο από τα καρφιά, αναγκαστικά με το βάρος του σώματος άνοιγαν περισσότερο οι πανάγιες πληγές, και από αυτό αισθανόταν ο γλυκύτατος Ιησούς μας πόνους δρυμύτατος στην καρδιά του. Έτσι λοιπόν, από αυτές ή από άλλες παρόμοιες μελέτες, αν θέλεις, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μπορείς να προξενήσεις στον εαυτό σου διάθεση και πάθος αγάπης για το Θεό σου. Φρόντισε τότε από τη γνώση των παρόμοιων παθών να περάσεις στην μεγαλύτερη γνώση της άπειρης αγαθότητας του Κυρίου σου και της αγάπης του προς εσένα, και όταν αυξηθεί αυτή η γνώση μέσα σου, θα αυξηθεί και η αγάπη προς τον Κύριό σου. Για να δεχθείς λοιπόν στην καρδιά σου πόνο, λύπη και συντριβή, διότι με τις αμαρτίες σου λύπησες τόσες φορές το Θεό σου και έδειξες τόση μεγάλη ευχαριστία, σκέψε αυτήν την άπειρη αγαθότητα και αγάπη που σου έδειξε ο Κύριος των πάντων, ο οποίος έπαθε και υπέφερε τόσο πολύ για τις παρανομίες σου. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε και την ομιλία του Αγίου, την διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Θυμίζουμε ότι ο Άγιος σε αυτήν την διδασκαλία του μιλά για την μελέτη των παθών του Κυρίου, η οποία προξενεί διάφορες διαθέσεις αλλά και θεοφιλεί πάθη στην καρδιά μας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας και πάλι συνάντηση για την προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, ο Θεός να ευλογεί και να υγειάζει όλους μας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Εκκλησίας του Χριστού είναι η χαρισματική πατρότητα των λειτουργών της. Η Εκκλησία είναι ο χαρισματικός θεσμός που διαιωνίζει την πατρότητα του Θεού, την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Η Εκκλησία είναι το πανδοχείο της αγάπης του Θεού. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ασκείται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. Οι άνθρωποι που καταφεύγουν στην Εκκλησία έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πατρότητα του Θεού και να απολαμβάνουν τα ανεξάντλητα πλούτη της. Σε άρθρον του στο περιοδικό Εφημέριος με τίτλον «Η πνευματική πατρότητα», ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος γράφει τα πιο κάτω. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Εκκλησίας του Χριστού είναι η χαρισματική πατρότητα των λειτουργών της. Η Εκκλησία είναι ο χαρισματικός θεσμός που διαιωνίζει την πατρότητα του Θεού, την αγάπη και τη φιλανθρωπία Του. Η Εκκλησία είναι το πανδοχείο της αγάπης του Θεού. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ασκείται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος. Οι άνθρωποι που καταφεύγουν στην Εκκλησία έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πατρότητα του Θεού και να απολαμβάνουν τα ανεξάντλητα πλούτη της. Η πατρότητα του Θεού μέσα στο χώρο της Εκκλησίας εκφράζεται με ποικίλους τρόπους. Κυρίως εκφράζεται ως σχέση αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Πρώτον, αγιοπνευματική σχέση. Η πνευματική πατρότητα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που δίνεται στους λειτουργούς της Εκκλησίας δια του Ιερού Μυστηρίου της Ιεροσύνης, χειροτονίας. Εκτός της Εκκλησίας και του Μυστηρίου της Ιεροσύνης δεν υπάρχει χαρισματική πνευματική πατρότητα. Μεταξύ ανθρώπων μη χειροτονημένων προσώπων μπορεί να αναπτυχθεί μια διαπροσωπική σχέση. Η σχέση όμως αυτή δεν είναι χαρισματική, δηλαδή μυστηριακή. Η πνευματική πατρότητα είναι λειτουργία, ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όχι ανθρώπινη λειτουργία. Και οι γιατροί, ψυχολόγοι αναπτύσσουν μια σχέση με τους ασθενείς τους. Η σχέση όμως αυτή είναι επιστημονική και όχι αγιοπνευματική. Η βοήθεια που προσφέρει ο ψυχολόγος ιατρός είναι φυσική, επιστημονική. Η πνευματική πατρότητα παρέχει την υπερφυσική βοήθεια της Θείας Χάρης. Δεύτερον, πατρική σχέση. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι συνήθως κοινωνικές, διοικητικές και υπηρεσιακές. Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, η σχέση που δημιουργείται μεταξύ ιερέων και πιστών είναι σχέση πνευματικής πατρότητος. Οι πιστοί προσφωνούν τον Ορθόδοξο ιερέα «Πάτερ». Αυτό φανερώνει την κλίση που έχουν τα μέλη της Εκκλησίας, οι μεν ιερείς να γίνονται πνευματικοί πατέρες των λαϊκών και οι λαϊκοί, άντρες και γυναίκες, να έχουν σχέσεις πνευματικής ιότητος με τους ιερείς τους. Η πνευματική πατρότητα είναι βασικό στοιχείο της ορθόδοξης πνευματικότητας. Όλες οι εκδηλώσεις της ζωής της Εκκλησίας είναι μεν καθολικές, δηλαδή για όλους τους πιστούς, η σχέση όμως του κάθε πιστού με τον ιερέα παραμένει προσωπική. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο κάθε πιστός συμμετέχει στις προσευχές, στις αγιαστικές πράξεις και τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, ο ιερέας αναφέρει το προσωπικό του όνομα. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Δημήτριος, παραδείγματος χάρη, γιατί διόμεθα υπερελαίους ζωής, υγείας και τα λοιπά, το δούλος σου Ιωάννου, Σωτηρίου, Ελένης, Μαρίας και λοιπά. Ο ιερεύς επικοινωνεί άμεσα με τα πνευματικά του παιδιά και τα πνευματικά τέκνα επικοινωνούν με τον ιερέαν τους πρόσωπον προς πρόσωπον. Τρίτον, διαχρονική σχέση.
Ο πατέρας που γεννά τα παιδιά του δεν σχετίζεται με αυτά μόνο κατά τη στιγμή της γέννησής του, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή του. Έτσι και η πνευματική πατρότητα δεν είναι στιγμιαία και περιστασιακή, αλλά συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται σε όλες τις φάσεις της ζωής των πιστών. Οι πιστοί που διακόπτουν την πνευματική σχέση με τους ιερείς στερούνται το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας, χάνουν τη χάρη της ιότητας και της υιοθεσίας. Χωρίς την πνευματική και προσωπική αυτή σχέση των πιστών με τον ιερέα, η θρησκευτικότητα καταντά εντελώς επιφανειακή, αποκτά μαγικό χαρακτήρα. Στη χριστιανική όμως θρησκευτικότητα τίποτα δεν γίνεται μαγικά και αυτόματα. Η χάρη και η ευλογία του Θεού μεταδίδεται στα τέκνα του Θεού, σε αυτούς δηλαδή που διαμέσου της διαχρονικής σχέσης τους με τους πνευματικούς πατέρες οικειώνονται τα πλούτη της πατρότητας του Θεού. Τέταρτον, λυτρωτική σχέση. Η άσκηση του χαρίσματος της πνευματικής πατρότητας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας έχει σκοπό τη λύτρωση του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος καταφεύγει στον ιατρό για τη θεραπεία του σώματος και της ψυχής του. Ο πιστός προσέρχεται στον πνευματικό του πατέρα, στον ιερέα, για την άφεση των αμαρτιών του. Όσοι επομένως υποστηρίζουν ότι η ψυχανάλυση και εξομολόγηση είναι το ίδιο, συχαίουν δύο διαφορετικές λειτουργίες. Η θεραπεία του σώματος και της ψυχής είναι θέμα της ιατρικής επιστήμης. Η συγχώρεση και άφεση των αμαρτιών και επομένως η λύτρωση του ανθρώπου είναι θέμα της χάρης του Αγίου Πνεύματος που παρέχεται με το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. Η άφεση των αμαρτιών είναι εξουσία που δόθηκε από τον Χριστό στους Αποστόλους και δι' αυτόν στους διαδόχους τους ιερωμένους. Ο Ιησούς ενεφύσισε και λέγει αυτής στους μαθητάς: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Η λύτρωση επομένως είναι αποκλειστικός καρπός του λειτουργήματος της πνευματικής πατρότητας που ασκείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο λόγος «έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία» έχει την εξής έννοια: ότι μόνον όσοι γίνονται και είναι μέλη της Εκκλησίας έχουν τη δυνατότητα να οικειοποιούνται τη χάρη της λυτρώσεως που εξασφάλισε ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους.

Ο ρόλος των ιερέων στη ζωή μας είναι πολύ μεγάλος και σημαντικός. Οι ιερείς είναι φορείς της χριστιανικής ιδέας και αγωγή της Θείας Χάριτος. Είναι όργανα του Θεού. Διαχειρίζονται τη Θεία Αυθεντία και δύναμη. Η κοσμική, προτρέπει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, να τιμάτε τους ιερείς σας. Και αν τύχει ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον ιερέαν να προτιμήσετε. Και αν τύχει ένας ιερέας και ένας άγγελος, τον ιερέαν να προτιμήσετε, γιατί ο ιερέας είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Για τους Αγίους Ιερείς δεν έχω να σας πω τίποτε. Εγώ έχω χρέος, όταν συναντήσω ιερέαν, να σκύψω να του φιλήσω το χέρι και να τον παρακαλέσω να παρακαλεί το Θεό για τις αμαρτίες μου. Γιατί όλος ο κόσμος να παρακαλέσει το Θεό δεν μπορεί να τελειώσει τα άχραντα μυστήρια, ενώ ο ιερέας, έστω και αμαρτωλός, μπορεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τα τελειώσει. Σχόλια πάνω στα λόγια αυτά του Αγίου Κοσμά σας μεταφέρω από το περιοδικό Αγία Λυδία. Σίγουρα δεν είναι τόλμημα να βάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός τον ιερέαν πιο πάνω από τον βασιλέα, ούτε και που δίνει προτεραιότητα ως προς την τιμή στον ιερέαν από τον άγγελον. Ας το χαστούμε σιωπηλά, θα συνειδητοποιήσουμε τα ατίμητα του Θεού δώρα που δίνονται σε μας με τα χέρια του ιερέα. Αν λείψει ο ιερέας από τη ζωή μας, τότε δεν θα έχουμε ως πνευματικές οντότητες λόγων υπάρξεως. Γιατί απλούστατα δεν θα μπορούσε να έχει συνέχεια του απολυτρωτικών έργων του Χριστού. Οπότε, τι τραγικόν, θα είμαστε καταδικασμένοι να σερνόμαστε σαν τα σκουλίκια στη γη χωρίς ελπίδα και προπαντός χωρίς να μπορούμε να οικειωθούμε τα αγαθά που απορρέουν από τη Θεία Σάρκωση και τη Σταυρική του Θυσία. Ας μην λησμονούμε πως ο ιερέας δεν σχεδιάζεται από ανθρώπινο μυαλό, ούτε πλάθεται από ανθρώπινα χέρια, αλλά ολοκληρώνεται με την αόρατη και μυστηριώδη έκθεση της χάριτος του Θεού που τα ελείποντα αναπληρεί. Όλες τις ευλογίες του Θεού τις δεχόμαστε από τα χέρια του ιερέα. Χέρια του ιερέα με το βάπτισμα μας πολιτογραφούν στο βιβλίο της Βασιλείας του Θεού. Χέρια του ιερέα με το Άγιο Μύρον που μας αλήφουν, μας οπλίζουν με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος για τον αγώνα της ζωής. Χέρια του ιερέως προπάντων, όχι χέρια αγγελικά, χέρια του ιερέως πύληνα, κρατούν τον ίδιο τον Θεό και μας καλούν στο πνευματικό δείπνο με το μεταφόβου Θεού προσέλθετε, για να έχουμε κάτι περισσότερο από ζωή. Χέρια του ιερέως που με τη γραφίδα τους μας στηρίζουν, μας φωτίζουν, μας επαναφέρουν. Γλώσσα του ιερέως μας χαρίζει τη θεϊκή γαλήνη, όταν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως ακούμε να μας λέει «Δια της εμείς ελαχιστότητος έχεις συγκεχωρημένον». Γλώσσα του ιερέως από τον Άμβωνα καθοδηγητική μας μεταφέρει τα μηνύματα του ουρανού για να γίνει πραγματικότητα του ελθέτω η βασιλεία σου. Γλώσσα του ιερέως τονώνει την πίστη μας στα ξεθοριασμένα μας ιδανικά και μας δείχνει τον ουρανόν όταν εμείς νοσταλγούμε τον κάμπον. Είναι ο ιερέας που προστατεύει τη σπίθαν της αγάπης μας όταν δυνατοί αέριδες ξεσηκώνονται μέσα από την καρδιά μας με τα πάθη μας και έξω από αυτήν με το κοσμικό φρόνημα και θέλουν να τη σβήσουν. Εργάτης ισόβιος του Θεού το Γεώργιον
κρατά ψηλά με όποιες θυσίες της πίστεως των πυρσών, για να φέγγει και να βλέπουμε, για να βλέπουμε και να ζούμε. Είναι ο ιερέας η συνέχεια των Αποστόλων του Χριστού, είναι η συνέχεια των μαρτύρων, των πατέρων της Εκκλησίας. Και όταν ο Θεός για τον υψηλό σκοπό της σωτηρίας μας δανείζεται τα χέρια και τη γλώσσα του ιερέως και τα χρησιμοποιεί σαν αγκίστρι για να μας βάλει στην Εκκλησία του, σε αυτό το εργαστήρι της αγιότητος. Αλήθεια, ποιοι είμαστε εμείς που κάποιες φορές με κλειστά μάτια τους πετροβολούμε;

γιατί βγάζουμε κρίσεις για ανθρώπους που απουσιάζουν και οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν εξηγήσεις ή να απολογηθούν. Αποδεικνυόμαστε κακοί γιατί κακολογούμε τους ανθρώπους που δεν αγαπούμε, και σίγουρα η ενοχή μας είναι διπλή όταν ιεροκατηγορούμε. Μήπως δεν πρέπει να ξεχνούμε πως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτόν, να ξεριζώσουμε και να φυτέψουμε, τότε πού χρόνος για τους άλλους? Ας μας κατέχει κάποια αγωνία. Μήπως ο σεισμογράφος μας συλλαμβάνει μεν τις πτώσεις των ιερέων, που δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και αυτοί, άνθρωποι αγωνιστές, αλλά δεν συλλαμβάνει τη μετάνοιά τους. Έτσι για όλους, αλλά ιδιαίτερα για τους ιερείς, όχι μόνο να μην τροφοδοτούμε τις συζητήσεις σε βάρος τους, αλλά ούτε να θέλουμε να ακούμε. Λέει ο λαός μας, όποιος κατηγορεί ανάβει τη φωτιά και όποιος ακούει βάζει τα ξύλα. Σκεπτήκαμε άραγε ποια άλλα αξιώματα, ποιες άλλες ιδιότητες, ποια άλλα επαγγέλματα χαρίζουν στον άνθρωπο τόσα πολλά, τόσο πολύτιμα και τόσο αναγκαία όσα μας δίδει η ιδιότητα του ιερέα? Τα χέρια του είναι για μας η αγωγή της χάριτος του Θεού, αγωγή ανεξάρτητα από την ποιότητά τους. Πόση επιπολαιότητα, πόση ανευθυνότητα, πόση βιασύνη να τους καταδικάζουμε? Γι' αυτό ας μην χάνουμε χρόνον πολύτιμων να ιεροκατηγορούμε. Το ασφαλέστερο και σωστικότερο είναι να θέσουμε τον εαυτό μας με τις ικανότητες μας, με τα τάλαντα μας, με την εξυπνάδα μας, με τις επιδεξιότητες μας μέσα στο πολύπλευρο έργο της ενορίας, δίπλα και πίσω από τον ιερέα. Η παρουσία μας είναι αναγκαία στο ιεραποστολικό και κατηχητικό τους έργο, στο έργο της προνοίας. Είμαστε ευεργετικοί όταν ανάβουμε ένα φως και δεν αρκούμαστε στο να κατηγορούμε το σκοτάδι. Λέει ένας Γάλλος συγγραφέας, ας σήμερα δεν υπάρχει ιερέας ανάμεσα σε μέναν και το Θεό, αύριο δεν θα υπάρχει για μέναν ούτε και ο Θεός. Γι' αυτό οι ιερείς πρέπει να κατέχουν στη λίστα των ευεργετών μας την πρώτη θέση, και πρέπει τα χέρια τους αυτά με περισσόν σεβασμό να σκύβουμε, να φιλούμε από κάθε άλλα χέρια. Σε αυτούς οφείλουμε το εύζην. Δεν είναι αλήθεια πως όλοι εμείς τα παιδιά της Εκκλησίας πιστεύουμε πως οι Άγιοι μας είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές του θελήματος του Θεού? Λοιπόν, από την γλώσσα του Εθναποστόλου Αγίου Κοσμά ακούμε και πάλι πως σεβαστή πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στον ιερέα του Θεού. Ευγνώμονη η στάση μας απέναντι στον ιερέα του Θεού. Το λέει ο Πατροκοσμάς. Αν θα συναντήσεις έναν ιερέα και έναν άγγελον, πρώτα να χαιρετήσεις τον ιερέα και ύστερα τον άγγελον.

ύψος της ιεροσύνης αναφέρεται και ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ στο παρακάτω κείμενο παρμένων από το περιοδικό Σήμαντρον. Κάποτε γράφει, σε μια κοινοβιακή μονή ζούσε ένας ιερομόναχος με πολύ λίγες γραμματικές γνώσεις. Ίσως να ήταν και τελείως αγράμματος. Ωστόσο όμως ήταν πολύ έξυπνος, με μεγάλη μνήμη, να αποστηθίζει και πάνω απ' όλα ήταν κληρικός, πίστεος και αρετής. Τόσον ήταν το ύψος και το μέγεθος της αρετής του, ώστε ως άλλος Άγιος Σπυρίδωνας αγγέλους έσχεν συλλειτουργούντας, δηλαδή μέσα στο ιερό βήμα τον υπηρετούσε σε όλα ένας άγγελος σε κάθε θεία λειτουργία. Εκείνος του έφερνε το θυμιατόν, το ζέον κλπ. Επειδή όμως ήταν αγράμματος ή ολιγογράμματος, όταν έκανε την προσκομιδή δεν έβαζε τις μερίδες της Παναγίας και των εννέα ταγμάτων όπως έπρεπε. Ίσως δεν είχε διδαχτεί σωστά, ίσως ακόμη να είχε λησμονήσει ορισμένα από την τελετουργική. Ο άγγελος παρακολουθούσε τακτικά την παρατυπία αυτήν, αλλά ποτέ δεν του το είπε το λάθος και δεν τόλμησε να το διορθώσει. Ένα Σαββατοκυριακό επισκέφθηκε την Ιερά Μονή ο Επίσκοπος για να κάνει μια χειροτονία πρεσβυτέρου. Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν και ιδιαίτερα στην προσκομιδή, ο Επίσκοπος είδε ότι ο ιερομόναχος δεν την έκανε σωστά. Τότε του λέει, «Πάτερ μου, δεν έβαλες καλά τις μερίδες. Εδώ πρέπει να είναι η Παναγία και εκεί τα τάγματα». Και δείχνοντάς του συνέχισε, «Δεν σου είπε κανένας αυτό? Δεν σε είδε κανένας πως κάνεις την προσκομιδή?» «Ναι, σεβασμιότατε», του απαντάει, «κάθε μέρα με βλέπει ο άγγελος, υπηρέτης μου, και ποτέ δεν μου είπε τίποτε. Συγγνώμη που σαν αγράμματος κάνω τέτοια λάθη. Τώρα θα προσέχω». «Πώς είπες, ποιος σε υπηρετεί?» «Σε κάθε λειτουργία, σεβασμιότατε, κατεβαίνει ένας άγγελος από τον ουρανό και με υπηρετεί μέσα στο Άγιο Βήμα, αλλά ποτέ δεν με διόρθωσε». Ο επίσκοπος έμεινε κατάπληκτος από όσα άκουσε από το γέροντα και κατάλαβε πως είχε μπροστά του έναν Άγιον κληρικό. Το μεσημέρι μετά την τράπεζα, ο σεβασμιότατος, αφού υποχαιρέτησε τον ηγούμενο και τους άλλους πατέρες, αναχώρησε ενώ τα σήμαντρα και οι καμπάνες τον προβοδούσαν. Την άλλη μέρα ο ιερομόναχος νύχτα όπως πάντα εμπήκε στο Άγιο Βήμα για τη Θεία Λειτουργία. Να και ο άγγελος κατεβαίνει. Όταν έκανε την προσκομιδή παρατήρησε πως τη φοράν αυτήν ο γέροντας έκανε όπως έπρεπε. «Ωραία, πάτερ», του λέει. «Ναι», απαντά ο γέροντας, «ήξερες το λάθος μου και δεν μου το έλεγες». «Ναι, το ήξερα, το έβλεπα, αλλά δεν είχα εγώ ούτε έχω τέτοιο δικαίωμα να διορθώνω τους ιερείς, μόνο να τους υπηρετώ. Ο επίσκοπος έχει τέτοια δικαιώματα. Ιδού το ύψος της ιεροσύνης. Ο κληρικός είναι πάνω από τους βασιλείς και τους αγγέλους, διότι ούτε οι βασιλείς ούτε οι άγγελοι μπορούν να τελέσουν θεία λειτουργία».

Από το γνωστό χριστιανικό έντυπο Σωτήρ σας μεταφέρω σε περίληψη και διασκευή ένα σύντομο κείμενο με τίτλο «Την ευχή σας». Υπάρχει, αναφέρει, σε πολλούς χριστιανούς η ευσεβή συνήθεια όταν απευθύνονται στους ιερείς να τους προσφωνούν με ειδικές εκφράσεις όπως «ευλογείτε», «την ευχή σας» κλπ. Το οποίο σημαίνει «παρακαλώ να έχω την ευχή σας». Πίσω από τις φράσεις αυτές κρύβεται η μεγάλη αλήθεια ότι οι ιερείς έχουν τη δύναμη και το χάρισμα να εύχονται, να απευθύνουν προς το Θεό ευχήν και να εισακούεται, γιατί η ψυχή τους είναι ζυμωμένη με την προσευχή και την ειδική χάρη της ιεροσύνης, γιατί ζουν διαρκώς στην ατμόσφαιρα της αγιότητας και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Πλημμυρίζει η καρδιά των πιστών με αγαλίαση όταν ακούν τους ιερείς να τους απαντούν την ευχή του Κυρίου, «Ο Κύριος να σε ευλογεί παιδί μου» ή «Η υπεραγία Θεοτόκος να σε σκέπει». Έχουν οι ιερείς αυτό το προνόμιο και το ιερό χάρισμα να εύχονται αγαθά για τους πιστούς, να τους εφοδιάζουν με τη χάρη και την εύνοια και την ευλογία του Θεού. Σπουδαίο δώρο είναι η ευχή των ιερέων, το οποίο όταν ζητούμε εκφράζομαι σεβασμό προς αυτούς. Συγχρόνως όμως εκφράζομαι και ταπεινό φρόνημα ευλάβειας, το οποίο κάνει τη ψυχή μας δεχτική της Θείας Χάριτος και ελκύει την εύνοια του Θεού. Όταν εκφράζομαι προς τους ιερείς τιμή και σεβασμό και εμείς ευλογούμαστε, αλλά και εκείνους έμμεσα ωφελούμε. Τους υπενθυμίζομαι πόσον ιερή είναι η κλίση, η θέση, η ιδιότητα και η αποστολή τους. Να επαναφέρομαι τον ωραίον αυτό θεσμό της παράδοσής μας στην πράξη. Να λέμε «Πάτερ, την ευχή σας» σε κάθε συνάντηση με τους κληρικούς μας. Να ασπαζόμαστε σεμνά το χέρι που αγγίζει τα τίμια δώρα, τελεί τα ιερά μυστήρια, υψώνεται σε προσευχή και γενικά έχει ταχθεί να μεταδίδει ευλογία. Για την ευχή του ιερέα αναφέρονται τα πιο κάτω στο περιοδικό Λιχνία της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως. Οι ευχές είναι πάντοτε κάτι το πολύ μεγάλο για τη ζωή μας, και η ευχή του πατέρα ή της μητέρας και η ευχή του παππού ή της γιαγιάς και η ευχή του κάθε ανθρώπου και πιο πολύ από όλες τις ευχές των ιερέων, γιατί οι ιερείς έχουν τη χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όταν παίρνουμε ευχές χαίρουμε και τις ζητάμε στις γιορτές, στα σοβαρά γεγονότα της ζωής μας. Και άμα δεν μας δώσουν ευχές, στενοχωριόμαστε, γιατί οι ευχές δεν είναι καλά λόγια, αλλά έκφραση καλοσύνης, αγάπης και προσευχής. Όλων οι ευχές είναι πολύτιμες, πολύ περισσότερον οι ευχές των ιερέων. Ας θυμηθούμε με τι λαχτάραν ζητούσαν τις ευχές των ιερέων οι Άγιοι Νεομάρτυρες. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε ιερέαν, τρέχουμε, του φυλάμε το χέρι και ζητούμε ευχήν. Και ο ιερέας συνήθως απαντά «Να είσαι καλά παιδί μου, να σε έχει ο Θεός καλά». Ολοίδιες ευχές έδιναν οι ιερείς και την εποχήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας εκφράζει τη χαρά του για την καλή αυτή συνήθεια και την επενή, αλλά δεν στέκεται σε αυτό, προχωρεί και κάνει μια υπόδειξη. Λέει «Έλαβες ευχήν, μη χαίρεις επιπόλαια, κάμε κι εσύ κάτι». «Τι να κάνω, Άγιε?» «Δέσε την ευχή που πήρες πάνω σου,
μην την αφήνεις να σου φύγει. Πότε φεύγει? Όταν ίσου την θεωρήσει άκυρη ο Θεός ή όταν εσύ την αφήνεις να εξατμιστεί. Ερώτημα τώρα δικό μας. Πότε την ευχή την κάνει άκυρη ο Θεός? Όταν εγώ που την επήρα ζω αντίθετα στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή με οργή, με κακία, με καταφρόνηση της προσευχής και της νηστείας. Με άλλα χειρότερα αμαρτήματα, όπως κλοπές, μοιχείες, βλασφημίες και άλλα. Και πότε εξατμίζεται? Όταν εγώ ζω επιπόλαια και απερίσκεπτα και αφήνω και μέσα μου υποβαθμίζεται η αξία της προσευχής και της πνευματικής ζωής. Σύνθημα λοιπόν, μην αφήνετε ποτέ να υποβαθμίζεται μέσα σας η αξία της προσευχής και γενικά της πνευματικής ζωής.

στο χειροφύλημα των κληρικών αναφέρονται τα επόμενα τρία κείμενα. Το πρώτο είναι παρμένον από την εφημερίδα Άμπελος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Η παλαιά συνήθεια να ασπάζονται οι λαϊκοί το χέρι των κληρικών και να υποκλίνονται ενώπιον τους σε ένδειξη σεβασμού παρατηρείται και σήμερα παρά το νέο πνεύμα που περιρρέει το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Πολλές φορές όμως πολλοί κληρικοί αποποιούνται αυτήν την κίνηση των λαϊκών και αποσύρουν το χέρι τους είτε από ταπεινοφροσύνη είτε λόγω ηλικίας. Έτσι σιγά σιγά πάει να καταργηθεί αυτή η καλή συνήθεια που δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σαν δουλοφροσύνη αλλά σαν σεβασμός. Ο ιερέας υπερέχει των λαϊκών λόγω της ειδικής ιεροσύνης που φέρει και το χέρι του διακονεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με αυτό ευλογεί τους πιστούς στο όνομα του Τριαδικού Θεού σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Δεν ασπαζόμαστε το χέρι αλλά το μυστήριο που φέρει ο κληρικός και είναι ανεξίτηλον εφόρου ζωής όσον είναι κανονικός έστω και ανάξιος ή μικρός στην ηλικία. Ας κρατήσουμε την καλήν αυτή συνήθεια κληρική και λαϊκή και ας την παραδώσουμε στους επερχόμενους γιατί η τιμή στους κληρικούς μεταβαίνει στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν που τον εκπροσωπούν εδώ στη γη σαν απεσταλμένοι του και διάκονοι της σωτηρίας μας. Το δεύτερο κείμενο είναι παρμένον από το περιοδικό Ευροκλείδων της Ιεράς Μητροπόλεως Θιβών. Φέρει τίτλον «Το χέρι του ιερέα» και είναι γραμμένον από τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος Νικόλαον. «Πέθανε ο γέροντας ιερέας σας. Στη θέση του ήρθε ένας νεαρός ιερέας που μόλις απεφύτησε από την ιερατική σχολή. Με χαρά φιλούσατε το χέρι του γέροντος ιερέως. Αλλά τώρα σας ήρθε ένας νεαρός. Πώς θα του φιλήσετε το χέρι αφού είναι πολύ νεότερός σας?» Θα σας διηγηθώ μια ιστορία για το Σέρβο βασιλιά Μήλος, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος. Κάποτε θα λειτουργούσε ένας όχι ηλικιωμένος αλλά πολύ νέος ιερέας. Ο βασιλιάς ήταν πολύ ευσεβής. Η Θεία Λειτουργία δεν άρχιζε αν δεν είχε ακόμη πάει και αυτό στην εκκλησία. Και όταν πήγε στάθηκε στη μέση στο θρόνο του και προσευχόταν όπως όλοι. Όταν τελείωσαν η λειτουργία, ο βασιλιάς πήγε να φιλήσει το χέρι του παπά, να πάρει αντίδωρο. Μα εκείνος από σεβασμόν έδωσε το αντίδωρο και τράβηξε γρήγορα το χέρι του για να μην το φιλήσει ο γέρο βασιλιάς. Τότε ο βασιλιάς Μήλος τον κοίταξε και του είπε «Δώσ' μου το χέρι σου». «Δεν φυλάω το δικό σου χέρι, πάτερ. Την ιεροσύνη σου προσκυνώ, που είναι πιο μεγάλη και από μένα και από σένα». Τώρα καταλαβαίνεις το νόημα. Ο γέρο βασιλιάς μίλησε στην εκκλησία θεόπνευστα. Ο ιερέας σας μπορεί να είναι μόλις 25 χρονών, μα η ιεροσύνη του είναι από καταβολής κόσμου. Όταν λοιπόν του ασπάζεστε το χέρι, προσκυνάτε την ιεροσύνη του που φτάνει διαδοχικά από τον Χριστόν και τους Αποστόλους μέχρι τον ιερέα σας. Όταν φυλάτε το χέρι του παπά σας, φυλάτε ολόκληρη την αλυσίδα των οσίων και αγίων ιερέων και ιεραρχών από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ασπάζεστε και προσκυνάτε τον Άγιον Ιγνάτιον των Θεοφόρων, τον Άγιον Νικόλαον, τον Άγιο Βασίλειον, τον Άγιο Σάββαν
και όλους τους επίγειους αγγέλους και ουράνιους ανθρώπους που όταν ήταν στη γη κοσμούσαν την Εκκλησία και τώρα στολίζουν τον ουρανόν. Το φίλημα που κάνουμε στο χέρι του Παπά δεν είναι φίλημα φυσικών, είναι φίλημα Άγιων, όπως γράφει στις προς Κορυνθίους ο Απόστολος Παύλος. Να ασπάζεστε λοιπόν το χέρι του ιερέα που σας ευλογεί. Είναι ευλογημένον από το Θεό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να το φυλάτε το χέρι του ιερέα σας όσο νέος και αν είναι και να τον ακούτε. Το τρίτο κείμενο είναι παρμένον από το βιβλίο «Μυστικές αναβάσεις» του Σωτήρχου. Γράφει: «Το χειροφύλημα των κληρικών είναι σεβασμός προς το σχήμα των κληρικών και προς την ιεροσύνη, αλλά περισσότερον και κυρίως είναι σεβασμός προς τα χέρια των κληρικών που ιερουργούν και αγγίζουν το σώμα του Κυρίου μας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Έτσι το χειροφύλημα που κάνουμε σκοπόν έχει να προσελκύσει τη χάρη από το χέρι του κληρικού, γιατί ανεξαρτήτως της ατομικής αρετής του καθενός κληρικού, τα χέρια του έχουν χάρη από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και αυτήν τη χάρη ασπάζονται με το χειροφύλημά τους οι πιστοί. Το χέρι του ιερέα», έλεγε με θαυμασμό και έκσταση ο γέροντας Πορφύριος, «τι σπουδαίο πράγμα, τι μυστήριο». Αγαπητοί μου ακροατές, θα τελειώσουμε με μια αναφορά του Αρχιμαντρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου στο ρόλο των ιερέων. «Οι ιερείς», γράφει, «μας υποδέχονται στη ζωή αυτήν και μας κατεβοδώνουν στην άλλη ζωή. Και πάντα αγρυπνούσιν υπέρ το ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες», όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Γι' αυτό τους ανήκει κάθε τιμή και σεβασμός. Αυτήν την τιμή και αυτόν τον σεβασμό ας μην τους τον αρνούμαστε ποτέ στη ζωή μας. Και ας μην ξεχνούμε τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου: «Όποιος τιμά τον ιερέα, τιμά το Θεόν». Γιατί και ο Χριστός είπε: «Ο δεχόμενος ημάς, εμέ δέχεται». Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ο Απόστολος Παύλος δεν είναι μόνον θεόπνευστος συγγραφεύς, όπως είδαμε στην περασμένη εκπομπή. Είναι και ο άνθρωπος ο εξαγιασμένος και εις τον Θεόν ολοκληρωτικά δοσμένος. Αν και ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, δεν πάβει να είναι και άνθρωπος. Η αγιότης του βέβαια τον παρουσιάζει ως επίγειον άγγελων. Η πνευματικότης του όμως και ο καθημερινός αγών τον αποδεικνύει ουράνιον άνθρωπον. Άνθρωπον ο οποίος πάσχει δια τους χριστιανούς, συμπάσχει μαζί τους και υποφέρει, πονεί και ανησυχεί. Δακρύζει και κλαίει δια τις πτώσεις και τα λάθη των πολλών πνευματικών του παιδιών και συνεργατών. Ο Απόστολος Παύλος είναι και από απόψεως συναισθηματικής άφθαστος. Διαθέτει έναν υπέροχο συναισθηματικό κόσμο πλημμυρισμένον από τον πλούτο της χριστιανικής αγάπης και της χάριτος του Θεού. Τον βλέπουμε, τον Απόστολο Παύλο, διαμέσου των επιστολών του να εκφράζει τον πόνο του δια την ζωήν και την πνευματική στασιμότητα των χριστιανών, να διατυπώνει τα ευλαβή παράπονά του δια τις παρεκτροπές των πνευματικών του τέκνων. Τα άγια συναισθήματα του μεγαλόκαρδου Αποστόλου Παύλου αξίζει να τα μελετήσει κανείς προσεκτικά, διότι πολύ θα ωφεληθεί. Μερικά δείγματα θα παρατηθούν και εις την σημερινή εκπομπή. Γράφει επί παραδείγματι προς τους Φιλιππισίους: «Ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού, Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν, ειν ακαγώ ευψυχώ γνούς τα περί ημών. Στηριζόμενος εις τον Κύριον Ιησούν, ελπίζω να λάβει ευνοϊκόν τέλος η υπόθεσής μου και να σας στείλω γρήγορα τον Τιμόθεον, δια να καλοκαρδίσω κι εγώ όταν λάβω καλές ειδήσεις για σας». Εις τον επόμενον δε στίχον διατυπώνει και το ευλαβές παράπονόν του: «Ουδέν αγάρ έχω ισόψυχον, ως της γνησίως τα περί ημών μεριμνήσει. Προτιμώ τον Τιμόθεον δια την αποστολήν αυτήν, διότι δεν έχω κανένα που να έχει τα ίδια ακριβώς αισθήματα με εμένα, ο οποίος ειλικρινώς, χωρίς ιδιοτέλειαν και εγωισμόν, θα φροντίσει για τις υποθέσεις σας». Ο Παύλος χαίρει όταν ακούει ευχάριστες ειδήσεις για τους χριστιανούς των Φιλίππων. Εφραίνεται η ψυχή του, έστω και αν ο ίδιος είναι κλεισμένος στη φυλακή, αλυσοδημένος και περιμένει τον θάνατον. Ευψυχεί όταν τα πνευματικά του τέκνα προοδεύουν. Τα τέκνα είναι χαρά και στέφανός του, όπως γράφει εις τους Φιλιππισίους: «Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτως στήκεται εν Κυρίω αγαπητοί. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και πολυπόθητοι, οι οποίοι λόγω των αρετών σας είστε για μένα των Απόστολων και διδάσκαλών σας χαρά και στέφανος δόξης, σας προτρέπω, όπως σας είπα και πιο πάνω, και όπως πρέπει εις ανθρώπους που περιμένουν εξ ουρανών σωτήρα, έτσι αγαπητοί μου να στέκεστε εις την κατά Χριστόν ζωήν. Ω αδελφοί μου, εάν ένας Παύλος λέγει ότι δεν έχει κανένα ισόψυχον, τι να πούμε εμείς?» Εις την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, αφού του παραγγέλει τα εξής: «Σπούδασον ερθήν πρός με ταχαίως», κάνει και την εξής οδυνηρή διαπίστωση: «Δημάς με εγκατέλειπεν αγαπή σας τον ίν αιώνα. Σε θέλω», λέει προς τον Τιμόθεο, «να έλθεις κοντά μου, διότι ο Δημάς με εγκατέλειψε αφού αγάπησε την ματιότητα του κόσμου αυτού και επήγε στην Θεσσαλονίκη». Πόσος πόνος ψυχικός για τον Απόστολο Παύλο να τον εγκαταλείπει ο μαθητής,
σε τέτοιες δύσκολες και οδυνηρές στιγμές, ποιος δεν αναζητεί έναν πραγματικό αδελφό ή τέκνο του για να τον παρηγορήσει? Και ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος, είχε καρδιά εξαγιασμένη, ανθρώπινη όμως, που πονούσε. Γι' αυτό ζητεί παρηγοριά και στήριγμα. Γράφει προς το πιστό τέκνο του τον Τιμόθεον να έλθει γρήγορα κοντά του. Σπούδασον ελθύν προς με ταχαίως. Πόσοι πνευματικοί πατέρες διαμέσου των αιώνων δεν εδοκίμασαν άφατον οδύνην, βλέποντας τα πνευματικά τους τέκνα να παραστρατούν και να τους εγκαταλείπουν. Ας έλθουμε όμως στο θέμα μας. Είναι η αποστολική περικοπή της 14ης, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα. Η περικοπή αυτή είναι από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολήν, κεφάλαιο 1, στίχη 21 έως 24, και από το δεύτερο εν συνεχεία κεφάλαιο, στίχη 1 έως 4. Οι τέσσερις τελευταίοι στίχοι του πρώτου κεφαλαίου της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής και οι τέσσερις πρώτοι στίχοι του δευτέρου κεφαλαίου της Ιδίας επιστολής αποτελούν την περικοπή, την αποστολική, της 14ης Κυριακής, την οποία θα μελετήσουμε σήμερα. Προκαταβολικός πρέπει να λεχθεί ότι την έγραψε ο Μέγας Απόστολος με πολλήν πόνον, όπως ο ίδιος αναφέρει σε αυτήν. Πριν από αυτήν είχε στείλει και κάποια άλλη, η οποία δεν διεσώθη. Ήταν πολύ αυστηρή και επιτιμητική δια σοβαρά σφάλματα τα οποία διέπραξαν οι Κορίνθιοι. Εν τω μεταξύ, μετά από 7 έως 8 μήνες, οι Κορίνθιοι έδειξαν μετάνοια και διάθεση διορθώσεως. Στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή εξηγεί γιατί στην προηγουμένη έγραψε με τόση αυστηρότητα. Την επιστολή αυτή την είχε γράψει με πολλά δάκρυα, όπως ο ίδιος αναφέρει. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί μου, τον Απόστολο Παύλο να χύνει άφθονα δάκρυα την ώρα που γράφει την επιστολή. Τι υπέροχον παράδειγμα αγάπης. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος και πολύ ανθρώπινο. Ας ακούσουμε τώρα πολύ προσεκτικά το κείμενο της Αποστολικής Περικοπής και θα διαπιστώσουμε πόσο ανθρώπινα συμπεριφερόταν ο Απόστολος Παύλος.

ημίνης Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγής άμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γάρ πίστη εστίκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς και τι εστίν ο εφραίνων με ημί ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό ή να μη ελθόν λύπην έχω αφών έδι με χέριν. Πεπιθώς επί πάντας ημάς ότι εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εγγάρ πολύς θλίψεως και

συναισθήματα του Παύλου, όπως είπαμε και όπως βλέπουμε στις επιστολές του, δεν είναι απλώς ανθρώπινα. Είναι εξαγιασμένα και πλημμυρισμένα από την χάρη του Θεού. Στηρίζονται εις την εις Χριστόν πίστην και από αυτήν τρέφονται και αναπτύσσονται. Δι' αυτό και εις την αρχή της περικοπής που ακούσαμε, τον Χριστόν αναφέρει και την θεότητά του διακηρύττει. Ακούστε αδελφοί μου, ο δε βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εκείνος δε ο οποίος δίδει την βεβαιότητα και σε μας και σε σας, και ο οποίος μας στηρίζει ώστε να μένουμε πιστοί και ασάλευτοι εις τον Χριστόν, και ο οποίος μας έχρισε με την χάρη του Πνεύματός του, είναι ο Θεός. Εις τον Θεόν λοιπόν ο Μέγας Παύλος στηρίζεται και εις Αυτόν ελπίζει και συνεχίζει. Ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Αυτός, δηλαδή ο Θεός, και μας εσφράγισεν ως ειδικούς του και έδωκε στις καρδιές μας το Πνεύμα του ως αραβώνα και ασφαλή εγγύησιν περί το ότι θα πληρώσει όλες τις υποσχέσεις που μας δίδει με το Ευαγγέλιο του. Οι επόμενοι στίχοι αποκαλύπτουν και μια άλλη πλευρά της αγάπης του Παύλου προς τους Κορινθίους. «Εγώ δε, μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ούχο ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών. Τη γάρ πίστη εστήκατε». Το νόημα των δύο αυτών στίχων είναι το εξής. Επικαλούμε τον καρδιογνώστην Θεόν να δει αυτός τα βάθη της ψυχής μου και να μαρτυρήσει, εάν είναι αλήθεια, ότι δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθον, επειδή σας λυπούμε και δεν θέλω να δοκιμάσετε την αυστηρότητά μου. Λέγω δε το τελευταίον αυτό, όχι διότι είμαστε κύριοι της πίστεώς σας και έχουμε εξουσίαν σε εσάς σαν να είστε δούλοι μας. Είμαστε όμως συνεργάτε της χαράς σας και θέλουμε να συντελούμε εις το να αυξάνει η χαρά σας. Αποκλείεται δε τελείως να εξουσιάζουμε την πίστη σας, διότι εσείς στέκεστε καλά και είστε στερεωμένοι εις την πίστη. Συνεργός της χαράς των Κορινθίων ο Απόστολος Παύλος. Πόσον τιμητικός τίτλος. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος ήτο και συνεργός της λύπης των Κορινθίων, της κατά Θεόν βέβαια λύπης. Αυτό θα το δούμε στην συνέχεια, αφού ακούσουμε το δοξαστικό της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, αθώς επίσης και το Απολυτίκιο.

Μερικές φορές, αδελφοί μου, γινόμαστε αιτία να λυπηθούν οι άλλοι άνθρωποι χωρίς να το θέλουμε. Είτε από κάποια απροσεξία μας, είτε διότι δεν σκεφτήκαμε κάτι, είτε διότι δεν προσέξαμε, είτε διότι οι άλλοι είναι ευαίσθητοι. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που γινόμαστε αιτία να λυπηθούν οι άλλοι επίτηδες. Το κάνουμε για να τους ταλαιπωρήσουμε, για να τους λυπήσουμε, για να τους βασανίσουμε. Λέμε λόγια που προκαλούν λύπη για να τους δημιουργήσουμε μια κατάσταση δυσφορίας. Αυτό είναι πολύ βαρύ και ποτέ δεν επιτρέπεται να το κάνει ένας χριστιανός. Υπάρχει όμως και μια άλλη περίπτωση. Να λυπήσουμε τους άλλους διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Να τους λυπήσουμε για το καλό τους, για την ωφέλειά τους. Να τους λυπήσουμε διότι τους αγαπάμε. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου εν σχέση με τους Κορινθίους. Ποτέ δεν ήθελε ο Απόστολος Παύλος να λυπήσει κανένα. Όταν όμως ήταν ανάγκη για το καλό τους, τότε αναγκαζόταν. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς αντιμετώπιζε αυτές τις καταστάσεις ο Απόστολος Παύλος. Αυτό μας λένε οι υπόλοιποι τέσσερις στίχοι της περικοπής που μελετάμε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς εμάς. Απεφάσισα δε τούτο και δια τον εαυτόν μου. Βρήκα δηλαδή καλύτερο και δια τον εαυτό μου να μην έρθω πάλι σε εσάς, αναγκασμένος και εγώ να σας λυπώ με τους ελέγχους μου, αλλά και εσείς να με λυπείτε με τις αταξίες που θα βλέπω μεταξύ σας. Προτιμά να μην επισκεφθεί την Κόρινθο, για να μην στενοχωρηθεί ο ίδιος, να μην στενοχωρήσει και τους Κορινθίους. Ήγαρ εγώ λυπώ εμάς και τι σε στείνω εφραίων με ημί ο λυπούμενος εξ ημού. Μεταξύ των χριστιανών η λύπη αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Ή εγώ λέει θα λυπηθώ ή εσείς. Διότι αν εγώ με τους ελέγχους μου προκαλώ λύπη σε εσάς, ποιος άλλος με εφραίνει παρά εκείνος που δέχεται τους ελέγχους μου και λυπείται από μένα. Έτσι, εάν εγώ δεν λυπούμε, θα λυπήσετε όμως εσείς. Αυτή είναι διαφορετική λύπη. Είναι λύπη μετανοίας. Λύπη που οδηγεί στη διόρθωση. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω αφημών, ή να μη ελθόν λύπην έχω αφών. Έδιμε χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι εμή χαρά πάντων ημών εστίν.